0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτης ημών, και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βγόμενης η δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμη Κύριε, τον όρμο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ύμνη της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόν ο Κριτής επελέψετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

0: ίσον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, σε ευχαριστώσει η Αγία Τριάς, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλώ, ουδέ συναπόλεσσας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση συγκείμενον ηγυράς με, εις το ορθήσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λουγιά σου και συνιένει τα σεντουλά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλενση εν εξομολογήσει καρδίας και ανεμήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορα, τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, ηξίωσας με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνα να στείνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου ως των Αγίων και νωρών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύμα τη ταπεινώσεως, προς εν εκθύνεση την εκ των υπαρών χιλιών μου ένεση, όπως καγόκινον ως γένο με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσαι το κρίνεσθέσε. Η δούγαρε εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικησίσαι με η μήτυρ μου. Η δούγαρε αλήθεια ανηγάπησαν, στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλουσάς με. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εχροσύνη, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρια μου είναι εν οδό η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία, ναι, τεσοδείς αυτού επορέθησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου, του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθήσαν, εωδία μου, του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοί εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν, επί πάσης της εντολάς σου, εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία, σε το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εντείνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησα σε μία απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφην ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές οδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία εν τη γη, μία αποκρύψα απ' εμού τα σεντολά σου. Επιπόδησε την ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε συμπερηφάνιση, επικατάρατη εγκλίνοντας από των εντολών σου. Περιέλαπε μόνιδος και εξουδένωσε ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντας οι κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλου σου ειδωλές και της δικαιώμασή σου και γάρε τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλε και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά με και τα κρίματά σου πεπελαθώμην. Εκολύθμι της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβω των εντολών σου, τι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εισπνέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δυνατεότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις των φόβων σου. Περίλε των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλαιό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσουμε τις ονειδίσουσι με λόγων ότι ήλβησε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα. Ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πορευόμενα εμπλατισμότητα συντουλά σου εξεζήτησα και ελάβνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκεσχυνόμην και μελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα συντουλά σου ασυγάπησα και ειδωλέσχουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιδη των λόγων σου το δούλου σου ανεπιλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν ταπεινώσει μου το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσιν το κρυμάτων σου απ' αιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμου σου. Ψαλτά ίσαμε τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσιν ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθμη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίζουμε, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδέηθη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ειδημάσαι και ο καταράχθην του φυλάξαστε τα σεντουλά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησά με κατά το νόμο σου καπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντοτε φοβμένον σε και το φυλασσόντων τα σεντουλά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρη ηγή, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν, εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ, αδικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθει ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σε μελέτησα. Αγαθών μου τε ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός, υπερχιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσε επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το διτό ελαιό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλου σου. Ελθέτω σαν μικτυρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε δολεσχίσω εν τα συντολέ σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμο εν τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπησε σωτήριον σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιον σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με ότι εγεννήθην όσα σκώς εμπάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθώμην πόση εις είναι η μέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις με τον καταδιωκόντον με κρίση διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχία σε λούχος ο νόμος σου Κύριε πάσε εντολές σου αλήθεια δίκως καταδιώξαν με βοηθήσόν με παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη εγώ δούκα κατέλειπον τα σεντουλά σου. Κατά το έλαιό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στη γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα του τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε να απονόμενα τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάχουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσει μη εγώ, σώσε με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, σε κόλλησα του πόντα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου και ξέχνα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως γλυκιαία το λάριγγί μου, τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτα εμείς σαν πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων νόμου σου και φως της τρίβης μου. Όμως σε και αίσθησα του φυλάξεσαι τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησαν δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξώνε. Η ψυχή μου εντες χρυσή σου διαπαντός και του νόμου σου πεπελαθώνει. Έθετο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου κεπλανήθην. Εκληρονόμησε τα μαρτύρια σου στον αιώνα τη αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμψην. Παρανόμησε μίσα τον δενόμου σου ηγάπησα. Βοήθος μου και αντιλήπτορ μου εσύ ίσως λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολά του Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσον με και μελετήσουν τις δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένουσας πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμεν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσεν εκ του φόβου σου τα σάρκασμα, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδόσμη τη αδικούση με. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά του σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριον σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί εγώ συνετισόν με και γνώση με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου, κατορθούμε πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετείνει ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και έλκυσα πνεύμα ότι τα σαντολά σου επιπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέβησαν οι οφθαλμοί μου επί και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλος ότι επελάθονται των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου πεπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσαν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα, σώσω με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκεί έκραξε στου λόγου σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προ όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία, που δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι, Κύριε, και πα σε οδύσω αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εφεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξυλούμαι ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου καξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικό με, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου ευηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου, σε βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και δελιξάμι τον γνώμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση τον νόμο σου και οκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάσε οδύ μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάται δε εσείς με ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέξε το δαχείλι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξετε η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το χείρ σου του σώσε μου, ότι τα σεντολά σου ρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσει με. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησα τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον βήμα στους ανθρώπους και δια την Μετέρα Σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά της Γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρινεζόντας και νεκρούς, ουδής βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και

Σιμών, δέσποτα συγχώρησοντας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρικέ, Υιώ και

ήταν ημάς από του πονηρού. Ιδού ο νυμφιός έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος αδούλος ανευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιον ανευρύστερα θυμούντα. Βλέπω ψυχή μου με το ύπνο κατανεχθείς ή να μην το θανάτου παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διότι στο τόπο ελέησον ημάς, δόξα πατρική.

Ο γαρή δεσπότε προσέ, παλεύσετε η φωνή λέγουσα, ειδούν εμφύο σου, βλέπε ο ψυχή μου μην εισάξει και μην εισέξω αυτόν κρούσο όσο πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρι σου, είναι η παντή.

Θέτω πόρτον τη χώστο τη σωτηρία ο χείρομα, Θεωτό και παρθένε και τεύομεν, θε των αντίον βουλά διασκέδασον, του λόγου σου του ελείπειν ει χαρών μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο σου μάχησον, το κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον.

ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δεξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντες καλών προσωτηρίων, δια της Επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός, Κυρία, πρόσταξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της αντεύξης και ήθελον τη ζωή ημών προς τη συντολά σου, τας ψυχάς ημών Αγία σου, τα σώματα άγνη σου, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ανίας κάθαρον και ρίσα ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίησον και έλεης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους οδόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρικέ Υιό.

0: Οι αυθόρους Θεών λόγων τ' ακούσαν, δυνώντας το τόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησουν ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεώτης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμε.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών.

τάξο φυλάσσον σε, ειδούν εις τάξο τα υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επί Κύριο δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος σου σηκάστησε, ουδέης ελληνή τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος, Κύριος φυλάξε την εισοδό σου και την εξοδό σου, από τον νυν και ως το αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντε σε δούλου Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίων ευλέσσικο Θεό ημών, εν της εξήνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείτε τον Κύριο. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας τον ουρανό και την γήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και

Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ιέωση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, δόξα Πατρ και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ετ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

αλλαρίσα ημάς από του πονηρού. Μνήσθητε, Κύριος αγαθός των δούλων Σου, και όσα είναι βιοήμαρτων συγχώρησον, ο δύσχαρον αμάρτητος εμισή ο δυνόμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσήν. Ο βάφης σοφίας φιλανθρώπας πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσαν απονέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων Σου. Εσύ γαρτήν ελπίδον έθω το τοποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων Σου. Εν Θεού πέστη πόνος Σου λείπος στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μα παρίζομαι εν σε πάσα και νέ Θεωτό και Παρθένε. Εσύ γαρο χώριτος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρες γάρ και νυχτός πρεσβεύει σε περιμόν, και τα σκύπτρα της βασιλείας σας έσυ και εσύ εστρατείνονται, διόν υμνούνται ζωόμενση, χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος.

Σον Κύριε ελέησον, μνήσετε Κύριε των επελπίδιων Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τηλεοθέτων και συγχώρησον αυτή εις πάγκλη μέλημα εκούσιοντε και ακούσιον εν λόγω η έργο η καταδιώνια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα ουδήν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρις αυτής και ημίν τη βασιλεία σου, και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών, και τη σύσε περάτω και μακαρία σου στην απόλαυση. Σιγαρίζω η Ανάστασης και η Ανάπαυσης το κεκαιμένο.

Δόξαν ανεπέβω μέση τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σου ποιό σου πνεύματι, νυν και αοί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθαν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάχα και την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δύο σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπτουμε το Πνεύμα το Άγιο, τριάς, Αγία, δόξα Σύ.

Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυριε Λέησον, Κυρι

0: Κύριε αυθόρος Θεόν λόγονται πόσον, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.

νήτας τους βασιλές και καταβερβάνων δωρούμενους και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσων του σταυρού υφωσίως και υπονήμωσε κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς ο δώρησε Χριστέον Θεός, έφερον τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νήκος χορηγών

0: ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, θε πληθύν τις ανθλιβοντές με, πολύ επανίσθεται επ' εμέ. Πολύ λέουσε την ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επικουσέ με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι η Κύριος αντιλήψεται μου. Φοβηθήσω πλημμυριάδου λαούς των κύκλος συνεπιθεμένων μη. Ανάστε Κύριος όσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντας κρεντάς με ατέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστιν ίαση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοία μου υπέρυνε την κεφαλή μου, όσοι φορτίον βαρύ ευάρνησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάψαν εμολοπέζαν προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε κατεκάθεν έως τέλος όλη την ημέρα συντροφάζονε πορευόμην, ότι εψώε με πλήσανε μεγμάτων του και έστιν ίαση της αρκή μου, εκακόθεν και ταπεινώθεν ως φόδρα, οριών προς την αγού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως την αγμός μου σου καπεκρύβει, η καρδία με την ταράχθη κατελειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστη με θεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησία μου εξεναντίζουν, ήγησαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου μακρόταν έστησαν, και εξεβιάζοντο έστειτε στην ψυχή μου, και οι ζητούντε τα κακά με λάλη σωματεότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφό σου κήκον και ως άλλος σου πανίγον το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκέχνον το στόμα ταυτού ελεγμού. Ότι πισή Κύριε ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μη πω ότι επιχαρώσει με κρύ μου και εν το εξαλέφθη την επόδοση μου με ολορημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλγιδών με νοπιών μες τη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ερημίσω πέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντε αγαθών αντεβαλών με επί κατεδίωκαν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου. Μη αποσύς απ' εμού προς τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη απόσεις επ' εμού, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεός πρίζω, εδείψεις έτσι η ψυχή μου πως απλώσεις, άρξουν χειρί μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώφθηση, το ειδίν τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου περιζωάν, στα χίλια εμφανέ σου είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω ρωτας χείρας μου. Ως εξθέατος η ποιότητας εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσονε στο στόμα μου ή εμμορευόνς από τις τρομίες μου τις όρδες εμελέτων εισέ ότι γινήθης ο βοηθός μου και δισκέπτον το ρίγο σου αγαλιάσομε εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου έχουν δε αντελάβει το δεξιά σου αυτή δε εισμάτινε ζητήσει την ψυχή μου εις ελέσσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσω τη ισχυρά σορομφέας μερίδες ολοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλές εφερανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο μνήον εν αυτό, ότι νεφράγει στόμα αλλού τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι γίνητης βοηθός μου, και εν της σκέπτων τερίγος αγαλιάσομαι, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική, ιό και γιο πνεύμα, τη κενήν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας, μέρασε και έκραξα και εν νυχτή εναντίον σου, εισελθέ τον αφιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίζει με το καταβενό των εισλάκων, έγινε κοινωσή άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματία καθέβεται σε τάφο, όνου και μνήστης αίθηκε αυτοί εκ της ηρώς απόστησαν. Εθετώ με λάκκο το τάντον σκοτεινής και σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη το θυμό σου, και πάντως τους μετεωρισμούς σου επίκαγες επ' εμέ, εμάκρυνας τους γνωστούς μου επ' εμού, εθετώ με επιθέλιγμα εαυτής. Παραδόθεν κι ούκα ξεπορευόμην, οι όφθαλοι μου εισανήσαν από πτωχίας, εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, να διαπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσει εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτσι να τάφω το λαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσε το σκότος θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγω προσέ Κύριε και κράτησα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπο όσο παιμούν. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψει εκ νεότητός μου, ισορθίζει ταπεινώθεν και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκυκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα, εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων, και τους γνωστούς μου παταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην θέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάν πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα τα σνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στη ζωή σου, τον σεφανούντα εν ελέη και εκτερμής. Τον εμβιβλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κενιστήσω τα σοαετού η νεότη σου. Ποιόν ελέημος είναι ο Κύριος, σε κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τα σοδός αυτού το Μωυσή, τη σύστρα ή τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέγγλαιος, ου πιστέλος οργιστήσε Θεοδές τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδεκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβουμένος αυτών, καθώς τον απέχουσαν το λέω αποδεσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος φοβουμένος αυτών, ότι αυτός έγρα το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρη αυτού, ως οι άνθρωποι του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και υπάρξει, κι ούκ επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού, το δέλος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος εξουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον, τη φυλά σου διαθήκην αυτού, και με μνημένη σου εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον χρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούδες των λόγων αυτού, το άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούδες ως θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου τη δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της συνδέησή μου και αληθεία σου, εις άκουσον δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλο σου, ότι ο δικαιωθείς τον οποίο σου πανσών, ότι κατεδίωξον εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσε νεζήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσου νεκρούς αιώνας, κηδίασαν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράφη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν επίμαστα χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασε προσέτα σχήρα ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς ακουσόν μου Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, κι ομοιωθείς με σκαταβαίνω συνεσυλάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί το έλεο όσο του πισή ήλπιστα, γνωρισόν με Κύριε, εωδόν ενή πορέψομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου,
Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προς εγκατέθειον. Διδαξόν με το πίνδο θέλημά σου, Δησύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με νυχή ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη ψυχή μου και εν το ελέσω λαθρέψει του εχθρού μου και πολλή πάντα σύμβατα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισακουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση με του δούλου σου. Εισακουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση με του δούλου σου. Το πνεύμα στο βαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αίτης τους αιώνας των αιώνων, να μην επίση Κύριε ήπισα, μη κατασχυνθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε, πλέον πρόσμετο μου σου και σώσον με. Γεννούμε εις θεόν υπερασπιστήν και στόπον αχυρόντου σώσαμε, ότι στερεωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Θεός μου ρίσαι με χειρός αιματολού, αχυρός προνομούντος και δικούντος. Ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς με εκνότητός μου. Επισέπες τη ρίχνη από γαστρός, ο κυλίας μητρός μου σε μου συσκευαστής. Εσύ μνησής μου διαπανός, ως η τέρας η γεννήθη της πολλής και εσύ βοηθός μου πρωτεός. Πληρωθείτε το στόμα, ναι, όπως ημνήσω τη δόξα σου, όν την ημέρα του μεγαλοπρεπειάς σου. Μη απορρίψουμε εις καιρόν γυρός, εν το εκλείπειν την ισχύ μου, εν καταλείπεις με. Ότι είπαν οι εχθροί μου εμεί και φυλάχτε στην ψυχή μου, εμπουλεύσαν το επίπεδο αυτό, λέγοντες. Ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξετε και καταλάβετε αυτόν, του και στην οριόμενος. Ο Θεός μου μακρύνεις από εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες. Εσχυνθήτωσαν και κλυπέτωσαν διαβάλλοντα την ψυχή μου, περιβαλέστησαν εσχήνη και ντροπήν, ζητούν στην κακά μου. Εγώ δε διαπαντώ, ελπιώ έπεισε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου. Το στόμα να γεννεί τη δικαιοσύνη σου, όλη την ημέρα τη σωτηρία σου. Ουδού και έχουν δραματεία, σε ελέγξουμε δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσουμε τη δικαιοσύνη σου μόνο. Ο Θεός μου αντιδαξάς με κνότητός μου και μέχρι που είναι απαγγελό τη θαυμάσια σου και ως γύρος και πρεσβεί ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με και ως σαν απαγγελό των βραχιονά σου τη γενναία πάση ερχομένη. Τη δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως τον υψίστον να επίσης με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσεις εσύ, όσες έδειξάς με θλίψη πολλάς και κορδάς και επιστρέψεις σε ζωπήσεις με, εκ των αβύσσων της γης ανοιγαγιές με. Επλεώνασες επ' εμέ τη μεγαλοσύνη σου και επιστρέψεις παρακάλεσάς με και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοιγαγιές με. Και γάρε εγώ εξομολογήσω μέση, ελέης Κύριε, εσκεύεσαι ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσαν και θαρώ Άγιος του Ισραήλ. Αλλιάστον τα χείλη μου όταν ψάλωσε, η ψυχή μου είναι λυτρώσω, έτσι δε έχει γλώσσο μου όλη την ημέρα να μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχεθώ σου και ντραπώ σου ζητώντας την κακάμι. Ο Θεός το κρίμα σου.

0: Φρενήθησε το φω τη λόγου και σώσε του ιού των πενήντων και ταπεινώσε κοφάντη. Και συμπαραμενή το ηλίο και πρώτη σελίδη γενεά και νεών. Καταβίσε το σιετό σε επιπόκων και ω σταγόνιστα όσου επί την γη. Ανατελεία τη ημέρα αυτού δικαιοσύνη και πλήθο ειρήνη, έω όντα να ρεθεί η σελήνη. Κατακυριεύσει από θαλάσσια έω θαλάσσια και από τα μόνα έω περάτα τη οικουμένη. Ενώπιον αυτού προπεσούν δε θείο, πέσει και εχθεί αυτού χουνίξουση. Βασιλίστασι και νύση δώρα προσύσουση, βασιλή αράβο και σαββαδόρα προσάξουση. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντα σε βασιλείς τη γη, πάντα τέχνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ρίσει το φτωχόν εκ του και παίρνει το όχι υπήρχε βοηθό. Φύσιτε το χού και παίρνει το σκεψικά σου παίρνει το σώσει. Εκ τόκου και εξαδικία ζητρώσει τα σφυχά σου αυτών και έντιμο το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου τη Αραβία. Και προσέξοντε περί αυτού διαπαντό όλη την ημέρα ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάγων των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ του λίμπαν ο καρπό αυτού. Εξανθίσου εκ πόλεω ο συχόλο τη γη. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένου στου αιώνα πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται αυτό πάση φυλέ τη γη. Πάντα τα έθνη μακαριού είναι αυτών. Ευλογητό κυρίω αυτό του Ισραήλ, ο οποίο θαυμάσια μόνο. Και ευλογημένο το όνομα τη δόξη αυτού ει τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνο. Και πληρωθήστε τη δόξη αυτού πάση γη γέννητο γέννητο. Δόξα πατρί και αιώ και αγιο πνεύματι.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

στο Ισραήλ, σε φταίει στην καρδία. Εμού δεν παραμικρώνει, ελέγχθησαν οι πόδεις προλίγου, ανεξηγείται τα διαθήματά μου. Ο και ζήλωσε επί της ανόμης ειρήνη αμαρτωλών θεωρών, ότου και στην ανάνευση σαν το θανάτου αυτών, και στερέωμε τιμάστε γι' αυτών. Εν κόβεις ανθρώπων ο και εσύ, και μετά ανθρώπων μας στηροφήσουν δε. Δια του δε κράτησε να ακούσει η περηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλον το δικίαν και σέβαιαν αυτών. Ξελέσσοντος εξθέατος η αδικία αυτών, δίθουσαν εις διάθεση καρδίας. Διανοήθησαν και λάλησαν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθελτο εις ουρανό το στόμα αυτών, και γλώσσα αυτών δίχτυαν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός με τάχα, και η μέρα πλήρης ευερεθίσονται να φύς. Και είπων, πόσο έκανε ο Θεός, και έστι γνώσε το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και αφινούνται, σε στον αιώνα κατέσχουν φρούτου. Και είπα, άρα ματέως ενοικίωσε την καρδία μου, και νυψάμενα αθώης της χείρας μου. Και γενόμουν μαστιγωμένος όλη την ημέρα, εν πιο ελεγχόμουν της πρωίας. Η έλεγχο, διοικήσου με ούτως, ιδού τη γενιά των ιών σου εισηθέθηκα. Βέλαβα του γνώνου, του κόπουσε στην ενοχιόν μου. Θεός σου εισέδωσε το αγιαστήριο του Θεού και συνόησε έσκατα αυτόν. Πλήδια του σουλιώτος αυτόν έχει αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν θεπαρθήνε. Πώς εγένονται σε ρήμους εν εξάπινα, εξέλιπον απόντερο δια την ανομίαν αυτόν. Ως η ανύπνον εξηγηρωμένο Κύριε την πόλη σου, τι εικόνα αυτόν εξουδενώσεις. Ότι ξεκάφθη η καρδία μου και νεφρή μου λιώθησα, καγώ εξουδενωμένος μου χέχνον. Την όδηση γεννήθη φανασίκα εγώ διαπαντός με τα σου. Εκράτησα στις χειρός του δεξιάς μου και τη βουλή σου οδηγησάς με, με τα δόξη που σε λάβουμε. Ήταν μη υπάρχει το ουρανό και παρασέτη η θέληση επί της γης. Ξέλιπεν η καρδία μου και εισάξου μου ο Θεός της καρδίας μου και μερίς μου ο Θεός στον αιώνα. Ότι δύο μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, ξολόθρεψες πάντων των χωνεύοντα από σου. Εμείδε το προσκολάστο το Θεό, αυτόν εστί, πίθεσαι το Κυρίο την ελπίδα μου, το εξαγγείλω εν πάση της ελέησου, εν τες πύρες της διγατρός ιών. Είναι αθείο ο Θεός, ο πόσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί τα πρόβατα νομή σου. Μνήστη τη συναγωγή σου, σε κτήση ο παρχής, εν λύτρος ουράβου κληρονομίας, όρος ιών θα το ο κατεσκήνωσες εν αυτόν. Έπαναν τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας, αυτόν εις τέλος, όσο επονηρεύσα το εχθρό σου το Αγίον σου, και να καυχήσαν τη μισούνδε σε μέσω τη εορτή σου, έθελα τα σημεία αυτό σημεία και έγνωσα όσοι στην έξοδο υπεράνω. Ω ενδρυμό ξύλο να ξύνεσαι, εξέκοψαν τα στήλα σε πίσω επί το αυτό, εν πελέκη και ρεξεπτηρίο κατέρευσαν αυτήν. Εν επίρρησα επειρή του αγιαστήριών σου στην γη, να βεβήλωσα το σκύνο μου το όνοματό σου. Είπανε την καρδία αυτών, εσυγένεια αυτών επί το αυτό, δέχτηκε κατά πάυσον βάση της ερωτάς του Θεού από την γης. Η σημεία αυτών οφειλητωμένου πες την έτη προφήτης, κοιμάσου γνώση τέτη. Έως πότε ο Θεός είναι δύο εχθρός, παροξύνει πέναντίον στο όνομά σου στέλος. Μια δι' αποστρέφεις την χείρα σου και τη δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου στέλος. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, διχάσε το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Σύ κρατέωσες εν τη δυνάμη σου τη θάλασσα, σύ συνέτρεψες τα σκεφαλά των δραγόντων επί του ύδατος, σύ συνέθεσες την κεφαλή του δράγοντος, έδωκες αυτόν βρώμα, αλλά είσαι σε θείωψη. Σύ διέριξες πηγάς και χυμάρους,

0: έπρεσες αυτά. Μνήστε η τάφη σε κρόσον είδηση των Κύριων και λαός άφου παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσεις τη ρίς ψυχήν εξομολογμένηση των ψυχών των περίτων σου μη επιλάθεις τέλος. Επίβλεψον εις τη διαθήκη σου ότι επληρώθησα μη σκοτισμένη τη σχήση οικονομιών. Μη αποστραφή του ταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και επένησε νέση το όνομά σου. Ανάστο ο Θεός, δίκασον τη δίκη σου, νίστη του ανηδισμού σου το υποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάθης φωνής των ηκετών σου, η υπερηφανία των ισούντων σε ανέμβια παντός. Δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και είναι και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογησόμεθα σου ο Θεός, εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσου μου πάντα τα θαυμάσια σου, όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτες κλεινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί, εγώ εστερέωσα τους τείλους αυτής. Είπα της παρανομούσι, μη παρανομείτε και της αμαρτάνωση μη ύψωδε κέρας. Μη επέρετης ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατ' του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων. Ότι ο Θεός κριτής εστί, του ταπεινή και του τον υψή. Ότι ποτήριον εν χειρί Κυρίου είναι ο κράτου, πλήρες κεράσματος και έκλεινε εκ τούτου εις τούτου. Κλείνω τριγίας αυτού που εξεκαινώθη, ποιόνται πάντα σε μαθολή της γης. Εγώ δε βελιάσουμε στον αιώνα ψαλό του Θεού Ιακού, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών σε κλάσω, και ψωθήστε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός εν του Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθην η ίδια τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτρεψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει το μαστός από ωραίων αιωνίων, και τα ράβδισαν πάντες η ασύνθετη καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτό και ουχ έβρουν δε πάντες οι άνδρες του πλούτου της σχεσίν αυτών. Από επιτιμή σε όσο Θεός ο Ιακώβ, εν είστε εξυνυπημιβικότης της ύπης, σύ φοβερός ή και τι αντιστήσετε σε από το ότι οργήσου. Του ουρανού εκούτησες κρίση, η γη εκοβήθηκε ησύχασε, με το αναστήνεις κρίση των Θεών, το σώσε πάντα σου πραείς της γης. Την ευθύμιον ανθρώπου εξομολύγεσε τέση και κατάλληλο ευθυμή ορτάσεις. Έξωστε και απόδε Κύριο το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού ίσως η δώρα. Το φοβερό και φερουμένο πνεύμα τα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύσης της γης. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε, φωνή μου προς τον Θεόν και προς έσχε μη. Εν την μέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τα σχεσί μου νυκτός εναντίον αυτού, που του πατήθη. Απεινήνα το παρακληθήν η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και φράνθη. Δολέσχισε και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου, προκατελάβω το φυλακά σε οφθαλμή μου, τα ράχνη που πελάγησα. Ελογισάμενη μέρα σε αρχαίας και τη αιώνη εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός μου κατά της καρδίας μου τον έσχουν και έσχαλε το πνεύμα.

Μη επιλύσετε του εκτιρήσει ο Θεός, ή συνέχισε τη οργή αυτού τους εκτιρμούς αυτού. Και είπα, μην ρηξάμιν, αυτή αλλίωση της δεξιά ως τεψής του. Εμνήσιν τον έργο Κυρίου, τη μνηστήσουμε από τις αρχές του θαυμασίου σου. Και μελετήσουμε πάσα τις έργη σου και τις επιδεύμας είσοδον ισχύ σου. Ο Θεός σου το αγίωδό σου, της Θεός Μέγας ο Θεός ημών, Συ ο Θεός ο οποίον θαυμάσια. Εγνώρισες εν της λαής τη δύναμή σου, ελυτρώς το βραχιονί σου το λόγο σου, τους Υιούς Ιακώβ Υιωσή. Είδον σας είδατε ο Θεός, είδον σας είδατε και φοβήθησαν, εταράχθησαν άφηση. Πλήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της φροντίσου το τροχό, έφωναν αστραπές σου και οικουμένοι, εισαλέφθηκε έντρομος σε γεννήθη γη. Εν τη θαλάσσια οδή σου και τρίβη σου ενίδα σε πολλής, και τα ίχνη σου γνωστήσονται. Οδήγησε στους πρόβατα των λαών σου, εν χειρή μου εσύ και αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέχετε λαός μου τον νόμο μου, κλείνατε το ψημόν, εις τα ρήματα του στόματός μου, ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, φθέγξω με προβλήματα απαρχής, όσα εκούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, που και κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν εταίραν, απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε και ανέστησε μαρτύρων εν Ιακώβ και νόμων έθετο εν Ισραήλ ως εν εθύλατο της πατράς ημών του γνωρίσε αυτά της εις αυτών όπως αναγνώγει νέα εταίρα είτε χτισόμενη και αναστήσονται και επαγγελούσιν αυτά της εις αυτών. Είναι αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάχονται των έργων του Θεού και τα εντολάς αυτού εξητήσουσιν, να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών γενεά σκολιά και παραπικραίνουσα, γενεά ή τι σου κατεύθυνε την καρδίαν αυτής και ούκ επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραίμε δίνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου, μου και φύλαξαν την διαθήκη του Θεού και εν το νόμο αυτού κυβουλήθησαν πορεύεστε. Και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ανέδειξεν αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών να επίησε θαυμάσια, εν γη Αιγύπτων πεδίο τάνεως, διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα ουσιασκών, και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη μέρας, και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και πότισεν αυτούς ως εν αβύσσο πολύ, και εξήγαγεν ύδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθε το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκρναν τον ύψιστον εν ανίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν της καρδίας αυτών του αιτήσε βρώματα της ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δινήσε το Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμου επί επάταξε πέτραν και ρίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν μη και άρτων δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύπτη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ ότι ουκ επίστεψαν το Θεό δε ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού και εν ετήλα τον εφέλεση περάνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτων ουρανού έδωκεν αυτής άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επί συτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν απήρεν ότων εξ ουρανού και επήγαγεν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως ιάμων θαλασσών πετεινά πτερωτά. Και επέπεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και νεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής μου και στερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτι της βρώσεως ούσισαν το στόματι αυτών και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς. Και απέκτηνεν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστεψαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε αυτών και τα έτη αυτών μετασπουδής όταν απέκτηνεν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθρισον προς τον Θεόν και εμνίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν του αυτού η δε καρδία αυτών κευθεία μετ' αυτού ουδέ επιστώθησαν τη διαθήκη αυτού αυτός δε στην εκτήρμον και ηλάσχεται τις αμαρτίες αυτών και ούδη αυθερή και πληθυνή του αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίσθη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενων και ουκ επιστρέφων ως άκης παρεπίκρναν αυτόν εν τη ερήμου, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο. Και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ουκ εμνίστησαν της χειρός αυτού, ημέρας εις ελυτρώσα του αυτού σε κυρός θλίποντος, ως έθετο εν ερήμου τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως, και μετέστρεψαν εις αίματος ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωσιν, εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ρησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνε εν χαλάσει την άμπελον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξην αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διακέλων πονηρών, οδοποίησε τρύπων τη οργή αυτού και ουκ εφύσα το ποθανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και επάτεξε πάμπλωτο το κονενγή Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνό μας Ιχάμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανήκαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμων και οδήγησαν αυτούς σε πελπίδι και ουκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρους αγιάσματος αυτού, όρους του το εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και κληροδότησαν αυτούς εν σκηνή ο κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν τη σκηνό μας εν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ, και επήρασαν και παρεπίκρναν τον Θεόν των ύψιστων, και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υπέτησαν καθώς οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτόν. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένους εις φόδρα τον Ισραήλ και απόσατο της κοινής ηλόμ σκήνωμα ο κατεσκήνωσεν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών. Και συνέκλεισε νερομφέα των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και παρθένη αυτών και πενθύμφθησαν. Ιερείς αυτών ερουμφέα έπεσον και κύρια αυτών κλαφθήσονται και εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξήμου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνωμα Ιωσήφ και τη φυλή Νεφρέμκου εξελέξατο και εξελέξα το τη φυλή Νιούδα, το όρος του Σιώνο ηγάπησε, και οκοδόμησε ενός μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού, εν τη γη θεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξα το θαπί των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπιστεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού, και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού, και εν τε συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ήλθος ανέθυνη στην κληρονομία σου, εμίαναν των ναών των Αγιών σου, έθετο Ιερουσαλήμ όσο προφυλάκιον, έθετο τα θνησιμαία των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου της θηρής της γης, εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ, κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκίνο θάπτον, εγεννήθημεν όνειδος της γη των συνημών, μικτηρισμός και κλεβασμός της κύκλο ημών, έως πότε Κύριε οργιστής εις τέλος, εκαυτίσεται ο Σπύρος ύλος σου, έκειον την οργήν σου επί τα έθνη τα μη κοινώς κοντάσαι, και επί βασιλείασαι το όνομά σου και επεκαλέσαντο, ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών νομιών αρχαίων, τα χι προκαταλαβαίτουσαν ημάς εκτριμή σου Κύριε, ότι επτωχεύσαμεν σπόδρα, βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήριμον, εν εκείν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε ρίσε ημάς και ελάστε και τις αμαρτίες ημών, εν εκείν του ονόματός σου, μη ποτέ ύποση τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν. Και γνωστή του εν της έθνης εν ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου του εκεχημένου, εισέλθε των οποιών σου στεναγμός των επεθυμένων, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχίωνός σου, περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων, απόδος της γη του συνημών επταπλασίωνα, εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ονειδισάν σε Κύριε. Ημίστε λαό σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογησό με θάση ο Θεός εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμε την ένεσήν σου. Οπιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο δικόνος υπρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί, εξέγειρον την δυναστείαν σου και ηλθέης το σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργείς επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίσι μας άρτων δακρύων και ποτίσι μας εν δάκρυσιν εν μέτρο. Έθου ημάς αντιλογίαν της γείτουσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετήρας, ξέβαλε σε έθνη και κατεφύτευσα σε αυτήν. Οδοποίησα σε έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσα στα ρίζας αυτής και επλήρωσε την γην. Εκάλυψε νόρι σκιά αυτής και οι ανατενδράδες αυτής στα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Ηνατή καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντης η παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνα το αυτήν εις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δί και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον τα αυτήν και κατάρτισε αυτήν νεφύτευσεν η δεξιά σου και ποιόν ανθρώπων εκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανισκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται και νηθεί το εχείρι σου επάντρα δεξιά σου και ποιόν ανθρώπων εκρατέωσα σε αυτό. Και ομοί αποστόμεν από σου ζώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ, λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τρεπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν αιωμηνία σάλπιγγι, εν εψίμου ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα του Ισραήλ εστί και κρίμα του Θεού Ιακώβ, μαρτύριον το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν του εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσα νύμου και έγνο οίκουσεν. Απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλεψαν, εν θλίψη επεκαλέσω με και ρισάμνησε, επίκουσαν σου αποκρύφου καταιγίδος, εδοκίμασαν σε πίδατος αντιλογίας, άκουσον λαός μου και διαμαρτύρω μέση. Ισραήλ, αν ακούσεις μου, ουκ έστεν εσύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ καρημή Κύριος ο Θεός σου, ο ανακαγών σε γης Αιγύπτου. Πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό, και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλ προσέσχεμη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιθεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιθεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου οίκουσέ μου, οι Ισραήλτες οδείς μου οι επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό, και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινή. Έως πότε κρίνε τα αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε, κρίνα του ορφανού και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε, εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκυρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών, ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκανε σκότητοι απορρέφονται, σαλευθήτουσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα Θεοί εστέ και ύψεις του πάντες, ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνων την κήν, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνεσιν. Ο Θεός της ομοιωθήσετε εσύ, μη συγγύσεις μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι δου οι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούντες έιραν κεφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και βουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπουν δεύτε και εξουθεύσουμεν αυτούς εξέθνους και ουμή μνηστή το όνομα Ισραηλέτη, ότι ευλεύσαντε ονομονή επί το αυτό κατά σου διαθήκην διέθετο τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικού των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ συμπαρεγένετο μετ' αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της εις Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, ως το Ιαβήν εν το Χυμάρου Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικό προς τη γη. Τούτους άρχοντας αυτών ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάν, πάντα τους άρχοντας αυτών, ή την Εσύπων, κληρονομήσομενε αυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου δου αυτούς ως τροχών, ως καλάμεν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρω διαφλέξη δρυμών, ως υφλόξη κατά καύση όρη. Ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτουσαν και ταραχθήτουσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτουσαν και πολέστουσαν και γνώτουσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σημώνος ύψιστος επί πάσαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθήκη η κλίπη ψυχή μου στα σαβλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσαντε τη Θεόν ζώντα, και γαροστρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγών ουσίαν εαυτή, ουθείς ήταν ουσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάριος ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσεν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρε ευλογίας δώσιον ομοθετών, πορεύσου τεκ δυνάμεως εις δύναμη, οπτήσετε ο Θεός των Θεών νησιών, Κύριο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μίαν τες σαφλές σου, υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτίστε εν του οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κίνμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερίζει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτού.

πλην εκείς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη κυρίν κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και χαρό Κυρίως δώσει Χριστότητα, και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται, και τίση εισοδών τα διαφήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Χριστόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη Παναγία Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνεύσετε σε αυτούς και αλλιώς

Ελέησόν μου ο Θεός και δε το μέγα ελεόχθη και δε το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάνυψον το ονόμημά μου, επιπλείον πλήνου από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνεσθέσαι, ιδού γαρ εν ανομίες εν ελήθειαν και εν αμαρτίες εκισισέ με ημίτηρ μου, ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπηστα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάσμη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάντυψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντενέλης επέ μου, απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βυσεβυσέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό.

0: αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε,
0: ότι Συ, ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Αγίων, νηβονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συνήθεια
0: Ιωσίας της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

γιατρών και πάση γνώση παρέχουση του γάριψης του χάριν λαβώντες, αοράτος την ρώσιν δωρούνται πάσιν, όθεν καμή

της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεϊθώμεν υπέθρεψε μας ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Χριστού ημών στρατού

Τολμηρότερον δε έγραψα ημίν, αδελφοί, από μέρους ως επαναμιμνίσκων ημάς, δια την χάρη

έτσι ενενέσεως παρά των επικαλουμενών, επικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάφαγε το Άγιο σου θυσιαστηρίο και η κάλου σου ρημάς που σε ριγκίνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσουν ημάς ευρύν χάρη ενώπιόν σου του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός των αθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά

μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιός ευρωσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και

Αγίγαγες και την Βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσαν υπέρ του των απάντων ευχαρίστουμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ολοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων ευχαρίστουμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεσδίκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέ.

μετά την λατρεία, υπέρ του επίστην αποψαμένου προπατώρου, πατέρου, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κυρίου και ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκατελειτών και παντός νέων της Κυρίου, εν πίστε, Λεωδία.

0: και αδέσποι φιλάνθρωποι και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατά αξίω σου λιμάς μου κατά πλήντρε πουρανία σου και φρικτών μυστηρίων τα άφθης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότητας εις άφθης και αμαρτιών εις συγχώρηση που με λιμάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνία της Βασιλείας των Οικονομίων εις παρησία την προσεμή εις κρίμα εις κατάφημα και κατά αξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας κατακρήτως τον βάλει επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών

τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήτασε αυτόν κεφαλάς ούργαρ έκλειναν σαρκή και αίματι. Αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύ ουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέως εις σύμπλευσον της αδοπορούς του συνόδευσον, σας δώσουν τα σίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Εξαγίου και την κύριο και από τον δόξο με συγκέντρωση και ελπίζει το αγιά σύνδεσμο. Αν το πατρί συγκέντρωση με συγκέντρωση με συγκέντρωση με καταξιώσει την κατεάσου χειρή, μετά την επιμονή του γάμου σώματό και του τιμαίματο και ειδημών παντή του λαού. Ο Θεό ελάσσει την τιμωρή των λόγων και λέει σου. Θεό ελάσσει την τιμωρή των λόγων και λέει σου.

Μου καθίστα με, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιός σας και Χανανέα ελεή σας, και το ληστή παραδείσου πύλες ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξαμε προσερχόμενον και πτώμενόν σου, ως την πόρν και την εμόρουν. Ημένη γάρ του κρασπέδου σου, αψαμένη ευχηρός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελληνός, όλο το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των εκουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω και

Εσύ ως όνομα κατακρίτως μετασχήν, των αχάντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέμαι φλέξη με τη μετουσία.

ο φίλοι μας ειδός, ο καθάπερ ο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξη γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμη και τρέφη, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφη ξένος. Έφελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτος αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύτριφης καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου, πως εις ελεύσου μου ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνης των υφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστει του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε,

είστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εμείς δεν το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί, τίθεστε εν του Κυρίου την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνους του μυστικού σημερωνιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής του μυστήριον ύπο, ουφίλη μας ειδώσου καθάπερο

κατεξίωσες ημάς την επουρανία σου και θανάτων μυστηρίων ορθοδόμησον ημών την οδόν. Στήριξου μας το φόβο τους πάντας φρούσουν ημούντας την ζωή να ασφαλισή μου τα διαβήματα ευχές και εκεισίς δόξα το και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναφέμπομεν το Πατρί και το

Σου, την οικονομία σου, το πνεύμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου της αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου της ιερεύσει, της άρρωσης λοιμών του στρατού και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και πάν δόρημα τρέλειον όλων χριστήν καταβαίνουν, έξω του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξα και ευχαρισία και προσκύνησα απέμπωμένη.

Εκελεύσαστε η γη πάντοτα πούς εκφύγειν καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ τον εμβαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύτη τα σπέρματα ταύτασιν της διαφόρης καρπής, ευλόγησον.

πίστη τελειωθέντων, παράσπουδε αγαθέτης τεύτρεπίσας η ταύτα και της την νήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιώνιων σου αγαθών την απόλαυσιν, πρεσβείες οι πανυπρευλογημένες της ποινής ημών Θεοτόκλη και Παρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων, θαυματουργών, αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού του Νεκρόμης, ο αντιμνήμιν πανευλαβώς εορτάζουμε και πάνω στον Αγίον, ότι εσύ ο ευλογώνα και αγιάζοντα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε σε τον Άλφα Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

Έχουσα εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενών, των τυφλών, χολών, ξηρών εκδεχομένων, την του είδα τους κίνηση. Άγγελος γαρ κατά καιρόν κατέβαινε την κολυμβήθρα και τάρατε το

σου τη διαδία ημών πνεύμα σοφίας και συνέσεως, τη δε γλώτη λόγων άξον του εις τα όρτα φθάση της εις αγαθότητος και το έλεον επισπάσαστε της εις χάριτος, εξούγαρ και της εις ζώπιου δωρεάς και το θέλει και το ενεργήν υπέρ της κατά το θέλημα των σών και της εις ευδοκίας της ανθρώπης.

0: χάρη επί το είδωρ τούτο.
1: Αμήν.
0: Όταν ο τρόν της παρηγενησίας το γέννημον δωρησάμενος προς απόνυψην των της αμαρτίας μολυσμών και ανάκτησιν των επισυμβενόντων ημίν παντίον αρρωστημάτων καταξιώσον ημάς εραντισμένους της καρδίας από συνείδησης πονηράς και λελουμένους το σώμα είδεται καθαρό εν παντί έργο αγαθό καρποφορήν και αυξάνεστε και την εις τους δεωμένου συμπάθεια να όμως σπουδή προς θεραπείαν των πεπονικότων αδελφών ημών διαπαντός επιδείγνυστε και της εις ευλαχνίας καταξιούστε των δε ψυχικών αρρωστημάτων και των σωματικών αργιδόνων την απολύτρωση κομιζομένους και κατάπτωσον ημίν τα της εις φιλανθρώπου δωρεάς ιάματα εν το παρόντι είδατη ου προσιδονή σαρκός αλλά προσίαση ψυχήστε και σώματος η επιτελουμένη παροιμών λατρεία πνευματική γενέστο. Με δέσποτα τη ταπεινώση ημών, επικαμπτώμενος, οδούς ημίν την χιονοφεγγή ταύτην φορές εστολήν εξιδετώστε και πνεύματος και δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως του κεραντισμού, την θήν ευλογίαν ημίν κατάπνευσον τους ρήπους των παθών ημών αποσμίχουσον, πρεσβείες ημών υπρευλογημένης, δεσποίης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, πασών του Τιμίου Επουρανίων Δυνάμων Αγίων Σωμάτων, οικεσία του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού Κύρου και Ιωάννου Παντελήμους, και Ερμολάου Σαμψών και Διομήνους Μωσέους, Μοκίου και Ανικήτου Θαραλέου και Τρίφωνος, του Ενεγής Πατρός Σιμών Νικολάου, του Θαυματουργού και Σιμών του Ενδημάνδρα, των Αγίων Μαρτίνων Μακαβαίων, των Αγίων Ενδόξων και Νίκων Μαρτίνων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Εκρόμης, όντι μνήμη πανευλαγώς εορτάζομεν και τιμόμεν.

Αγίαν μονήν τάφτην και πάντας κατοικούντας εν αυτή. Και φύλατε Κύριε πάντας ελεώντας και διακολούντας ημίν, χάρισε αυτή στα σπροσωτηρία αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Ιγνατίου και πάση Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοδομούντων των Λόγων της Αληθείας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Νίστητη Κύριε της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής. Νίστητη Κύριε των καρποφορώντων και καλλιεργούντων της Αγίας Σου Εκκλησίας και μεν των πενήτων. Νίστητη Κύριε του περισσότερου λαού και των διαβλόγου αιτία απολυφθέν πατέρων και αδελφών ημών. Νίστητη Κύριε των αδελφών ημών των εγμαλώτων και των σεισμοπλήκτων και επίσκεψε πάντα και ίασε κατά το μέγα σου έλεος. Ότι Σύ ο Υιό ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα ο Θεός

εξάμενος και αγιάστας τα ύδατα και ευλόγησε ο φάντας ημάς του δια της κλίσης του εύκολα αρχήνωση με της κλίας πρόσχημα καταξιώσουν ημάς εμπλησίν του αγιασμού σου δια της του έτου του πτελήψου του κυρατισμού και γενέστη μη κρίση γη ψυχίστη και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός ημών των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: Τώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Πρώτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων, του Οσίου Πέτρου του Πατρικίου του Γενουμένου εν τη Ευάνδρο, του Αγίου Μάρτυρος Μαυρικίου, των Αγίων 25 Μαρτύρων των Ενικομιδία, του Οσίου Πατρός Σιμών Βασιλείου του Συστησαμένου την Μονή του Βαθέως Ρίακος, του Οσίου Πατρός Σιμών Κωνσταντίνου του Θαυματουργού και τον Σύναυτό, του Οσίου Λέοντος του Ερημίτου Γυμνού Διάγοντος, του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου του Ενορμιδία της Κύπρου Αθλήσαντος και τον Σύναυτό, του Οσίου Πατρός Σιμών Λεοντίου του Ραντονέας της Ρωσίας, ο Άγιος Μαυρίκιος, ο Ιατρός των Σκαθάρων. Μέσα από το πλήθος των Αγίων Μαρτύρων ξεχωρίζει ο Άγιος Μαυρίκιος με το πρωτότυπο και οδυνηρό μαρτύριό του. Έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού στην πόλη Απάμια του Πόντου. Ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε μαζί με άλλους 70 στρατιώτες στη λεγόμενη Βασιλική Φρουρά. Κάποτε τους επισκέφτηκε ο Αυτοκράτορας και ένας ειδωλολάτρης του φανέρωσε πως όλοι οι στρατιώτες της Φρουράς ήσαν χριστιανοί. Ο Αυτοκράτορας έδωσε εντολή να συρριφθούν όλοι και να κλειστούν στη φυλακή. Εκεί ο Μαυρίκιος προσπάθησε να ενισχύσει τους στρατιώτες του, αλλά ο Αυτοκράτορας το έμαθε και θέλησε να κάνει κάτι φοβερό στον Μαυρίκιο. Έφερε λοιπόν μπροστά του τον μοναδικό γιο του που ονομαζόταν Φωτεινός και απειλεί τον Μαυρίκιο ότι αν δεν αρνηθεί τον Χριστό θα σκοτώσει τον γιο του. Ο Άγιος Μαυρίκιος του απάντησε πως ο γιος του αν θανατωθεί θα πάει στην αιώνια βασιλεία του Χριστού. Πράγματι ο Αυτοκράτορας αποκεφάλισε τον Φωτεινό γιατί ο Μαυρίκιος και οι 70 στρατιώτες έμεναν ακλόνητοι στην πίστη τους. Τότε τους οδήγησε έξω από την πόλη σε ένα βάλτο. Τους έδεσε πάνω σε πασάλους. Τους άλυψαν με μέλι και τους άφησαν εκεί να κεντρίζουν τα έντομα το γυμνό του σώμα. Επιπλέον, στα πόδια του Μαυρικίου έριξαν το άψυχο κεφάλι του γιου του Φωτεινού, έτσι ώστε το μαρτύριό του να γίνεται ακόμη οδυνηρότερο. 10 ημέρες έμειναν εκεί οι Άγιοι Μάρτυρες, δοξάζοντες και υμνούντες τον Κύριο και την 10η μέρα παρέδωσαν το πνεύμα τους. Επειδή ο Άγιος Μαυρίκιος υπέστη οδυνηρότερο μαρτύριο και το υπέμεινε με καρτερία, θεωρείται γιατρός των σκαθάρων, θεραπεύει δηλαδή τα σπηριά και τα άλλα εξανθήματα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Γέροντα, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη μελέτη του Ευαγγελίου.
0: Του Ευαγγελίου.
1: Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μελετούν τόσα πράγματα και τόσα βιβλία και τόσα περιοδικά και ιδιαίτερα τώρα με το ίντερνετ, μπαίνουν σε τόσα πράγματα, δυστυχώς ξεχνούν να μελετούν τι? Τα πνευματικά νοήματα που άπτονται της αιωνιότητος.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και νομίζω ότι για να μπορέσει η ψυχή να ξεσκοτιστεί και να αφυπνιστεί και να είναι σε μια πνευματική ενεργήγωση, πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε το Λόγο του Θεού, και μάλιστα σήμερα που η τεχνολογία έχει συμβάλει σε τόσες εκδόσεις. Διότι θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, ήμουνα τότε μαθητής στην Ιερατική Σχολή. Είσαστε και καθηγητής μου τότε, μου κάνετε μάθημα.
0: Μεγάλη
1: και
0: μου τιμή.
1: Ναι, και μου είπα να πάρω την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Επήγα, γύρισα όλα τα βιβλιοπολία. Στην Κύπρο όλοι.
0: Πουθενά.
1: Λέει, μα τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει. Και τότε έφερα την κλίμακα, την βρήκα από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου στην Αθήνα και μου έστειλε κάποιος. Και τώρα βλέπουμε πόση πληθώρα βιβλίων πατερικών. Πώς εξεδόθηκαν όλοι οι πατέρες και σε μεταφράσεις και σε κείμενα. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο. Έτσι είχαμε μέσα με μια μόνιμη απορία που γράφει εκεί στην Γενή Διαθήκη, είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση. Και έλεγα και εγώ μόνος μου, μα πώς θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση το Ευαγγέλιο? Είναι δυνατό, λέγω. Τώρα μετά την ηλεκτρονισμό και με το ίντερνετ, αλήθεια είναι η απορία μου. Ότι όντως το Ευαγγέλιο μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και θα κηρύθεται σε όλη την κτήση με τη βοήθεια του ηλεκτρονισμού.
0: Άλλωστε και τώρα που έχουμε 4Ε γεροντά.
1: Και βέβαια αυτό το κανάλι πραγματικά και εμείς σαν Αγιουρίτης βέβαια δεν έχουμε κανάλια εκεί και τηλεοράσεις, αλλά σήμερα βλέποντα την κατάντια των τηλεοπτικών σταθμών σήμερα που δυστυχώς διαδίδουν ό,τι αντιπνευματικό υπάρχει, το ότι υπάρχει αυτό το κανάλι, και μάλιστα προηγουμένως σας είπα ότι πρέπει οι Μητροπόλεις να βγάλουν εγκυκλίωση στο πλήρωμά τους, στο ποίμνιό τους, και να παροτρύνουν και να συμβουλέψουν και να νοθετήσουν ώστε όλα τα σπίτια που θέλουν να έχουν κατοίκον εκκλησία να έχουν αυτό το κανάλι και να το βλέπουν και να τρέφονται. Διότι και ένας δεν είναι μόνο να μελετάς το Λόγο του Θεού, που πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Το ότι ακούεις έναν κήρυγμα, να ακούεις μια συζήτηση πνευματική, ακούεις κάτι, μια αναδολοσχία πνευματική, οπωσδήποτε και αυτό είναι μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, τώρα ακριβώς με την ευκαιρία να μνημονεύσουμε τον Μεγαριστόν, τον Γέροντα Θεόφιλο, τον οποίο εσείς γνωρίζετε προσωπικά.
1: Αχ, πόσο τον γνωρίζει και πόσο τον αγαπούσε και πόσο με αγαπούσε, και πραγματικά όταν πήγαινα να το δω, ξεκουραζόμουν και εγώ ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ζωή μέσα του. Και όταν, δηλαδή, όταν λέει κανείς ότι αυτός έχει ζωή μέσα του, τι εννοούμε? Έτσι. Έχει τον Χριστό, ο οποίος είπε: εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή.
0: Άλλωστε πάνω στον τάφο του Γέροντα γράφει: εάν ευαγγελίζομαι ουκέ στιμή καύχησης, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουδέ ουέ δε μιεστή να μη ευαγγελίζομαι. Και μέχρι τώρα ακούγεται η φωνή του Γέροντα, είτε διαβάζοντας τα κείμενα από την Αγία Γραφή, είτε ο ίδιος κηρύσσοντας κλπ. Και ξέρεις, να σου πω κάτι, ήρθε στην Κύπρο ο Γέροντας Θεοφύλλος, μια προσκυνηματική εκδρομή, και τότε κάναμε μια εκπομπή τηλεοπτική στο Λόγο, στον τότε Λόγο της Αρχιεπισκοπής, και βγαίνοντας από το οίκημα εκεί του Λόγου, το κτίριο, μου λέει: ξέρεις Νίκο μου, να σου πω κάτι, θα κάνω τηλεοπτικό σταθμό. Εγώ σταμάτησα, τον κοίταξα έτσι παράξενα, γιατί είχα την εμπειρία του δικού μας σταθμού, του λέω, αιμορραγία οικονομική από αρτηρία. Και μου είπε Γέροντα: ναι Νίκο μου, αλλά ο πόλεμος τώρα γίνεται στον αέρα. Και τότε εγώ τι εννοούσε, μετά κατάλαβα και βλέπω τώρα Γέροντα ότι, ξέρετε, εισπάσαν την γη, εξήλθαν ο φθόγκος του Λόγου του Θεού, Γέροντα.
1: Πραγματικά και εμείς σαν Αγιορείτες που πονούμε τον λαό μας και θέλουμε να τρέφεται ο λαός μας από τον Λόγο, τον ζώντα Λόγο, το χαιρόμεθα και μνημονεύουμε τον πατέρα Θεόφιλο και τις αδερφές αυτές που πραγματικά και αυτές είναι αφιερώνοντες στο Θεό με θείον πόθον, όπως είπαμε.
0: Τι προηγουμένως είχαμε, ναι.
1: Και ακριβώς έτσι αφιερώνονται στο Θεό και συμβάλλουν με την διακονία τους, με την υπηρεσία τους, με τον κόπο τους, ώστε να διαδίδεται, όπως είπατε, λόγος του Θεού εις πάσαν τη γη.
0: Και να γίνεται μελέτη, γιατί όταν εξηγεί ο άλλος τον λόγο του Θεού, Γέροντά μου, Γιατί πολλοί άνθρωποι κακάνε τα ψέματα γέροντα. Διαβάζουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Είναι γινώσκουν, αναγινώσκουν. Ναι. Τώρα γέροντα, πρακτικά να πούμε έτσι, ο λόγος του Θεού πώς γίνεται μελέτη. Ή αυτό που λέει και η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ο λόγος σου μελέτη μου εστίν.
1: Ναι, ακούστε, πρέπει νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που θέλει την και διψάδει στον δρύαν της ψυχής του, πρέπει να διαβάζει το Λόγο του Θεού εφόσον προηγείται προσευχή. Πρέπει να προσεύχεται και μετά να μελετά. Και πρέπει να μελετά σε μια ανησυχία. Εφόσον δει τον εαυτό του, αρχίζει με την αυτογνωσία και βλέποντας την καρδιά του, βλέποντας τις διαθέσεις της καρδίας του, βλέποντας το τι λάθη έκανε σήμερα, το τι απροσεξίες έκανε σήμερα, το τι πράγματα έκανε που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Όλα αυτά πρέπει να τα να εποπτεύει και να περιπολεί τον εαυτό του και τότε να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την πατερικό λόγο. Και τότε αρχίζει η ψυχή μέσα σε αυτήν την ησυχία και την ειρήνη και τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια πνευματική ενέργεια την οποία τη δέχεται η ψυχή, πληρώνεται η ψυχή από τον Λόγο του Θεού και πολλές φορές εμείς κάνουμε, όπως ξέρετε, μέσα στο κοινόβιο συνάξεις της αδερφότητός μας. Και πολλοί αδελφοί μου λένε, ξέρετε, ένας λόγος που είπατε στη σύναξη με κέντρισε και βιάσω τον εαυτό μου και πορεύομαι με περισσότερη ένταση στον αγώνα μου. Πολλές φορές ακούμε έναν λόγο, διαβάζουμε έναν λόγο και αρχίζει η χάρη και η ενεργία στην καρδία μας. Και αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να μελετά κανείς το Λόγο του Θεού και όπως έλεγε και ο κύριο Ντάδμας ο Αείμνηστος ότι διαβάζεις Άγιο Χρυσόστομο, στην ουσία τι κάνεις, κουβεντιάζεις με τον Άγιο Χρυσόστομο.
0: Έτσι.
1: Και όταν πραγματικά έχεις μέσα σου καλές προδιαγραφές, πνευματικές προδιαγραφές και θυμάμαι έναν πατέρα Γερβάση ο οποίος εγκοιμήθη πριν ένα χρόνο δικό μας, ο οποίος ήταν αγιογράφος και αυτός αγιογραφούσε. Και ενώ αγιογραφούσαν, παρακαλούσαν την Αγία που αγιογραφούσαν ή το Χρυσό την Παναγία και ερχόταν λέει, τέτοια χάρες που με τα δυσκολία αγιογραφούσε διότι είχε μια ζώσαν κοινωνία με το αυτό που αγιογραφούσε. Και ακριβώς ένας μελετά το Λόγο του Θεού, θυμάμαι τον γέροντα μας, μας έλεγε μια φορά, μελετούσε τον Άγιο Σημείο των Θεολόγων και ενώ διάβαζα είχα την πνευματική θεωρία και αίσθηση ότι ήταν παρόν ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος και ήρθε να με ευχαριστήσει διότι αναπαύεται, διότι εγώ ωφελούμαι από τον λόγο του Αγίου Σημειών, του νέου θεολόγου. Άρα λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν έχει σχέση με τον διανοητισμό, έτσι. Δεν έχει σχέση με την λογιότητα, έχει σχέση με την εμπειρία. Γι' αυτό και όπως ξέρετε εσείς, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει και το μέρος του Λόγου.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει και η ώρα του Λόγου. Και ακριβώς τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ακριβώς όταν προσευχόμεθα και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, τότε αποκτούμε περισσότερη δεχτικότητα. Και τότε δεχόμεθα τον Λόγο του Θεού και πραγματικά ο Λόγος του Θεού ενεργεί υπερπάσα μάχαιρα δίστομων και πραγματικά τελεσιουργείται ο αγιασμός δια της παρουσίας και της επεμβάσεως του Λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐαν, ποιο θα αποστείλω, και λέει, ιδού εγώ αποστειλώμη. Και λέει ο προφήτης στην έναν άγγελο, έβαλε το κάρβονο στο στόμα και του λέει, ωραία, εσύ θα είσαι. Και λοιπά και λοιπά. Και η λέξη προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αυτός που προλέγει το μέλλον. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το εβραϊκό κείμενο είναι να πει, σημαίνει αντιφήτης. Είναι αυτός που μιλά αντί του Θεού. Γι' αυτό και πάντα λέμε τάδε λέγει Κύριος. Αυτό το πράγμα, Γερόντα, καμιά φορά το λέω και εγώ έτσι, πώς θα αποκτήσω τώρα έτσι συνέστηση και επίγνωση ότι αυτός ο οποίος τώρα μιλά μέσα από το ιερό κείμενο που διαβάζω. Δεν είναι ούτε ο Ισαΐας ο οποιοσδήποτε άλλος. Είναι διά του προφήτη Ισαΐα ο ίδιος ο Θεός γεροντά.
1: Ξέρετε κύριε Νικολαίδη, νομίζω ότι για να έχουμε καρπούσει στη μελέτη του Λόγου του Θεού πρέπει να είναι ο αγώνας μας τέτοιος που να ταυτιζόμεθα με το φρόνημα του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δε φρονίστο εν ημίν όχι εν Χριστώ Ιησού. Και αν ο αγωνιζόμενος άνθρωπος με τον αγώνα των πνευματικών ταυτιστεί το φρόνημά του με το φρόνημα του Χριστού και όπως λέει ο Άγιος ο Στήλος ο Πόποβιτς αποκτώ Χριστονούν, Χριστοσκέψην, Χριστοκαρδίαν, Χριστοθέληση, Χριστοσυνείδηση, τότε ακριβώς μπαίνω και διεισδύω και καταθρυφώ του Κυρίου δια της μελέτης του Λόγου του. Και ότι, όπως είπατε, πίσω από τον προφήτη, από το Λόγο του προφήτου, που πολύ σωστά το τονίσατε και το θέσατε, μιλά αντί του Θεού. Και ακριβώς όλοι οι λόγοι των Αγίων Πατέρων τι είναι? Είναι λόγοι Θεού. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανέπαυσαν τον Θεό, τον ανέπαυσαν εις τέλος κατά τη δύναμη που είχαν, και είναι έτοιμοι αυτήν την εμπειρία την οποία είχαν από την όλη πνευματική τους εργασία, έγραψαν τον λόγο. Και ξέρω πολύ κύριε καλά ότι τα πατερικά κείμενα δεν ήταν μάστερ και διδακτορικά όπως γράφονται σήμερα, αλλά τι ήταν? Ήταν έκφραση της εμπειρίας που είχαν οι Άγιοι Πατέρες από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η μελέτη, τα πατερικά λόγια, είναι αποδείξεις της εμπειρίας των Αγίων Πατέρων, που εμείς τα παίρνουμε έτοιμη τροφή και ωφελούμεθα. Και τι κάνουμε με τον Λόγο του Θεού? Πορευόμεθα περισσότερο στην αγάπη του Θεού. Το ότι τα πάντα είναι χριστοκεντρικά. Βασιλεύει χριστοκεντρικό της. Βλέπεις, δεν είμαστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώου, οτιδήποτε, αλλά είμαστε του Χριστού. Και διαβάζουμε τον Χρυσόστομο, διαβάζουμε τον Βασίλειο, διαβάζουμε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, διαβάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάν. Διαβάζουμε για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ακριβώς η επιτυχία του λόγου, του πατερικού λόγου, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν σχεδόν απ' έξω την Αγία Γραφή. Γιατί? Δεν την έμαθαν απ' έξω για να παρουσιάζουν ότι ξέρουν την Αγία Γραφή. Την έμαθαν χωρίς να βάλουν σαν στόχο να μάθουν απ' έξω. Τη διάβαζαν, τη ξαναδιάβαζα, και μάλιστα θυμούμε τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάδη τον Μακαριστό, που μου έλεγε, όλα τα έκνον, έτσι έλεγε, τα βιβλία τα διαβάζω και αυτά που μελετώ τα βάζω απ' εκεί, μου λέει, σε μια άλλη θέση. Αυτό που δεν μελετάτε ποτέ και δεν τελειώνει ποτέ μελέτη είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο το έχω πάνω στο γραφείο μου. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος κάπου λέει, αν θυμάστε, ότι η παρουσία του αυτού του βιβλίου της Αγίας Γραφής αποδιώκει τους δαίμονες. Μόνο η παρουσία του βιβλίου του Ευαγγελίου.
0: Φοβερό πράγμα, Γερόντα.
1: Ναι, γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, ότι επιβάλλεται για τον αγιασμό τους οπωσδήποτε και η μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Η καθημερινή συστηματική, Γερόντα, έτσι.
1: Η καθημερινή. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Νικό, όταν πήγα να επισκεφθούν τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο. Πήγα όταν ήμουν μοναχός, πήγα να το δω μια φορά που πήγα στην Αθήνα από το Άγιον Όρος, και αυτός ήταν τυφλός, όπως ξέρετε, στα τελευταία του. Και με έβαλε και του διάβασε επί 3/4 ένα πατερικό βιβλίο. Και τόσο πολύ με άκουγε, που έναν και τι, για ξαναδιάβασε αυτό, μου έλεγε, για ξαναδιάβασε το άλλο κλπ. Και έλεγα, και μέσα μου είδα πόση δίψαν είχε για τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι για να καταλάβει κανείς πόσο αγαπά τον Θεό, διψάει τον Λόγο του Θεού. Έτσι. Και πραγματικά όταν ακούει το Λόγο του Θεού, η ψυχή του πραγματικά πυρώνεται από τη χάρη του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού δίνει, εκπέμπει τη χάρη του Θεού, εκπέμπει τη Θεία ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουν και πρωτίστως, όπως είπε, το Ευαγγέλιο.
0: Διάβαζα κάποτε στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρου Γέροντα ότι αυτός διάβαζε την Αγία Γραφή γονατιστός.
1: Και μάλιστα διάβαζε μια ημέρα το κατά Λουκά, μια ημέρα το κατά Μαθαίο, μια ημέρα το κατά Ιωάννη κλπ. Και πραγματικά τρεφόταν από τον Λόγο του Θεού. Θυμάμαι ο γέροντας μας, κύριε Νικολαίδη, ήξερε απ' έξω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Απ' έξω. Ήξερε απ' έξω τον άμμο μου. Τέλειος απ' έξω. Άσε τον εξάψαμε και τα άλλα όλα προμιακούς κλπ. Γιατί νομίζετε? Από το θείο πόθον, επειδή διάβαζα με τόση δίψα και αφοσιωνόντουσαν εις τα νοήματα των λογίων αυτών των κυριακών λογίων, διότι το ψαρτήρι είναι λόγος του Θεού.
0: Έτσι.
1: Και πραγματικά πόσον αγαπούσαν το ψαρτήρι, πόσον αγαπούσαν το Ευαγγέλιο, πόσον αγαπούσαν την Παλαιά Διαθήκη, πόσον αγαπούσαν, ας πούμε, να διαβάζουν τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Και πραγματικά θυμάμαι, ας πούμε, πόσον αγαπούσαν τον Ευεργετινό. Ο Ευεργετινός είναι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων. Εμείς στην τράπεζα μας, όταν ήμασταν εκεί με τον Γέροντα, πάντα διαβάζαμε Ευεργετινό. Του λέγαμε, διαβάσουμε κάτι άλλο, ναι, έπρεπε να κάνουμε παράκληση με τρόπον τερά για να μας αφήσει να διαβάσουμε άλλο βιβλίο. Διότι τόσο πολύ αγαπούσαν τον Ευεργετινό και πολλές φορές τον ήξεραν απ' έξω. Το τι είναι ο Ευεργετινός? Είναι οι εμπειρίες των Γερόντων. Έτσι. Τι είναι οι εμπειρίες των Γερόντων? Είναι κάτι που επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο.
0: Έτσι.
1: Διότι ποιος επιβεβαίωσε και επαλήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι μας. Και οι Άγιοι ελάλησαν δια του λόγου τους.
0: Γεροντά, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σοφό αυτό που λέτε, γιατί τελικά το Ευαγγέλιο μελετάται και κατανοείται μέσα από την εμπειρία των πατέρων. Και να σας πω και κάτι, μια φορά στο γραφείο μου μια γυναίκα, νεαρής ηλικίας κλπ, για να συζητήσουμε, εν πάση περιπτώσει, και να μου πει τώρα, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βρέμνω στην Αγία Γραφή. Οπότε, εντάξει, στη συζήτηση πάνω λέω να διαβάσουμε το κατανοούμενο Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος του Θεού και Θεός είναι ο Λόγος. Και της λέω, που λέει Λόγος, λέει Χριστός, έτσι για να συνεννοούμαστε. Όταν φτάσαμε στο και Θεός είναι ο Λόγος, ο Χριστός, αυτή έμεινε. Μου λέει, δεν είναι έτσι που ερμηνεύεται. Του λέω, πώς ερμηνεύεται. Μου λέει, και Θείος είναι ο Λόγος. Του λέω, δεν είναι Θείος. Μου λέει, τι είναι, παππούς. Εκεί άρχισε να γελά. Τη λέω, τώρα μου λέει, γιατί με κοροϊδεύεις. Δεν σε κοροϊδεύω. Του λέει, και Θεός είναι ο Λόγος. Δεν λέει, Θείος είναι ο Λόγος. Άλλο το Θείον πρόσωπο γέροντα, για έναν άνθρωπο σεβαστό κλπ. Και άλλο Θεός ο Λόγος. Μου λέει, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και τη λέω, εσύ που το ξέρεις. Μου απαντά, μου το λέει η οργάνωσή μου. Και εμένα μου το λένε οι πατέρες της εκκλησίας μου. Και αυτό έχει σημασία, γέροντα. Γιατί οι πατέρες ελάτες είχαν πνεύμα διαγείο. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι υπάρχει ο κεκριμένος πλούτος ή το εναποκείμενο γκάλλος, λέει ο Ρώσος Θεολόγος. Άρα μέσα, και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, γέροντα, μια ερμηνεία του Αγίου Επιφανίου, η οποία λέει το εξής. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο το ήθος της Εκκλησίας, είναι και το δόγμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, έλεγε ένα γέροντα, ο Κύριος ευασίλευσε ευπρέπει αν είναι δύσατο. Είναι γραφικός λόγος, αυτή είναι ψαλμικός λόγος. Το λέμε κάθε Σάββατο, γέροντα, στον Εσπερινό. Είναι στίχος.
1: Το προκείμενο.
0: Ναι. Ακούστε, γέροντα μου, τι σημαίνει ο Κύριος ευασίλευσε ευπρέπει αν είναι δύσατο. Λέει την έξοδον του Θεού λόγου, ενδυωμένη ευπρέπεια του τέστη την σάρκα την από Μαρίας γεννηθέντα. Και εγώ έμεινα, γέροντα. Λέω, αυτό το χωρίο είναι χριστολογικό χωρίο αυτό το πράγμα. Και το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Επιφάνιος, εμπνεύματι Αγίου.
1: Εσύ λέει, το ασχοληθεί με τον Άγιο Επιφάνιο.
0: Ναι, γέροντα μου. Και λέει και ότι οι αιρετικοί ως μη λαβώντες πνεύμα Άγιον ουκ έμαθον τα βαθέα του Θεού και εις ταύτας περιεκλάστησαν τα αιρέσεις. Οι Άγιοι ως λαβώντες πνεύμα Άγιον έμαθαν τα βαθέα του Θεού. Είναι αυτό που λέτε πολύ σωστό και σοφό, γέροντα, ότι μελετούμε το λόγο του Θεού. Ωραία, αλλά μέσα από τον φακόν και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας.
1: Κύριε Νικολίδη, όπως ξέρετε, το Ευαγγέλιο εδόθη δια των Αποστόλων.
0: Έτσι.
1: Ερμηνεύθη όμως δια των Αγίων Πατέρων.
0: Έτσι. Τώρα, γέροντα, όμως, πρακτικά να πούμε κάτι. Καμιά φορά υπάρχουν και κείμενα δύσκολα στην Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες και γλωσσικές και ιστορικές και νοιολογικές κλπ. Και κάποιος λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Νικολαίδη, ακόμα και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που είναι τα τρία πρώτα Ευαγγέλια είναι ευκολότερα, αλλά ο Ευαγγελιστής είναι βαθύς θεολόγος. Πιο πολύ ο Παύλος. Τι συμβουλεύομαι με αυτούς?
1: Εγώ νομίζω ότι μπορούν να διαβάσουν από τη μετάφραση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, η ελληνική γλώσσα δεν μεταφράζεται,
0: όχι,
1: παραφράζεται. Αλλά όμως, εφόσον υπάρχει τώρα αυτή η άγνοια, αν θέλετε, που δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν διδάσκεται όπως σε διδασκόταν.
0: Την κατέστρεψα, γέροντα.
1: Την κατέστρεψα, όπως ένας άνθρωπος που του κόβουν τα αυτιά, του κόβουν τα δάχτυλα, τις άκρες των δαχτύλων και το χεριών των ποδιών, και αυτός είναι ο άνθρωπος.
0: Είναι όπως το δέντρο, γέροντα, που έκοψαν τον κορμό και φύγαν τους κλάδους.
1: Είναι άγριος άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Και δυστυχώς έτσι, αλλά μπορούμε, νομίζω, ότι και με τη μετάφραση ο άνθρωπος να βοηθηθεί και, όπως είπετε, το πνεύμα του Άγιο να αναργήσει και να φωτιστεί και να καταλάβει την έννοια των λόγων του Ευαγγελίου. Yeah. Το ότι πολλές φορές, και το βλέπουμε κι εμείς, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μια φορά, το κατά Ιωάννη που είπετε εσείς, yeah, που αναφέρατε. Λοιπόν, άλλη φορά το διαβάζω το ίδιο Ευαγγέλιο και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Γιατί είναι ανάλογα με το τι πνευματική κατάσταση έχει ο καθένας ο οποίος διαβάζει και μελετά τον λόγο του Θεού. Και αυτό πάντοτε έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι πρέπει να προηγείται προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε στο Ευαγγέλιο πάντοτε ο ιερεύς πριν την άνοιξη του Ευαγγελίου
0: έλαψαν
1: τις καρδίες ημών, που αυτήν την ωραία ευχή που λέμε, και μετά τη λέμε εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου παραδείγματος χάρη, και μετά πρόσχομαι.
0: Πρόσχομαι
1: τι είναι? Να φωνκραστούμε και εν προσευχή να ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Γέροντα, εσείς στο Βατοπέδι έχετε την κάρα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ένας θησαυρός ανεκτήμητος.
1: Μεγάλη ευλογία.
0: Μεγάλη ευλογία, γέροντα. Και κάποτε μας είπατε να το πούμε εδώ, γιατί αξίζει τον κόπο, διότι οι πατέρες ελάλησαν πνεύματι Αγίων. Και το αριστερό ή το δεξί φτύνο.
1: Το αριστερό είναι άφθορο.
0: Άφθορο.
1: Γιατί? Μάλιστα γιατί, γιατί ακριβώς ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Άγιου Χρυσοστόμου, έβλεπε από την, από την τρύπα της πόρτας του κελιού του Αγίου Χρυσοστόμου, ο οποίος συνέγραφε τότε την ερμηνεία των επιστολών του Απόστολου Παύλου, τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο να του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Και η ένδειξη, η αγαθή ανάμνηση, παρόλο που το αυτή, ξέρετε, είναι το πιο μαλακό μέλος του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο διαλύεται στις πρώτες μέρες.
0: Έτσι.
1: Και όμως έμεινε για τόσα, πέρα από 16 αιώνες τώρα, έμεινε άφθορο, και μάλιστα όταν κανείς βλέπει, βλέπει και τις φλέβες του αυτιού. Που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ συγκινητικό, που είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς βλέπετε η χάρη του Θεού για να φαίνεται τι, να φαίνεται η αξία του Λόγου του Θεού, και ότι ο άνθρωπος ο Άγιος τότε παρακαλεί τον ίδιο τον Απόστολο και έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος και του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έλεγε τον Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού.
0: Έτσι. Πάντως, ξέρετε, βέβαια, εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον Απόστολο Παύλο είναι ο Χρυσόστομος.
1: Ο πρώτος.
0: Ο πρώτος. Όμως να πω κάτι άλλο, Γέροντα. Μου κάνει εντύπωση. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας των πατέρων. Ο Άγιος Επιφάνειος γράφει στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλειος στην Κεσάρια. Οι άλλοι πατέρες σε άλλους τόπους κλπ. Όμως μου κάνει εντύπωση το εξής, Γέροντα, ότι όταν πάνε να ερμηνεύσουν κάποια επίμαχα ή κέρια σημεία του Λόγου του Θεού στην Αγία Γραφή, παλαιά και Καινή Διαθήκη, και να μην κάνουμε διακρίση μεταξύ των δύο, διότι η μία αποτελεί συμπλήρωμα της άλλης και η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης και ερμηνεία της άλλης, έχουν την ίδια ερμηνεία το χωρίο, Γέροντα.
1: Το ίδιο πνεύμα, το αυτό πνεύμα. Και πόσο λυπούμε, κύριε Νικόλα, διότι βλέπω τώρα μια τάση που ονομάζω μια νεοπατορική θεολογία. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο ανά τους αιώνες.
0: Έτσι.
1: Αυτόν είναι που έφτιαξε τους Αγίους, το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως έφτιαξε έναν Άγιο του 1ου αιώνος, φτιάχτηκε έναν Άγιο του 21ου αιώνος. Διότι ακριβώς είναι το ίδιο
0: το
1: πνεύμα,
0: ίδιο.
1: Η ίδια η χάρη, ο ίδιος Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο αυτός και στους αιώνας.
0: Πάντως, μεγάλη εντύπωση είναι ότι για την απόδειξη του Τριαδικού Θεού, του Ομοουσίου, χρησιμοποιεί και ο Γρηγόρος ο Θεολόγος, και ο Βασίλειος, και ο Άγιος Γρηγόρος ο Νήσις, και ο Επιφάνειος και άλλοι πατέρες, το ίδιο πράγμα. Και λέει ότι, γιατί λέει ο Χριστός, πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, αν ο Υιός και το Πνεύμα δεν είναι Θεός, ούκη δύνατο το του Πατρός όνομα μόνο σώσε ημάς. Και αν λέει είναι χτίσμα ο Υιός και το Πνεύμα, τότε έχουμε σφραγιστεί με βασιλική σφραγίδα που είναι ο Πατέρας και με χτισματική σφραγίδα που είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Άρα είναι μία η σφραγίδα της Τριαδικής Θεότητος. Ακριβώς κατά λέξη, Γέροντα.
1: Σαν να συμφώνησα μεταξύ του, σαν να
0: τηλεφωνήθηκα.
1: Είχα μία τηλεπικοινωνία συνεδριακή. Συνεδρίασαν τηλεφωνικώς.
0: Κάτι να πω άλλο. Έγραφε, λέει, ο Μέγας Κωνσταντίνος γράμμα στον Μέγα Αντώνιο, που ήταν αγράμματος. Και ήξερε την Αγία Γραφή να παίξω ο Γέροντας. Και του έλεγα να βά, γράφημα στο βασιλιάς. Και θαύμαζα. Και ο Γέροντας ήσυχος και ήρεμος, του έλεγε μη θαυμάζετε. Πώς λέει ο βασιλιάς γράφει σε εμάς. Τούτο θαυμάσατε, όχι επίγειος βασιλεύς γράφει ημίν, αλλά ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριαβόντων.
1: Έτσι ακριβώς, και πραγματικά, κύριε Νικολαίδη, είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτή, όπως αναφέρεται ο Αβά Αντώνιος, ο αγράμματος, να ξέρει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα το συγγενικότητα των όλων. Ή, να σας πω εγώ, να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ήμουνα τότε, προτού να πάμε στη Μονή Βατοπεδίου, είμαστε στη Νέα Σκήτη, όπως ξέρετε, και εγώ ήμουν για 4 χρόνια μάγειρας. Και δεν είχα ούτε μία αργία. Ξέρετε, ο μάγειρας δεν είχε αργία ποτέ. Και μερικές φορές, ας πούμε, έβλεπα τους πατέρες που διάβαζαν τις αργίες στις Κυριακές στις γιορτές, και επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη μελέτη από ανέκαθεν, έτσι τους εζήλευα τρομερά, και έτσι με έπιανε ένα παράπονο. Λέω, εγώ δεν έχω ούτε μία μέρα αργία να πάω να κάτσω να διαβάσω. Πήγα στο Γέροντα και του είπα συντολογισμό μου τη λύπη μου που είχα, και μου λέει, παιδί μου, μην ξεχνάς ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν έδεν ποτέ της Ευαγγέλιο, και ήξερε αυτούσιον τα ευαγγελικά χωρία απ' έξω και τα άλλα και στο να βάζω σημά. Αυτό με ικανοποίησε τόσο πολύ που πραγματικά λέω: χάρη του Θεού είναι, γι' αυτόν εγώ να κάσω στην υπακοή μου και δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον η υπακοή με εμποδίζει να μελετήσω, αυτόν ο Θεός δεν θα το μετρήσει, μάλλον δεν θα το ευλογήσει. Και όντως έτσι είναι. Διότι βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η μελέτη για απευθείας, είναι και το πνεύμα το Άγιον που ενεργεί σε άνθρωπον ο οποίος διαλόγουσαν εξαρτήτως της θέλησής του, όπως η Αγία

0: Μια φορά γερόντα και εγώ λέω το τάδε πράγμα και αμέσως έρχεται απάντηση, μα η Αγία Γραφή αυτό λέει, αυτό να κάνεις. Και έτσι είναι τρόποντε να και καθοδηγητικός παράγοντας ο Λόγος του Θεού γερόντα.
1: Βέβαια.
0: Και σε σοφρονή, σοφρονιστικός είναι αυτό.
1: Και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Γρηγόρος, αυτός ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου που ήταν πρόσφατα στην μονή μας, που κάναμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, λέει μια φορά αυτός είχε ένα πρόβλημα και πήρε την Καινή Διαθήκη ο πατήρ Παϊσίος και άνοιξε μπροστά του και του είπε, και ό,τι το διάβασε αυτό θα κάνεις, του λέει. Ναι, διότι βλέπετε ότι έδιναν βαρύτητα στον Λόγο του Θεού.
0: Έτσι. Και να τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε ο καθένας να την αποκτήσει την Αγία Γραφή. Γιατί κάποιοι θα πεθάνουν χωρίς καν να δουν την Αγία Γραφή, γέροντα.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πάνω μας την Αγία Γραφή συνεχώς και όταν μας δοθεί ευκαιρία ή στο λεωφορείο ή οπουδήποτε να μελετούμε την Αγία Γραφή και πραγματικά θα πάλεται η καρδία μας από τη χάρη του Χριστού μας.
0: Είχαμε κάνει έναν καθηγητή, για να τελειώσουμε, γέροντα, ο οποίος μας έλεγε ότι πολεμούσε στο Αραμαίν. Και λέει, είχαν γεμίσει από την Αρουσία με ψήρες. Και καθόντουσαν και έκαναν έτσι στο. Και έβγαζαν μέσα και μιλούσαν ποιο θα έχει παραπάνω ψήρες. Λέει, ήμουν σκοπός τη νύχτα των Χριστουγέννων. Και έκλαια γιατί απόψε είναι Χριστούγεννα, εγώ είμαι στον πόλεμο, θα ζήσω κλπ. Και ήταν κάνει κρύο. Και πήγα να ψω έτσι λίγα φρύγανα να ζεσταθώ. Είχα μια Καινή Διαθήκη την οποία είχα καταφάει, λέει ο ίδιος. Και κάποια στιγμή πήρα ένα χαρτάκι με στην τσέπη, πήγα να το ανάψω, βλέπω ένα κομμάτι τη Αγίου Γραφή, ένα φίλο. Λέω, τι έπαθα τώρα. Και εκεί γέροντα μας λέει το εξής, και έκλαινε ο καημένος. Λέει, πάνω στην απελπισία μου και στον πόνο μου, μακριά από τους δικούς μου, απόψε Χριστούγεννα, τώρα που είμαι εγώ και λοιπά, σε αυτήν την ταλαιπωρία, έπεσε το μάτι μου στους Κορινθίους επιστολή που λέει ότι πιστός ο Θεός, ούκ άσι, ημάς πειραστήνε υπεροδύναστε, αλλά ποιήσεις τον πειρασμό και την έκβαση, του δύναστε ημάς υπερεγγύν. Παναγία μου, Δέσποινα, είπα. Ο Θεός είναι, το έχεις την εμπιστοσύνη του Θεού, δεν θα σε αφήσει να δοκιμαστείς. Σηκώθηκα πάνω, άρχισα να ψάλω Χριστό, να το δοξάσατε. Όλοι σηκώθηκαν οι στρατιώτες και κάναμε Χριστούγεννα. Έστω και χωρίς να πάμε στην εκκλησία.
1: Έτσι. Διότι είχαν αγαθή διάθεση στην καρδία τους και θείο πόθο.
0: Έτσι, γέροντα μου. Ευχαριστώ, γέροντα μου, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας να έχω.
1: Ευχαριστώ. Η Παναγία μαζί σας.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που έχει όνομα Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που ασχολείται με την παρουσίαση της Ορθοδόξου Ασκητικής Μεθόδου. Μία εκπομπή που ασχολείται με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και με τα αγιογραφικά κείμενα, με την Αγία Γραφή, και προσπαθεί να αναδείξει με τρόπο όσο γίνεται πιο απλό και κατανοητό και εκλαϊκευμένο την μεθοδολογία την οποία προτείνουν οι Άγιοι Πατέρες για την θεραπεία του ανθρώπου από τις συνέπειες της πτώσης. Έχουμε δει στην εκπομπή μας ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό με τις ικανότητες και τις δυνατότητες να ομοιάσει με το Θεό και να ζει σε κοινωνία με το Θεό αιωνίως, και βέβαια το σχέδιο του Θεού δεν καταργείται, αλλά ο άνθρωπος τα μπέρδεψε, τα έκανε μουσκεμα μέσα στον Παράδεισο, απομακρύνθηκε από το Θεό, τράβηξε έναν δικό του εγωιστικό δρόμο και παραμόρφωσε από μόνος του τη φύση του και αρρώστησε πραγματικά την ίδια του την ύπαρξη, παραδίδοντας την φυσική του λειτουργία σε αφύσικες καταστάσεις και δημιουργώντας για τον εαυτό του τα πάθη. Τα πάθη τα οποία είναι κακή χρήση των φυσικών δυνάμεων της ψυχής του. Τα πάθη τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο είναι κακίες, είναι λάθος έκφραση της αγάπης του ανθρώπου, είναι λάθος προσανατολισμός της καρδιάς, της ύπαρξης του ανθρώπου, ή μάλλον αποπροσανατολισμός πλήρες της ύπαρξης του ανθρώπου, αρρωσταίνουν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον κάνουν δυστυχισμένο. Οι πατέρες λοιπόν μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς μπορούμε να θεραπευθούμε από αυτή την κατάσταση. Μας εξηγούν ότι δεν είναι αίτιος ο Θεός για τα πάθη μας. Μας εξηγούν ότι τα πάθη μας δεν πρέπει να τα δικαιολογούμε, γιατί δεν είναι φυσική μας κατάσταση, αλλά αφύσικη. Δεν μας τιμούν, αλλά μας ατιμάζουν, μας απαξιώνουν, μας ξεφτιλίζουν, μας κάνουν να χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Και αν πραγματικά αγαπάμε τον εαυτό μας, θα πρέπει να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κυλιέται στα πάθη. Τα πάθη είναι αρρωστημένη, αφύσικη, ανώμαλη, κακή χρήση των φυσικών μας δυνάμεων και ικανοτήτων. Έτσι, μέσα στην Εκκλησία, με την φωτισμένη καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας σωστά, πώς να αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός με τρόπο ώστε να δοξάζεται το Πανάγιον όνομα της Αγίας Τριάδος. Οι πατέρες με πολύ συστηματικό τρόπο, με μεγάλη επιμέλεια, ασχολούνται στα κείμενά τους με την ταξινόμηση των παθών, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια αληθινή πνευματική νοσογραφία. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε με ακρίβεια την νόσο, την αρρώστια, για να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Το πάθος εμφανίζεται με σαφήνεια, είναι κατανοητό και καλά καθορισμένο ως νόσημα. Και οι Άγιοι Πατέρες το γνωρίζουν αυτό, το μελέτησαν, όχι παρατηρώντας τη ζωή των άλλων, αλλά παρατηρώντας την ίδια τους την ύπαρξη, είδανε τον πόλεμο του διαβόλου, είδανε την δημιουργία των λογισμών, είδανε τον ερεθισμό των παθών, πολέμησαν, κουράστηκαν, ίδρωσαν, πόνεσαν, μάτωσαν σε αυτόν τον αγώνα, νίκησαν τα πάθη, και την εμπειρία τους σε αυτόν τον πόλεμο και σε αυτή τη διαδρομή την άφησαν ως ιερή παρακαταθήκη στην Εκκλησία μας. Είναι αυτό που ονομάζουμε ιερή παράδοση και είναι αυτό το οποίο ελκύει και τραβά την μεγάλη μας προσοχή και το ενδιαφέρον σε αυτήν την εκπομπή, αλλά και γενικότερα ως χριστιανών.

Ευχαριστούμε θερμά την Αποστολή Αφονταρά, η οποία επέλεξε να μας ξεκουράσει δίνοντάς μας να ακούσουμε αυτό το υπέροχο μουσικό κομμάτι, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την μελέτη μας, την προσεκτική μας παρατήρηση, με την βοήθεια και χειραγώγηση πάντοτε των πατερικών κειμένων για την σωστή χρήση του ίδιου μας του εαυτού, για το πώς πρέπει να στεκόμαστε και να χρησιμοποιούμε και να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Και είπαμε ότι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε με ακρίβεια τα λάθη μας, τα σφάλματά μας, τις αδυναμίες μας, και έτσι να δούμε πώς πρέπει να τα διορθώσουμε, οι πατέρες έχουν δημιουργήσει μία πραγματική νοσογραφία, έχουν ταξινομήσει τα πάθη που μας ταλαιπωρούν, τα έχουν μετρήσει, τα έχουν κατηγοριοποιήσει και μας τα παρέδωσαν για να μπορέσουμε κάπως να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Ένας μεγάλος αριθμός παθών μπορεί να προσβάλλει την ψυχή του πεπτοκότους ανθρώπου. Ίσως με τις παθολογικές κινήσεις στις οποίες είναι επιδεκτικές οι διάφορες δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Επιπλέον, ορισμένες από τις κινήσεις αυτές ανασυνδυάζονται. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης ο Κασιανός δίνει την κατάταξη των παθών αποσαφηνίζοντας και αναδεικνύοντας ότι τα πάθη είναι πραγματικά μία αρρώστια της ψυχής. Λέει λοιπόν ο Άγιος, εάν ο άθλιος λοιμός, έτσι χαρακτηρίζει το πάθος, ως μια λοιμική νόσος, ως μια πανούκλα, έτσι, την εποχή του υπήρχε η πανούκλα και έτσι τη χαρακτηρίζει. Εάν λοιπόν ο άθλιος λοιμός μολύνει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά την καινοδοξία, δηλαδή την αναζήτηση καινής και μάταιης δόξας, την αναζήτηση της δόξας από μέρους των ανθρώπων. Ο άνθρωπος αναζητά να τον δοξάζουν οι άλλοι, να τον χειροκροτούν, να λένε καλά λόγια για αυτόν, να τον επαινούν. Την έπαρση, δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει και έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Την υπερηφανία, την ίηση. Η ίηση είναι ένα, θα λέγαμε, φούσκωμα στον άνθρωπο. Φουσκώνει και κομπάζει. Όλα αυτά φέρνουν τη σκληρότητα και την αίρεση. Την πλάνη δηλαδή. Ο άνθρωπος, έχουμε πει ότι χωρίζεται η ψυχή του σε τρία μέρη, στα συναισθήματα, στις επιθυμίες και στην λογική. Λέει λοιπόν ο Άγιος εδώ ότι όταν η αρρώστια που λέγεται πάθος προσβάλλει τη λογική του ανθρώπου, ο άνθρωπος πέφτει σε αυτές τις αμαρτίες. Εάν πληγώσει το θυμοειδές, τα συναισθήματά του δηλαδή, τι κτή γεννά η αρρώστια αυτή ως εκφράσεις του ανθρώπου? Τη μανία, την παραφορά. Ο άνθρωπος γίνεται μανιακός, γίνεται δηλαδή κολλά το μυαλό του κάπου και με επιθετικότητα συμπεριφέρεται. Τη λύπη, την ακιδεία, δηλαδή την έλλειψη φροντίδας για την πνευματική του πρόοδο, την ολιγοψυχία και την ομότητα. Αυτά είναι αναπηρίες της ψυχής, είναι κακή χρήση των συναισθημάτων μας, είναι αρρώστιες του συναισθηματισμού μας. Εάν τέλος φθείρει το επιθυμητικό τμήμα, παράγει, αν οι επιθυμίες μας αρρωστήσουν, τότε παράγονται οι εξής αμαρτίες, τα εξής πάθη. Η γαστριμαργία, η ακαθαρσία, και εννοεί τις σαρκικές αμαρτίες, η φιλοχρηματία, η πλεονεξία και οι ολέθριες γήινες επιθυμίες. Ας
Αυτή είναι μια πρώτη ταξινόμηση των παθών.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή είναι ο τίτλος της εκπομπής που ακούτε, αγαπητοί ακροατές. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, που προσπαθώ με όσο το δυνατόν πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο, μέσα από την μελέτη και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, να σας παρουσιάσω την Ορθόδοξη Ασκητική Μεθοδολογία, για να δούμε τον τρόπο που θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου σύμφωνα με την δυσχιλιετή Ορθόδοξη Παράδοση. Ζούμε σε μία εποχή όπου υπάρχει μια πληθώρα θεραπευτών που υπόσχονται και ότι ξέρουν τα μυστικά της ψυχής του ανθρώπου και υπόσχονται ότι μπορούν να θεραπεύσουν την τραυματισμένη μας και πληγωμένη μας ύπαρξη. Αλλά αυτοί οι θεραπευτές βρήκαν τη θεραπεία παρατηρώντας άλλους. Οι Άγιοι Πατέρες θεράπευσαν πρώτα τον ίδιο τους τον εαυτό και την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποίησαν, το δρόμο που περπάτησαν, τον φανέρωσαν, τον περιέγραψαν, τον ανέδειξαν και τον πρότειναν σε όλους εμάς. Ακολουθούμε λοιπόν τα δικά τους βήματα και είδαμε τι είναι τα πάθη, πώς εμφανίστηκαν στον άνθρωπο και βλέπουμε τώρα πώς οι πατέρες τα ταξινομούν αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Είδαμε ποια είναι η θέση και η περιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και λέμε τώρα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος στο έργο του «Λόγος ψυχοφελής και θαυμάσιος περί πασών των αρετών και παθών» χρησιμοποιεί την ίδια αρχή ταξινόμησης, παρουσιάζει έναν λεπτομερέστερο από τον Άγιο Ιωάννη του Κασιανό κατάλογο των παθών. Σε άλλο σημείο του ίδιου έργου προσφέρει ευρύτερο κατάλογο με βάση τη διάκριση των παθών σε ψυχικά και σωματικά. Είπαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός διακρίνει τα πάθη με βάση το τριμερές της ψυχής, το λογιστικό, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Το ίδιο κάνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με πιο αναπτυγμένο κατάλογο, αλλά κάνει και μία άλλη ταξινόμηση, χωρίζει τα πάθη σε ψυχικά πάθη και σε σωματικά πάθη. Και λέει ο Άγιος, ψυχικά μεν εισί πάθη ταύτα. Λύθη, το να ξεχνάει δηλαδή ο άνθρωπος το πόσο πολύ ο Θεός τον αγαπά. Το να ξεχνά ο άνθρωπος το πόσο ο Θεός τον έχει ευεργετήσει στη ζωή του. Ραθυμία, το να αμελεί ο άνθρωπος τα της σωτηρίας του, το να αποπροσανατολίζεται και να μην θέτει ως άμεση προτεραιότητα, ως κεντρική έγνοια, ας πούμε, της ψυχής του, το θέμα της σχέσεώς του με τον Θεό. Και άγνοια, το να μην μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό λόγω της αρρώστιας που έχει υποστεί στο λογιστικό του. Η φων από αυτά λέει, δηλαδή των παθών τούτων, ο οφθαλμός της ψυχής, ήτι ο νους σκοτιζόμενος, από αυτά λέει τα πάθη, το μάτι της ψυχής ο νους σκοτιζόμενος, κυριεύεται υπό πάντων των παθών, άτι να εισί ταύτα. Και αρχίζει τώρα και αναφέρει. Ασέβεια, κακοδοξία, δηλαδή πάσα αίρεσης, βλασφημία, θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, δηλαδή γρήγορη οργή, οξυθυμία, ευόργιστο, μισανθρωπία, μνησικακία, καταλαλία, κατάκρισης, λύπη άλογος, χωρίς κανένα λόγο, φόβος, δειλία, αίρης, το να είναι ο άνθρωπος αιριστικός, ζήλος, να είναι πολύ έντονος, φθόνος, καινοδοξία, υπερηφανία, υποκρισία, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηλία, δηλαδή να αγαπά ο άνθρωπος με πάθος τον υλικό κόσμο και τις ειδονές που προέρχονται,
προσπάθεια, δηλαδή να σφοδρή εμπαθής επιθυμία είναι η προσπάθεια, σχέσεις γιήνων, ακιδεία, μικροψυχία, αχαριστία, γονγκισμός, η γκρίνια δηλαδή, τύφος, δηλαδή ματαιοφροσύνη, αλαζονία, κομποριμοσύνη, ανοησία, μορία, αφροσύνη, ίησης, σοβαρότης, με την έννοια του αγέροχου ύφους και της αλαζονίας, φιλαρχία, ανθρωπαρέσκεια, δολιότητα, ανέβεια, αναισθησία, κολακία, υπουλότης, ηρωνία, διψυχία, δηλαδή αναποφασιστικότητα, εσυγκαταθέσεις των αμαρτημάτων εκ του παθητικού μέρους και η συνεχής τούτων μελέτη, πλάνη λογισμών, φιλαυτία ή των κακών γεννήτρια και η ρίζα πάντων των κακών, φιλαργυρία, κακοήθεια άτε και πονηρία, αυτά είναι τα ψυχικά πάθη. Τα σωματικά πάθη είναι γαστριμαργία, λεμαργία, τρυφή, μέθη, λαθροφαγία, δηλαδή το να τρώει κανείς κρυφά, φιλιδονία, ποικίλη, πορνεία, μοιχεία, ασέλγεια, ακαθαρσία, αιμομιξία, παιδοφθορία, κτηνοβατία, επιθυμία κακέ και πάντα τα προσφύσιν και τα παραφύσιν και εσχραπάθη, κλεψία, ιεροσιλία, ληστεία, φόνος, σωματική άνεση, δηλαδή απόλαυση, ακολασία και απόλαυση των θελημάτων της σαρκός, υγιένοντος μάλλον του σώματος, μαντίε, μαγίε, γοητίε, δηλαδή η μαγεία, η μαγκανία, η πλάνη, η απάτη, η ψευδαίσθηση, ιονισμοί, δηλαδή προμαντία, πρόβλεψη για τη μελέτη των διαφόρων σημαδιών, κλειδονισμοί, φιλοκοσμία, δηλαδή αγάπη για τους στολισμούς και την εξωτερική επίδειξη, περπερίε, δηλαδή κάφηση, ξενοδοχεία, μεγαλαυχία, κομπασμός, ματαιοδοξία, αλαζονία, βλακίε, καλοπισμοί, επιτρήματα προσώπων, δηλαδή το να ασχολείται πολύ κανείς με την εξωτερική του εμφάνιση, η κατάκριτος αργία, η τεμπελιά, μετεωρισμοί, κηβεία. Κηβεία είναι τα δόλια μέσα με τα οποία κανείς προσπαθεί να κλέψει τον άλλον, η εμπαθής των του κόσμου ιδέων παράχρησης, η φιλοσώματος ζωή ή της παχύνουσα των νουν, γεώδη και κτηνώδη τούτον αποτελεί. Αυτά λοιπόν είναι κατά κύριο λόγο η κατηγοριοποίηση των σωματικών παθών κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό.

Και περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αφού ευχαριστήσουμε βέβαια θερμά και την Αποστολία Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής. Λέμε ότι οι πατέρες κατηγοριοποιούν τα πάθη και τα ταξινομούν για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να καταλάβουμε από πού προέρχονται και πώς πάνω κάτω πρέπει να τα χειριστούμε. Είδαμε δύο πατέρες, τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο, τον Άγιο Ιωάννη τον Κασιανό, που ήταν και Ρωμαίος στην καταγωγή, και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Τώρα να δούμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος υιοθετεί πλήρως την ταξινόμηση με βάση τις τρεις κύριες λειτουργίες της ψυχής, αυτό που κάνανε και οι άλλοι δύο, αλλά προχωρεί παράλληλα και στην κατάταξη των παθών σε τρεις άλλες κατηγορίες. Αυτά που προκύπτουν από την αναζήτηση της ειδονής, αυτά που προέρχονται από την αποφυγή της οδύνης και τέλος όσα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης των δύο αυτών τάσεων. Έτσι, αυτά που προέρχονται από την αναζήτηση της ειδονής είναι η γαστριμαργία, η υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φυσίωση, δηλαδή το φούσκωμα, η έπαρση, η φιλαργυρία, η πλεονεξία, η τυραννία, το γάβρον, δηλαδή η κάφηση, ο κομπασμός, η αλαζονία, η απώνεια, η έλλειψη λογικής δηλαδή, η μανία, η ίηση, ο τύφος, η καταφρόνηση, η ύβρις, το βάκυλον, δηλαδή το εσχρό, το θυλοπυρπές, το ανόητο, το έκλειτο, το ευτράπελο, να είναι βρωμολόγος, αχριολόγος κάποιος, η ασωτεία, η ακολασία, η υπερπερία, ο μετεωρισμός, δηλαδή η έπαρση της διανοίας είναι ο μετεωρισμός, η βλακεία, το ακισμό, ο ακισμός, δηλαδή μια σεμνοτυφία, μια φιλάρισκη προσποίηση αδιαφορίας, προσποιητή εκδήλωση, ο εκμυκτηρισμός, δηλαδή ο χλεβασμός και των άλλων, ο περίγυλος, η εξαπάτηση των άλλων, η πολυλογία, η ακερολογία, η εσχρολογία. Αυτά τα οποία είναι τα πάθη που προκύπτουν από την αποφυγή της οδύνης είναι ο θυμός, ο φθόνος, το μίσος, η έχθρα, η μνησικακία, η λιδωρία, η καταλαλιά, η συκοφαντία, η λύπη, η απελπισία, η απόγνωση, η ακιδεία, η ολιγορία, η δυσθυμία, η αθυμία, η ολιγοψυχία, το άκερο πένθος, ο κλαθμός, η κατήφια, ο ολοφυρμός, ο θρήνος δηλαδή ο οδυρμός, ο ζήλος, η ζηλοτυπία, η παραζήλωση, η δυσαρέσκεια, η δυσανασχέτηση και όλα όσα είναι αυτά. Και τα άλλα τα οποία γεννιόνται από την μίξη ειδονής και οδύνης είναι η μοχθηρία, η υποκρισία, η ειρωνία, ο δόλος, η προσποίηση, η κολακία, η ανθραπαρέσκεια. Η ομαδοποίηση λοιπόν αυτή παρά την έκτασή της είναι μερική, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Μεταξύ των συγκεκριμένων πνευματικών νοσημάτων ωστόσο υπάρχουν ορισμένα που είναι ουσιαστικότερα και γενικότερα από τα υπόλοιπα, χαρακτηρίζονται ως γενικότατα με την έννοια ότι περιέχουν κατά κάποιο τρόπο και γεννούν όλα τα υπόλοιπα. Είδαμε λοιπόν αρκετά πάθη, πολλά ούτε που ερχόταν στο μυαλό μας. Βλέπουμε ότι εμείς πάμε και εξομολογούμαστε προβλήματα και καταστάσεις και ούτε υποπτευόμαστε κάποια από τα ουσιαστικά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα και την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη εκπομπή μας και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την παρουσία των παθών μέσα μας, πάνω μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα, σας περιμένουμε εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο το Πεμπτουσία FM.

Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε, και σήμερα μαζί είμαστε για να μιλήσουμε για τα λειτουργικά μας θέματα στην εκπομπή μας «Λειτουργία μετά λειτουργία». Και ο όρος αυτός τον οποίο χρησιμοποιούμε, επαναλαμβάνω, ως τίτλο της εκπομπής μας, είναι για να δείξει ότι πέραν και από την Θεία Λειτουργία την οποία επιτελούμε μέσα στην Εκκλησία, όλη η ζωή των ανθρώπων είναι και μια μετά-λειτουργία. Πώς θα βγει δηλαδή από την Εκκλησία και πώς θα συμπεριφερθεί ο χριστιανός, είναι, θα έλεγα, μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε τον Θεό μας και να δώσουμε και στους άλλους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν τις συμπεριφορές μας, τις κινήσεις μας, τα πάντα, να είναι πραγματικά μια προέκταση της Θείας Λειτουργίας. Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα, ξεκινώντας από μία βάση, από μία πρακτική βάση την οποία οι χριστιανοί οφείλουμε να εφαρμόσουμε κάθε φορά που προσεγγίζουμε και πλησιάσουμε να μπούμε σε κάποια εκκλησία, σε κάποιον ιερό ναό ή σε μοναστήρι. Θα μιλήσουμε σήμερα για απλά πράγματα, τα οποία όμως είναι αμφισβητούμενα σήμερα στην κοινωνία την οποία ζούμε, είτε γιατί δεν υπάρχει σωστή λειτουργική κατήχηση όπως λέμε, δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιοι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι ή ακόμα και κατηχητές να μας διδάξουν ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, το συμπεριφέρεστε δηλαδή μέσα στο ναό και μέσα στις εκκλησίες μας εν γέννη, αλλά και μέσα στα μοναστήρια μας, για να ξέρουμε ότι όταν μπαίνουμε στην εκκλησία τι πρέπει να κάνουμε. Θα ομιλήσουμε σιγά σιγά και θα πούμε τον τρόπο συμπεριφοράς που μπαίνουμε μέσα στις εκκλησίες ποιος είναι. Το πρώτο που κάνει κάποιος χριστιανός από την πρώτη στιγμή που γεννέται είναι πάντοτε να εισέρχεται μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν ιδιαίτερες ιερές ακολουθίες που από την στιγμή που γεννέται κάποιο παιδί προσκαλεί η οικογένεια, τον ιερέα να ευλογήσει την μητέρα και το παιδί που γεννήθηκε. Είναι αυτές οι λεγόμενες προβαπτισματικές ευχές. Αυτό το λέω διότι υπάρχουν και ευχές οι οποίες διαβάζονται και πριν τη γέννηση του παιδιού, για να δείξουμε πραγματικά ότι από την πρώτη, η πρώτη μέρημνα της Εκκλησίας μας είναι πώς θα εντάξει δυναμικά τον μέλλοντα χριστιανό ορθόδοξο που θα βαπτιστεί μέσα στο οργανικό σώμα, το λειτουργικό σώμα της Εκκλησίας μας. Πώς θα μπει δηλαδή ο κάθε χριστιανός μέσα στην Εκκλησία. Εάν τηρούνται όλα αυτά τα οποία γίνονται πριν από τη γέννηση του παιδιού και κατά την γέννηση του παιδιού, αντιλαμβανόμεθα ότι η μέρημνα της Εκκλησίας μας, της ποιμαντικής αυτής μέρημνας της Εκκλησίας μας, είναι ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο να έχει αυτή την επαφή με τον Θεό και με τα ιερά μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ένας ο οποίος από εκκυλίας μητρός δηλαδή μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, διαμορφώνει στη ζωή του αυτό που λέμε λειτουργικό βίωμα, το οποίο το λαμβάνει πρωτίστως από τους ίδιους τους γονείς του και κατόπιν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει, μεγαλώνει και ανδρώνεται ο άνθρωπος, δηλαδή κοντά σε παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες, γενικά όλο το συγγενικό πρόσωπο, τα συγγενικά πρόσωπα, τα οποία μας περιβάλλουν, όλα αυτά δημιουργούν βάσεις για να λειτουργήσει αυτό που λέμε το λειτουργικό βίωμα στον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς όταν κάποιος γονέας εισάγει το παιδί του από τις πρώτες στιγμές που γεννέται στην Εκκλησία, δίνει ένα ηχηρό μάθημα στον μέλλοντα χριστιανό, γιατί ακόμα δεν είναι βαπτισμένο το μέλος, να εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι ένα βίωμα. Και κατόπιν, καθώς βαπτίζεται το παιδί και αρχίζει η βιωματική του αυτή επαφή με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, που είναι η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, η συχνή και ανελειπής, όχι μόνο

τρεις φορές, όπως δυστυχώς ακούμε πολλές φορές να ακούγεται στη ζωή μας, όταν βαπτίζεται κάποιος να συνιστούν, ας πούμε, ανάδοχοι ή συγγενολόγοι ολόκληρο να κοινωνάει το παιδί τρεις φορές, αλλά να κοινωνάει πάρα πολλές φορές συνέχεια με παρουσία γονέων, αναδόχων μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δείχνει αυτό που λέμε το λειτουργικό βίωμα στο παιδί. Αρχίζει να κατανοεί το παιδί ότι η ζωή του στρέφεται γύρω από την Εκκλησία, από τα Ιερά Μυστήρια, τρέφεται μέσα από την Θεία Κοινωνία και γίνεται αυτός ένας τρόπος ζωής. Αυτό είναι, όπως είπαμε, το βίωμα. Αυτό δείχνει η Εκκλησία πραγματικά ότι έχει αυτή την μέρημνα και γι' αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία ακριβώς μετά την 40η ημέρα από τις γεννήσεις του παιδιού και η Εκκλησία που επιτελεί την ιδιαίτερη ακολουθία του σαραντισμού ή του εκκλησιασμού του νηπίου και της μητρός και της μητέρας αυτού στην Εκκλησία, μετά από 40 ημέρες το παιδί είναι έτοιμο να δεχθεί το Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος. Μην κοιτάτε σήμερα που για διαφόρους λόγους και κυρίως για λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί και οι οποίοι δείχνουν πραγματικά ότι δεν κατανοούμε το δι και το πώς γενέστε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας και οι γονείς πολλές φορές, χωρίς να γνωρίζουν αυτό, μεταθέτουν το βάπτισμα του παιδιού τους όχι μετά την 40η ημέρα, αλλά το πηγαίνουν στο χρόνο, στα 2 έτη, στα 3 έτη, πράξη και που δείχνει ότι οι ίδιοι οι γονείς και το περιβάλλον στο οποίο ζουν είναι ακατήχητο, διότι έχουν ένα δικό τους τρόπο σκέψης για την προσέγγιση του μυστηρίου. Γι' αυτό η Εκκλησία θέλει το παιδί εξαπαλώνων ήχων να μπει μέσα στο οργανικό της σώμα, μέσα στο ναό, δηλαδή τον Ιερό Ναό, και να συμμετέχει μυστηριακά στα μυστήρια. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει από πολύ νωρίς το παιδί μέσα στη μυστηριακή ζωή, εν αντιθέτω δε περιπτώσεις στις αιρετικές έτσι εκκλησίες, εκεί όπως και στην Δύση δεν γίνεται αυτό σε μικρή ηλικία η θεία μετάληψη εξαπαλώνων ήχων, αλλά γίνεται κατόπιν αφού το παιδί συμπληρώσει κάποιο έτος ηλικίας, συνήθως το 12ο έτος της ηλικίας του. Δηλαδή το παιδί παρότι βαπτίζεται, εν το καιρό δηλαδή μετά το δέοντι χρίζεται, το παιδί με το ιερό χρίσμα, και μετά εν το καιρό που ορίζει για παράδειγμα η Ρωμαϊκή Εκκλησία, τα παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή με την πρώτη τους Θεία Κοινωνία. Αυτό όμως δεν γίνεται σε εμάς, διότι άλλη είναι η προσέγγιση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τα παιδιά. Τα παιδιά τα θέλει η Εκκλησία στους κόλπους της και για να εμπεδώσουν τα παιδιά αυτό το λειτουργικό βίωμα, η Εκκλησία τα βάζει, όπως είπαμε, πολύ νωρίς μέσα στους κόλπους της και μυστηριακά μετέχουν τα παιδιά, παρότι στην αρχή δεν κατανοούν αυτό που κάνουν τι είναι, αλλά σιγά σιγά το παιδί μαθαίνει και κατανοεί συν το χρόνο με τη βοήθεια των γονέων, των αναδόχων του, του συγγενικού του περιβάλλοντος, κατανοεί καλύτερα από τους κατηχητές του και ό,τι μπορεί να διδαχθεί από τους καλούς δασκάλους οι οποίοι αγωνίζονται πάνω σε αυτό τον τρόπο να μεταδώσουν τις χριστιανικές αλήθειες στα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία, αφού μας βάζει από πολύ μικρής ηλικίας μέσα στο σώμα της, δηλαδή μέσα στον Ιερό Ναό, μας διδάσκει και η ίδια η παράδοση της Εκκλησίας μας πώς μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε τα παιδάκια όταν αρχίζουν να καταλαβαίνουν και βρίσκονται πάντοτε κοντά στους γονείς, ακόμα στην αγκαλιά που είναι στους γονείς τους, έρχονται τα παιδιά και μαθαίνουν από τους γονείς τους τα ίδια αυτά τα μικρά παιδάκια, μαθαίνουν και το μυστήριο της εξομολόγησης, αφού βλέπουν τους γονείς να εξομολογούνται, βλέπουν και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Μεταλήψεως του Σώματος και του Αίματος του Χριστού να γίνεται από τους ίδιους τους γονείς, από τον ανάδοχο, από τους παππούδες, γιαγιάδες, και το παιδί αρχίζει, συμμετέχει ενεργά και δυναμικά, χωρίς να φέρνει αντιρρήσεις και χωρίς το παιδί να δημιουργεί προβλήματα στην Εκκλησία κατά την ώρα της Θείας Μετάληψης. Βλέπετε, όλο είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση είναι αυτό, διότι έτσι πάνε τα πράγματα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι μεγαλύτεροι διδάσκουν
τα παιδιά, τα μικρά, με το παράδειγμά τους. Δεν μπορεί δηλαδή κάποια οικογένεια η οποία δεν συμμετέχει καθόλου στην εκκλησία και βαπτίζει το παιδί όποτε θέλει η οικογένεια, το οποίο παιδί δεν έχει δει ποτέ έναν ιερέα, ποτέ δεν έχει δει μια εκκλησία, ποτέ δεν έχει δει την κοινωνία των προσώπων, των εκκλησιαζομένων μέσα στην εκκλησία, πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, πώς θα μεταλάβουν το σώμα και το με τον Χριστού. Γι' αυτό και βλέπουμε και παρατηρούμε πολλές φορές, επειδή δεν υπάρχει αυτό το λειτουργικό βίωμα εξαπαλώνων ήχων, δηλαδή από την ηλικία, την βρεφική ακόμη, δεν έχει τέτοιες παραστάσεις λειτουργικές, το παιδί αντιδρά πολλές φορές όταν έρχεται στο μυστήριο της Θείας Μετάληψης. Αλλά φυσικά το ίδιο γίνεται και με άλλες πράξεις λειτουργικές, όπως είναι ότι όταν μπαίνει ο κάθε χριστιανός μέσα στην εκκλησία, οφείλει την ώρα που εισέρχεται στην είσοδο του ναού να κάνει το σύμβολο του σταυρού του πολύ καλά, να τον τυπώσει επάνω στα τέσσερα σημεία του σώματός του, να σκύψει κάνοντας μία υπόκληση μπαίνοντας μέσα και μετά, αφού ανάψει το κερί του, που είναι το σύμβολο της ορατά, δηλαδή της πίστεως, της ζώσας σε κάθε άνθρωπο, ότι είναι η πίστη η άσβεστη που κρατάει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του ανάβοντας το κερί, και ασπαζόμενες τις εικόνες, κάνοντας και πάλι πριν να σπαστούμε το σύμβολο του σταυρού μας, ασπαζόμαστε την εικόνα με μία επίκυψη της, του σώματός μας και της κεφαλής μας προς το εικόνισμα, το οποίο απεικονίζει και έχει ζωγραφισμένο το πρόσωπο του Αγίου, και κατόπιν να κάνει και μετάνοια στην εικόνα. Όλα αυτά, βλέπετε, διδάσκονται από τους γονείς, από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Εν αντιθέτω δε περιπτώσει και δεν γίνεται αυτό και το παιδί δεν έχει μία τέτοια παράσταση, μία τέτοια εικόνα στη ζωή του, ένα τέτοιο βίωμα όπως λέμε, δεν μπορεί να κατανοήσει ότι όταν μπαίνει σε μία εκκλησία δεν είναι το ίδιο με το να μπαίνει σε ένα μαγαζί μέσα ή να μπαίνει με τα χέρια στις τσέπες ή ας πούμε να μην κάνει καθόλου το σύμβολο του σταυρού του, παρότι και οι γονείς του είναι βαπτισμένοι και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, το περιβάλλον στο οποίο ζει, όπως λέμε, είναι χριστιανικό κατά τον τρόπο που ο καθένας θεωρεί τι είναι χριστιανικό και τι δεν είναι. Υπάρχει δηλαδή και σε αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο που κάνουμε και η επαφή που έχουμε μαζί σας μέσα από την εκπομπή μας «Λειτουργία με Λειτουργία» έχει ως σκοπό να μεταδώσει σε όλους μας το τι δέον γενέστε, όχι κατά το δοκούν του καθενός, αλλά αυτό που η παράδοση ορίζει. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να πούμε με απλά πράγματα και για όλους μας, αυτό δεν αφορά μόνο τα μικρά παιδιά, αλλά αφορά και τους μεγαλυτέρους, οι οποίοι δεν ετύχαμε της σωστής ορθοδόξου λειτουργικής κατηχήσεως, η βάση για να γίνει κάποιος καλός χριστιανός και να εφαρμόζει τα της πίστεως είναι πρώτα να μπει ενεργά μέσα στον Ιερό Ναό, εκεί όπου επιτελείται μυστηριακά το μυστήριο της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα πράγματα. Και πώς ο άνθρωπος, αφού μπει μέσα στην εκκλησία με σεβασμό και δέος, και πώς ασπαστεί τις ιερές εικόνες και πώς ανάβει το κερί του και πόσα κεριά ανάβει ο χριστιανός, έχει μεγάλη σημασία όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Συνήθως ανάβουμε ένα κερί υπέρ των ζώντων και ένα κερί υπέρ των κεκοιμημένων. Και φυσικά μπορεί ο χριστιανός να ανάψει και κάποια άλλα κεριά για τα οποία κάποιοι του δώσανε την οδηγία ή την εντολή να μην τους ξεχάσει την ώρα που θα πάει στην εκκλησία, να εκπληρώσουν κάποιο τάμα τους, να ανάψουν τη λαμπάδα τους, ένα κερί. Ό,τι και να ανάψουμε μέσα στην εκκλησία, αυτό αποτελεί ένα σύμβολο, όπως είπαμε, της πίστης. Άρα δεν μπαίνουμε στην εκκλησία, στους Ορθοδόξους ναούς, χωρίς να ανάψουμε το κερί μας. Είναι μέσα στην ιερά παράδοσή μας αυτό, γιατί η λαμπάδα, το κερί το οποίο ανάβει ο χριστιανός, είναι το σύμβολο της πίστεώς μας, ότι η ορθόδοξη πίστη μας είναι πάντοτε δυναμική, φωτεινή, εκπέμπει φως. Άρα λοιπόν, όταν ανάβουμε και εμείς το κερί μας, οφείλουμε να δίνουμε το φως του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί και μια πρόκληση και πρόσκληση ταυτόχρονα το άναμα, η αφή ενός κεριού, μιας λαμπάδας στην εκκλησία μας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και στους ναούς μας, εκτός των κεριών,
που φέγγουν και τους βάζουμε στους κυροστάτες όλα τα κεριά, υπάρχουν και κανδύλες με ελαιόλαδο το οποίο χρησιμοποιούμε στα κανδύλια μας, το οποίο δείχνει το έλεος και τη χάρη του Θεού μας και την άσβηστη αυτή φλόγα της πίστεώς μας που καίει μπροστά στα εικονίσματα. Και καίει μπροστά στα εικονίσματα για να φωτίζει τα πρόσωπα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας μας, των Αγίων, και μέσα από αυτόν τον φωτισμό να εκπέμπει ο ίδιος ο Χριστός μας, η Παναγία μας και οι Άγιοι μας, τον τρόπο που μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν. Διότι ατενίζοντας ο κάθε ένας χριστιανός το φως που εκπέμπει μπροστά η κανδύλα σε κάποιο πρόσωπο Αγίου, τον μιμείται. Αυτό είναι ένας τρόπος να μιμηθεί τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Εκτός το ότι φωτίζει αυτό το φως και πραγματικά υπάρχει μία πολύ ευλογημένη ατμόσφαιρα εικονική μέσα στην Εκκλησία από την παρουσία του φωτός, που είναι η παρουσία της πίστεώς μας και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και της ίδιας της Αγίας Τριάδος της ζωής μας, είναι και ένας τρόπος μιας πρόσκλησης. Μας προσκαλεί η Εκκλησία να δούμε αυτό το φως που εκπέμπουν οι Άγιοι μας, τα πρόσωπα αυτά τα αγιασμένα της Εκκλησίας μας, και είναι μια ευκαιρία να μιμηθούμε. Γι' αυτό και στην Εκκλησία την Ορθόδοξή μας, πολλοί χριστιανοί, είτε από τάματα, είτε από αγάπη προς την Εκκλησία για να λειτουργεί απρόσκοπτα, προσφέρουν από τον καρπό της εσοδείας τους, δηλαδή προσφέρουν και το λάδι, το ελαιόλαδο. Δεν χρησιμοποιούμε άλλα έλαια μέσα στην Εκκλησία, μόνο το λάδι της ελιάς που είναι ευλογημένο από τον Θεό, καθότι τον καρπό αυτό της ελιάς τον συγκεντρώνει ο άνθρωπος και κατόπιν αφού τον εξάγει το λάδι με διαδικασίες τεχνικές οι οποίες υπάρχουν στα ελαιοτριβεία, αυτό το λάδι το προσφέρει ο χριστιανός ως δώρο απαρχή της αγάπης του Θεού που προσφέρει τους καρπούς τους ανθρώπους για να τρέφονται, να συτίζονται οι άνθρωποι και ο άνθρωπος από χαρά και την ευλογία που λαμβάνει από τον ίδιο τον Κύριό μας να καρποφορούν τα δέντρα του, αισθάνεται την ανάγκη να αντιπελαργήσει, δηλαδή να προσφέρει και αυτός κάτι προς την Εκκλησία, προς τον Ιερόν, όπου εκεί γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εκεί μέσα τελούνται ιερές ακολουθίες. Άρα λοιπόν όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία μας όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε τα σεβασμού με τα δέους τον σταυρό μας, να κάνουμε την υπόκλησή μας, να ανάψουμε το κερί μας, να προσκυνήσουμε τα Άγια Κερά εικονίσματα με μετάνοια που δείχνει ότι σεβόμαστε τον συγκεκριμένο Άγιο του οποίου την εικόνα ασπαζόμεθα και όπως γνωρίζουμε με την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που συγκροτήθηκε το 787 στην Νίκαια, η τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες οι χριστιανοί, αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι τιμούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο ασπαζόμαστε. Πολλοί κατηγορούν τους χριστιανούς και δει τους ορθοδόξους χριστιανούς που έχουμε εικονίσματα στις εκκλησίες, αλλά αυτό δεν είναι ειδωλολατρεία, είναι μία προσκύνηση, ένας σεβασμός που δείχνουμε προς το πρόσωπο που εικονίζεται στην εικόνα. Δεν έχουμε άλλες αντιλήψεις περί των εικόνων μέσα στην εκκλησία, ούτε ειδωλολατρικά ξύνουμε τις εικόνες για να φάμε τη σκόνη και να πούμε ότι αγιάσουμε, να τη ρίξουμε στο φαγητό μας, αλλά τις ασπαζόμεθα με τα δέους, με τα πολλής αγάπης και όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλους μας οι οποίοι όταν έχουμε ένα συγγενικό μας πρόσωπο και βρίσκεται μακριά ή είναι και κοιμημένος, το έχουμε αποθανατήσει τραβώντας μία φωτογραφία και βάζοντάς τη σε μία κορνίζα και την έχουμε πάνω στα έπιπλά μας και σε περίοπτα σημεία έτσι του σπιτιού μας, η τιμή δεν πηγαίνει στο φύλλο, στην ποιότητα δηλαδή της φωτογραφίας, αλλά διαβαίνει ως τιμητικά προς το πρόσωπο το οποίο εικονίζεται, είναι φωτογραφημένο δηλαδή εκεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τις Άγιες εικόνες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι προσκυνούμε τα ξύλα ή τα υλικά, τα χρώματα με τα οποία είναι φτιαγμένα μία εικόνα, αλλά προσκυνούμε το πρόσωπο το οποίο τιμάται. Γι' αυτό και οφείλουμε όλοι μας, όταν μπαίνουμε στις εκκλησίες, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και επίσης να μαθαίνουμε και τα παιδιά μας να κάνουν και μετάνοιες μπροστά στις εικόνες και να τις προσκυνούμε δείχνοντας έτσι την αγάπη μας
για τον σεβασμό μας προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Κατόπιν αφού λοιπόν τελειώσουμε τον ασπασμό μας και τα εικονίσματα τα οποία βρίσκονται προς προσκύνηση, συνήθως στο χώρο εκείνο που είναι το πρώτο μέρος της Εκκλησίας και λέγεται πρόναος ή νάρθικας όπως λέγεται, μετά μεταβαίνουμε στον Κυρίως Ναό όπου θα πρέπει να καταλάβουμε το στασίδι μας. Στασίδι λέγεται αυτό το όρθιο κάθισμα στο οποίο μπορείς να στηρίξεις τα δύο χέρια σου στα μπράτσα αυτού και να σταθείς. Γιατί στην Εκκλησία δεν μπαίνουμε μέσα για να ξεκουραστούμε, μπαίνουμε για να σταθούμε. Όταν κουραζόμαστε λίγο να σταθούμε, να πάρουμε τη μέση μας όπως λέμε, να ξεκουράσουμε λίγο το σώμα μας, αλλά όχι όμως και να αναπαυθούμε στις καρέκλες. Συνήθως οι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και ανάγκη, ανάγκη να καθίσουν, συνήθως τρέχουν να πιάσουν μία θέση και δεν την αφήνουν τη θέση με τίποτα. Και συνήθως σε όλη τη λειτουργία κάθονται, στέκονται καθιστοί σε αυτή τη στάση. Όχι, η Εκκλησία μας έχει ένα ασκητικό φρόνημα, γι' αυτό και το στασίδι μοιάζει, θα έλεγα, σαν να είναι το φέρετρό μας. Εκεί που οφείλουμε να είμαστε σε στάση ετοιμότητας, σε στάση προσοχής και προσευχής και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στους ναούς καλό θα είναι να διδάσκουμε και τα παιδιά μας αλλά και εμάς τους ίδιους ότι δεν μπήκαμε μέσα να ξεκουραζόμαστε αλλά να προσευχόμαστε, να ενώνουμε τις προσευχές μας. Δεν μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία για να αναπαυθούμε όσο αναπαυόμαστε στα σπίτια μας ή όταν πάμε στις καφετέριες. Η Εκκλησία έχει άλλο σκοπό. Θέλει να υποποιάσει το σώμα του ανθρώπου, να ασκείται το σώμα, να μην χαϊδεύεται το σώμα συνεχώς, αλλά να προσπαθεί να μετέχει πιο δυναμικά στη στάση την ορθία προς τις ακολουθίες και σε αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται μέσω των ύμνων και μέσω της ευχολογίας η οποία αναπέμπεται από τους ιερείς μας. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε συνήθως στον Ορθόδοξο Σλαβικό χώρο, όπου εκεί στους ναούς δεν υπάρχουν καθίσματα εσωτερικά μέσα στον Κύριος Ναό, αλλά υπάρχει μια σειρά γύρω από τον ναό, όπως και υπάρχουν και σε μοναστήρια μας αυτού του τρόπου έτσι τα στασίδια, στα οποία στέκεται όρθιος ο άνθρωπος όταν θέλει λιγάκι στα καθίσματα, στα ιδιαίτερα δηλαδή διαβάσματα που κάνει η Εκκλησία μας, να ξεκουράσει κάποιος το σώμα του, λίγο ξεκουράζεται, αλλά μετά πάλι σηκώνεται για να συνεχίσει αυτήν την άσκησή του μέσα στην Εκκλησία. Οι μη δυνάμενοι μέσα στις Εκκλησίες, οι γέροντες, οι γερόντισες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγχειρισμένοι, οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα, αυτοί δικαιούνται και να κάθονται συνεχώς σε κάποια καθίσματα τα οποία εκ των υστέρων έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία και κυρίως, όπως είπαμε, στον κεντρικό μέρος της Εκκλησίας μας, τον Κυρίως Ναό, όπως λέγεται αυτό το μέρος. Αυτά εισήχθησαν τις τελευταίες δεκαετίες μέσα, δεν έχουν καμία σχέση όμως με το ασκητικό φρόνημα, γιατί λένε, ας πούμε, μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλοιωμένο λειτουργικό φρόνημα και εκκλησιαστικό φρόνημα διαφορετικό, ότι εμείς θέλουμε στην Εκκλησία να έχει πολλά καθίσματα μέσα για να ξεκουραζόμαστε, που είμαστε κουρασμένοι. Το κατανοώ αυτό εν πρώτης, αλλά αυτό δεν είναι το ασκητικό πνεύμα και της παράδοσης που μας έδωσε η Εκκλησία μας όταν μπαίνουμε σε Εκκλησίες, πώς πρέπει να στεκόμαστε. Όπως και αν έχει το πράγμα, τώρα στασίδια και καθίσματα υπάρχουν μέσα στις Εκκλησίες μας και ιδιαίτερα στις ενορίες μας, όπου πρέπει να θεραπεύσουμε όλους τους ανθρώπους και οικονόμησε η Εκκλησία, εκτός των στασιδίων που είναι γύρω-γύρω στους τοίχους δηλαδή των εκκλησιών, τα όρθια αυτά καθίσματα, έτσι θα τα λέγαμε, να υπάρχουν και καθίσματα στον κύριο χώρο που μπορεί ο άνθρωπος να ξεκουράζεται, αλλά έχοντας στο νου του ότι η παρουσία του μέσα στην Εκκλησία είναι προσευχητική και οφείλει ο χριστιανός να μην το χρησιμοποιεί ο δυνάμενος συνεχώς για να μπορεί να αναπέμπει καλύτερα τις προσευχές μέσα από ένα κόπο και μόχθο που βάζει ο χριστιανός στο σώμα του, βάζει ένα κανόνα. Δηλαδή όσο είναι η Θεία Λειτουργία, όσο τελείται ένα μυστήριο, να προσπαθεί να παραμένει όρθιος. Έχουμε πολλές τέτοιες μαρτυρίες και από Αγίους της Εκκλησίας μας που λέμε, ας πούμε, διαβάζοντας τα γεροντικά και ακόμα διαβάζοντας και τους βίους των Αγίων, ότι λέει καθ' όλη την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ποτέ δεν καθόταν
κάποιος από τους Αγίους. Και αυτό το έχουμε έτσι ως μήνυμα στη ζωή μας, ότι και εμείς οφείλουμε να τους ομοιάσουμε. Μόνο αν δεν μπορούμε και έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Ιδάλλως μπορούμε το στασίδι μας ή την θέση που την καταλάβαμε επειδή ήρθαμε πριν ξεκινήσει ακόμα η ακολουθία του όρθρου και τις θείες λειτουργίες καταλάβουμε, να το δίνουμε και σε κάποιον άλλο άνθρωπο που είναι συνεχώς όρθιος όταν έχει την ανάγκη. Δεν επειδή πιάσαμε το κάθισμά μας στην εκκλησία, το στασίδι μας, σημαίνει ότι είναι δικό μας, ούτε υπάρχουν ονόματα στα στασίδια για να δείχνει την ιδιοκτησία μας. Αυτό δεν υπάρχει, και παρότι μπορεί να είμαστε και δωρητές στασιδίων και καθισμάτων της εκκλησίας, αυτό δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι μέσα στην εκκλησία είναι και ιδιωτικό. Είναι κοινό, είναι για όλους τους χριστιανούς, σε κανέναν δεν ανήκει, μπορεί να είσαι ο δωρητής, αλλά το πρόσφερε στην εκκλησία που είναι κοινό για όλους. Υπάρχει ένα πνεύμα κοινοκτημοσύνης. Εάν υπάρχει λοιπόν αυτό το πνεύμα και ο σκοπός, και γι' αυτό ξέρετε, από τότε που μπαίνει μέσα μας λίγο και το σαράκι, θα έλεγα, του πώς να φανεί ο άνθρωπος, και αρχίζει να βάζει, ας πούμε, στο στασίδι του το όνομά του, δωρεά του τάδε, η καρέκλα δωρεά της τάδε, αισθάνεται κάποιος, ας πούμε, ότι του ανήκει αυτή η θέση. Ή υπάρχει άλλη νοοτροπία, ότι κάποιος, επειδή έρχεται συνήθως πολύ πρωί στην εκκλησία και καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο στασίδι, μια συγκεκριμένη καρέκλα μέσα στην εκκλησία, σημαίνει ότι εκεί κάθεται, και όταν, ας πούμε, λείψει για κάποια στιγμή, δεν έρθει πολύ νωρίς και το καταλάβει κάποιος στο κάθισμά του, έρχεται εκ των υστέρων και ζητάει και τα ρέστα κιόλας, όπως λέμε, λέει, αυτό, εδώ κάθομαι εγώ. Τι θα πει αυτό, εγώ κάθομαι εγώ? Αυτό σημαίνει ότι να ήσουν πολύ νωρίς να καταλάβεις το στασίδι σου εκεί πέρα. Βλέπετε, υπάρχουν και διάφορες νοοτροπίες μέσα στον εκκλησιασμό μας, πώς δηλαδή θεωρούμε την εκκλησία μας, και αυτό φέρνει μια μεγάλη δυσκολία στους καινούριους ενωρίτες, οι οποίοι τώρα τα τελευταία χρόνια μετακινούνται οι άνθρωποι πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλιότερα, να μπουν σε μια εκκλησία και να δουν τέτοιες νοοτροπίες και να φύγουν οι άνθρωποι μέσα από τις εκκλησίες. Οφείλουμε να κατανοούμε ότι τίποτα στην εκκλησία δεν μας ανήκει, αλλά μας ανήκουν και όλα μέσα στην εκκλησία. Να μπούμε μέσα αυτό το σκεπτικό, και για την αγάπη του άλλου αδελφού δεν κάνουμε ούτε φασαρία για το ποιος κάθεται στο κάθισμα το οποίο συνηθίσαμε εμείς να μένουμε, ή επειδή το δωρήσαμε εμείς πρέπει εμείς να στεκόμαστε και να καθόμαστε σε τέτοιου είδους καθίσματα. Είναι μικρά θεματάκια αυτά, λεπτομέρειες του εκκλησιαστικού μας βίου, που δείχνουν όμως και την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Αφού λοιπόν σταθούμε και μπούμε στην εκκλησία και στον κυρίω ναό, και εκείνη την ώρα στεκόμαστε, και από εκείνη την ώρα μέχρι το τέλος της ακολουθίας που μπαίνουμε μέσα για να συμμετέχουμε ενεργά και δυναμικά, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τη λέξη συμμετέχουμε, δεν παρακολουθούμε μέσα στην εκκλησία, αλλά συμμετέχουμε ενεργά και δυναμικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στην εκκλησία δεν παρατηρούμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά συμπροσευχόμαστε. Εκείνη την ώρα αναπέμπουμε προσευχές δεήσεις και ακούμε αυτά τα οποία λέγονται μέσα στην εκκλησία ή στην ακολουθία την οποία βρισκόμαστε, ή στην Θεία Λειτουργία, και μετέχουμε είτε συμψάλλοντας, είτε σιωπώντας, είτε κρατώντας το νου μας ακριβώς σε επικοινωνία με το Θεό μας. Μέχρι εδώ, αδελφοί μου, σήμερα η αγάπη και η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας χαριτώνει όλους μας. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφέρει ότι οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη χωρίζονται σε μεγάλους και μικρούς προφήτες ή όπως λέγονται μίζωνες και ελάσσονες προφήτες. Οι μεγάλοι προφήτες είναι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιζεκίλ και ο Δανιήλ. Και οι μικροί προφήτες είναι 12. 4 οι μεγάλοι προφήτες και 12 οι ελάσσονες ή μικροί προφήτες. Και στην προηγούμενη εκπομπή μεταξύ των ελασσόνων των μικρών προφητών είδαμε τον Ιωνά. Ο Ιωνάς έζησε τον 9ο αιώνα, προ Χριστού βεβαίως. Και αμέσως μετά τον επόμενο αιώνα, τον 8ο αιώνα, έζησε ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας, για τον οποίο θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή. Είναι ένας εκ των μεγάλων προφητών. Θα διαπιστώσουμε στη σημερινή εκπομπή τη μεγάλη αξία την οποία έχει αυτός ο προφήτης. Έζησε, όπως είπα προηγουμένως, τον 8ο αιώνα. Για να μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα αυτά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια, να κάνουμε ένα παραλληλισμό. Δηλαδή τον 8ο αιώνα που έζησε ο μεγάλος προφήτης, που θα δείτε τι μεγάλος προφήτης ήταν, τον 8ο αιώνα που εκείνος είχε μια ζωντανή επικοινωνία με τον ζωντανό Θεό, ήταν στην ελληνική περίοδο, ήταν ο Όμηρος, ο οποίος ομιλούσε για τους θεούς του Ολύμπου κτλ. Οπότε βλέπετε τι εμπειρία και τι επίπεδο πνευματικής ζωής, διαφορά μεγάλη πνευματικής εμπειρίας και ζωής είχαν ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Αΐας και ο Όμηρος. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο σημείο, να δούμε την κλίση του προφήτου Ισαΐας στο προφητικό αξίωμα. Όταν κανείς βλέπει το βιβλίο του, διαβάζει, τότε αρχίζει και η πρώτη φράση τη λέει «Όρασης ειν είδε Ισαΐας». Όλο το βιβλίο είναι οράσης που είδε ο προφήτης Ισαΐας. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κλίση του προφήτου στο προφητικό αξίωμα, το πώς τον εκάλεσε ο Θεός. Λέγεται εκεί ότι εκλήθη εις το αξίωμα επί βασιλέως Οζίου και το 738 περίπου προ Χριστού. Τότε είδε μια μεγάλη οπτασία, είδε τον Κύριο της δόξης, είδε τον βασιλέα και τον Κύριο της δόξης να είναι επιρμένος, να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο υψηλό, λέει, εγένετο του ενιαυτού που απέθανε Οζίας ο βασιλεύς. Λέγει ο ίδιος ο προφήτης Ισαΐας, είδα τον Κύριο καθήμενον πάνω στο θρόνο υψηλό και επιρμένον και ήταν πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. Όταν μιλάει η Αγία Γραφή και λέει δόξα, εννοεί το φως. Δόξα είναι το φως. Είδε λοιπόν τον Κύριο της δόξης, τον Κύριο πάνω σε ένα θρόνο και ήταν όλος ο οίκος γεμάτος από το φως. Και είδε τότε τα Σεραφείμ, τα οποία ήταν γύρω από το θρόνο, που είχαν 6 πτερά και με τα 2 πτερά κάλυπταν τα πόδια και το πρόσωπο, με τα 2 πτερά πετούσαν, και μάλλον με τα 2 πτερά το πρόσωπο, με τα 2 πτερά τα πόδια και τα άλλα 2 πτερά πετούσαν και έκραζαν το ένα με το άλλο. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ουρανός και γη της δόξης σου. Και τότε λέει, καθώς είδε τον Κύριο της δόξης και είδε τον οίκο μέσα στον οποίο ήταν, πετάχτηκε, λέγει, το γύσον πάνω από την πόρτα, από τη θύρα αυτού του οίκου του ναού και μπήκε μέσα και γέμισε ένας καπνός. Είδε λοιπόν τη δόξα του Θεού, τη δόξα του ουρανού,

0: Και τότε λέει, βλέποντας αυτή τη δόξα, ο ίδιος τα περιγράφει, φώναξε και είπε: «Ω τάλας εγώ, ταλέπορος εγώ, κατανένιγμε», δηλαδή έχω φτάσει στη μεγάλη κατάνοιξη. Γιατί? Διότι άνθρωπος που έχω ακάθαρτα χείλη, είμαι ένας άνθρωπος που έχω ακάθαρτα χείλη και μένω εν μέσω του λαού που έχει και εκείνος ακάθαρτα χείλη, είδα τον βασιλέα της δόξης και τον κύριο Σαββαόθ. Λοιπόν, φοβερό αυτό. Δηλαδή βλέπει τον κύριο της δόξης, βλέπει το φως και μέσα στο φως βλέπει πόσο ακάθαρτος είναι. Γιατί για να μπορέσει κανείς να καταλάβει την ακαθαρσία του και την αμαρτία του, πρέπει να λάμψει επάνω το φως του Θεού. Όπως όλα την ημέρα βγαίνει το φως και τότε βλέπουμε όλες τις ακαθαρσίες που υπάρχουν γύρω μας. Και τότε λέγει, επειδή είπε ως άνθρωπος που είμαι ακάθαρτος, έχω ακάθαρτα χείλη, τότε λέγει ένα από τα Σεραφείμ πήγε στο θυσιαστήριο, υπήρχε ένα θυσιαστήριο και υπήρχαν κάρβουνα αναμένα στο θυσιαστήριο και με τη λαβίδα πήρε ένα κάρβουνο αναμένο και έρχεται και του το έβαλε μέσα στα χείλη του. Και τότε λέει, είπε, άγγιξε το Σεραφείμ μέσα στα χείλη και είπε: «Ιδού ύψατο τούτο των χειλαίων σου», του είπε το Σεραφείμ, ο άγγελος, «αυτό άγγιξε τα χείλη σου και αφαιλεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου, περικαθαρεί». Αφού νομίζεις και βλέπεις τις ακάθαρτος, τώρα σου δίνω αυτό για να σου καθαρίσει τις αμαρτίες. Και τότε λέγει ο προφήτης: «Άκουσα φωνή από τον κύριο της δόξης και του είπε: τι να αποστείλω και τι πορεύσετε προς το λαόν αυτόν, ποιον να στείλω να πορευθεί στο λαό». Και ο προφήτης είπε: «Ιδού εγώ, ιδού εγώ ημί, αποστελών με, εγώ είμαι, δω, να στείλεις εμένα». Και τότε του είπε: «Πορεύθητη και είπε το λαό τούτον». Πήγαινε λοιπόν και να πεις το λαό: «Επαχύνθη η καρδία αυτού», δηλαδή παχύνθηκε πολύ η καρδιά του, έχασε την ευαισθησία και δεν ακούν και δεν βλέπουν για να επιστραφούν ώστε να τους θεραπεύσουν. Και τον εκάλεσε έτσι στο μεγάλο αυτό προφητικό αξίωμα. Βλέπετε εδώ, αν το δει κανείς πολύ προσεκτικά, βλέπει τον κύριο της δόξης μέσα στη δόξα, μέσα στο φως. Εκείνος καταλαβαίνει ότι αισθάνεται ότι είναι αμαρτωλός. Το πήρε αυτό η Εκκλησία και το έβλεπε στη Θεία Λειτουργία. Βλέπετε λοιπόν στη Θεία Λειτουργία, δεν ψάλαμε το Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαόθ, πλήρης ουρανός και έγινε της δόξης σου, και όλη αυτή η αναφορά και αυτό που λέει ο ψάλτης. Και μάλιστα όταν κοινωνούμε εμείς οι ιερείς και οι αρχιερείς μέσα στο ιερό βήμα, παίρνουμε το σώμα του Χριστού, λέει: «Τούτο ύψε το χειλαίον μου και αφαιρεί τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου, περικαθαρεί». Είναι αυτό το οποίο είπε το Σεραφείμ προς τον Ισαΐα. Και τότε βέβαια στέλνεται, μας στέλνει να μιλήσουμε και να μιλήσουμε και να απευθύνουμε λόγους οικοδομής και παρακλήσεως προς το λαό. Λοιπόν, όλο το βιβλίο είναι γεμάτο από τέτοιες οράσεις. Χωρίζεται αυτό το βιβλίο σε δύο μεγάλα μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μέχρι το 36ο κεφάλαιο, που εκεί παρουσιάζονται οι έλεγχοι, οι απειλές και οι επαγγελίες κατά του βασιλείου του Ιούδα, της Ιερουσαλήμ και των εθνικών. Και από το 40ο κεφάλαιο και κάτω είναι, παρουσιάζονται οι μεγάλες υποσχέσεις και οι μεγάλες παρακλήσεις που δίνονται στο λαό του Θεού. Λοιπόν, αυτή είναι η κλίση. Ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος για να δούμε τη μεγάλη αξία των οράσεων του προφήτου Ισαΐα. Είναι ο μεγαλοφωνότατος των προφητών. Δηλαδή, οι προφητείες του είναι καταπληκτικές. Θεωρείται δε και λέγεται ως πέμπτος ευαγγελιστής. Έχουμε τους τέσσερις ευαγγελιστές, τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη. Εκείνος θεωρείται ο πέμπτος ευαγγελιστής. Λέγεται ευαγγελικός προφήτης. Λέγεται το βιβλίο του το κατά Ισαΐαν Ευαγγέλιο. Ή επίσης το είπανε αυτό που είπα, ότι ο μεγαλοφωνότατος όλων των προφητών. Μιλάει για τον Εμμανουήλ, μιλάει για την Παναγία, την Παρθένο, κάνει λόγο για την έλευση του Χριστού, για το πάθος του Χριστού, για το έργο του Χριστού, για το πάθος του Χριστού, για την ταφή του, για την ανάστασή του. Μερικά τέτοια παραδείγματα θα σας αναφέρω για να δείτε και θα το θυμηθείτε όσοι εκκλησιάζεστε, θα δείτε ότι αυτά τα κομμάτια τα πήρε η Εκκλησία και τα έβαλε στις μεγάλες γιορτές, τα έβαλε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα ή μάλλον τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Παρασκευή. Διαβάζουμε τις προφητείες αυτές γιατί έχουν άμεση σχέση με τον Χριστό. Για παράδειγμα, κάνει λόγο ο προφήτης Ισαΐας για την Παναγία στο 7ο κεφάλαιο. «Δια τούτο δώσει Κύριος αυτό το σημείο». Θα σας δώσει ο Κύριος αυτό το σημείο. «Ιδού η Παρθένος εργαστρία έξι και τέξι τεϊών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Ορίστε η Παρθένος η οποία γεννά και καλεί το όνομα Εμμανουήλ που ονομάστηκε ο Χριστός. Αμέσως μετά στο 9ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Χριστός. Λέει «Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν παιδίον νέων», που το ακούμε συνέχεια τις ημέρες των Χριστουγέννων. «Ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού και καλείται το όνομα αυτού Μεγάλης Βουλής Άγγελος, Θαυμαστός Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Εξουσιαστής Άρχων Ειρήνης, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος». Είναι όλη η παρουσία του Χριστού. Ποιο είναι το έργο του Χριστού. Αμέσως μετά στο 10ο κεφάλαιο παρουσιάζεται πάλι το ποιος είναι αυτός ο Χριστός ο οποίος ήταν ανθρωπίσει. «Και εξελεύσε τεράβδος εκ της ρίζης εσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβήσετε και αναπτύσσετε επ' αυτόν πνεύμα Θεού». Και αναλύει τα πνεύματα, τα μεγάλα, τα 7 πνεύματα. Ποια είναι? Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας εν πλήση αυτών και πνεύμα φόβου Θεού. Πόσες φορές το ακούμε μέσα στα τροπάρια της Εκκλησίας μας που παρουσιάζεται αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού. Μετά από το 32ο βιβλίο, το 32ο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού παρουσιάζεται το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός, και από το 42ο βιβλίο γίνεται μια αναφορά στο δούλο του Κυρίου, τον Πάσχοντα Υιό του ανθρώπου, ο οποίος πάσχει και υποφέρει για τον άνθρωπο. Εδώ παρουσιάζεται το έργο του Χριστού. Στο 42ο κεφάλαιο τι λέγεται εκεί? «Ου και κράξετε ουδέ ανήσει», δεν θα φωνάξει και δεν θα υψώσει τη φωνή, ανήσει αυτό σημαίνει, «ουδέ ακουστήσετε έξω η φωνή αυτού κάλαμον τεθλιμένων, τεθλασμένων ου συντρίψει και λινών καπνιζόμενων ους βέσει». Αυτός λέγει δεν θα κάνει πολλά, δεν φωνάζει, δεν θα διαμαρτύρεται και συγχρόνως δεν θα συντρίψει το καλάμι το οποίο ήδη είναι σπασμένο. Αν δει ένα καλάμι τον άνθρωπο ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος από τα γεγονότα της ζωής, δεν θα τον τελειώσει, θα του δώσει αγάπη, στοργή, και δεν θα σβήσει το φυτίλι που πάει να, που είναι έτοιμο να σβηστεί. Δηλαδή καθώς σβήνει το φυτίλι βγάζει λίγο καπνό και αυτό είναι προς το τέλος, δεν θα το σβήσει, θα το αφήσει να ξανάψει πάλι, που δείχνει ποιον το έργο του Χριστού, να δώσει ζωή στον άνθρωπο, και έναν άνθρωπο που είναι πονεμένος και μετανοεί, αυτόν δεν το συντρίβει, του δίνει ζωή. Έπειτα σε άλλο κεφάλαιο λέει «Ιδού συνήσει ο πες μου και υψωθήσετε και δοξαστήσετε και μετεωριστήστε σφόδρα». Δηλαδή εδώ αναφέρεται το έργο του Χριστού το οποίο θα δοξαστεί και τα λοιπά και θα αναστηθεί. Σε άλλο κεφάλαιο, ιδίως το 53ο κεφάλαιο, εκεί μιλάει πια για το πάθος του Χριστού. Και θα δείτε όταν πηγαίνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και έχουμε αυτή την ωραία συνήθεια να κρατάμε μπροστά μας τα βιβλία για να παρακολουθούμε τις Μεγάλες Εβδομάδες των ακολουθιών, και βλέπουμε εκεί τα τροπάρια, βλέπουμε τους ψαλμούς, βλέπουμε τις προφητείες, ακούμε πολλές φορές αυτά που θα σας διαβάσω, τα ακούμε πολλές φορές τότε, όχι μόνο τις προφητείες του προφήτου Ισαΐα, αλλά αυτά έχουν επηρεάσει και την υμνογραφία και τα διάφορα τροπάρια της Εκκλησίας. Και λέει εκείνη «Και είδομεν αυτόν και ούχι είχεν είδος και κάλος, αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εδώ ακριβώς φαίνεται η σταυρική θυσία του Χριστού και τον είδαμε, λέει, και δεν είχε ούτε είδος, ούτε κάλος, ούτε ομορφιά, ούτε αναγνώρισμα το πρόσωπό του. Και ήταν, λέει, ήταν από όλους τους ανθρώπους, ήταν η χειρότερη μορφή, με την έννοια ότι είχε πολύ βασανιστεί. Έβλεπε δηλαδή ο προφήτης Ισαΐας, έβλεπε καθαρά μπροστά με το μάτι της ψυχής του, με το προφητικό χάρισμα το οποίο είχε, με το καθαρότατο νου του, έβλεπε καθαρά το πρόσωπο, μάλλον το πάθος του Χριστού και το κατέγραφε. Ετοιμάστη και ου και λογίστη. Δηλαδή ατιμάστηκε και δεν λογαριάστηκε σαν άνθρωπος. Κανένας δεν τον υπελόγιζε ακόμη και ως άνθρωπο. Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάτε. Πολλά από αυτά τα κείμενα του προφήτη Ισαΐου έχουν συμπεριληφθεί μέσα στην Καινή Διαθήκη και τα βλέπουμε και στα Ευαγγέλια, τα βλέπουμε κυρίως στους Αποστόλους. Τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάτε. Και το μόλοπι αυτού ημείς ιάθημεν. Δηλαδή αυτός μπήκε στην οδύνη τη μεγάλη και πόνεσε, και με τις πληγές του θεραπευτήκαμε εμείς. Μας θεράπευσε αυτός με τις πληγές του. Μετά υπάρχουν άλλα κείμενα του προφήτου Ισαΐα που μιλάνε για την Ανάσταση του Χριστού. Όπως λέει, εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθε, την δε γενεάν αυτού της διηγήστε, ταπεινώθηκε και όμως η δόξα του ανέβηκε υψηλά και η γενεά του, που είμαστε εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό, οι χριστιανοί, θα πάρει και αυτή δόξα και τιμή. Και επίσης σε ένα άλλο κεφάλαιο, το 60ο κεφάλαιο, λέει «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, οίκη γάρ το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκεν». Εδώ μας θυμίζει τα τροπάρια τα οποία ψάλλουμε την ημέρα του Πάσχου, «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, η γάρ δόξα Κυρίου επισέ ανέτειλε». Είναι εδώ, είναι παρμένο, ηλυμένο μάλλον, από το προφήτη Ισαΐα. Εδώ δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι ο προφήτης Ισαΐας ήταν όντως μεγαλοφωνότατος εκ των προφητών και ορθώς έχει ονομαστεί το πέμπτο Ευαγγέλιο και ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Τα είδε όλα καθαρά. Είδε τον άσαρκο λόγο, τον ονομάζει Μεγάλης Βουλής Άγγελο. Αυτή η φράση προέρχεται από τον προφήτη εδώ Ισαΐα, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ο άσαρκος λόγος, αυτός του το απεκάλυψε, και στη συνέχεια, ενώ του αποκαλύπτει τον εαυτό του άσαρκος λόγος, στη συνέχεια του αποκαλύπτει και τον σεσαρκωμένο λόγο, του αποκαλύπτει την ενανθρώπιση του Χριστού και όλα εκείνα τα οποία θα γίνουν κατά το έργο του Χριστού. Ένα τρίτο σημείο που είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί εδώ φαίνεται καθαρά η χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και εδώ συγκεκριμένα του προφήτου Ισαΐα, η χριστολογία της Παλαιάς Διαθήκης που γίνεται από τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί χωρίο του προφήτου Ισαΐα. Όταν μετά τη βάπτισή του ο Χριστός επήγε στη Ναζαρέτ, όπου ήταν ουήν τεθραμένος, όπου αναπτύχθηκε, και κατά τη συνήθεια αυτό μπήκε στη συναγωγή. Εκεί ο αρχισυνάγωγος, όπως γινόταν τότε η ακολουθία μέσα στις συναγωγές, του έδωσε να διαβάσει. Δηλαδή έτσι έκαναν τη λατρεία τους. Ένας διάβαζε, άνοιγε την Παλαιά Διαθήκη, διάβαζε κάτι από την Παλαιά Διαθήκη και το ερμήνευε. Αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς, το κήρυγμα. Αυτό ήταν η συναγωγή. Το έδωσε λοιπόν να διαβάσει ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή και ο Χριστός άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη. Και πού έπεσε? Έπεσε ακριβώς το κείμενο του προφήτου Ισαΐου. Τι έλεγε? «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχείς απέσταλκέ με, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν». Είναι από το 61ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου και αυτό το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 4ο κεφάλαιό του. Πήγε μέσα και άνοιξε και λέει «Πνεύμα Κυρίου σε μένα, και με έχρισε, είναι ενωμένο το πνεύμα, έχρισε την ανθρώπινη φύση, ο Θεός έχρισε την ανθρώπινη φύση και με έστειλε να ευαγγελιστώ, να μεταφέρω το μήνυμα, το Ευαγγέλιο στους πτωχούς, αυτούς που είναι πνευματικά φτωχοί, να θεραπεύσω αυτούς οι οποίοι είναι συντετριμμένοι στην καρδιά, αυτοί που αισθάνονται τη μετάνοια για τις αμαρτίες, να κηρύξω άφεση και ελευθερία στους αιχμαλώτους και να δώσω το φως στους τυφλούς. Το διάβασε ο Χριστός κατά την ιστορία την οποία μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και έκλεισε την Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο του προφήτη Ισαΐ και το παρέδωκε στον υπηρέτη και άρχισε να μιλάει και έκανε το κήρυγμα, θα λέγαμε σήμερα εμείς. Και τι τους είπε? Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσήν ημών. Σήμερα αυτή η γραφή την οποία είπε ο προφήτης έχει εκπληρωθεί. Δεν είναι στον εαυτό του. Είναι φοβερός αυτός ο λόγος. Και η μεγαλύτερη μαρτυρία την οποία έχουμε για όλα αυτά τα οποία δίδασκε ο προφήτης Ισαΐας. Και πάντες λέγει εμαρτύρουν αυτό και θαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού. Και όλοι έλεγαν ναι, έτσι είναι. Εδώ παρουσιάζεται το έργο του Χριστού. Ποιο είναι το έργο του Χριστού? Να κηρύξει άφεση, να κηρύξει μετάνοια, να δώσει στους ανθρώπους εκεί που είναι συντετριμμένοι στην καρδία να αποκτήσουν δύναμη, θάρρος, στους αιχμαλώτους να τους δώσει άφεση και στους τυφλούς να δώσει το φως, όπως ακριβώς και έκανε ο Χριστός. Όχι μόνο το φως των οφθαλμών του σώματος, αλλά έδωσε και το φως της ψυχής. Οπότε είναι το τέταρτο σημείο που, και αυτό είναι η συνέχεια το προηγουμένο, η Εκκλησία προσέλαβε όλους τους λόγους του προφήτου Ισαΐα και τους έβαλε μέσα στη λατρεία της. Και έβρεκε τα κείμενα τα προφητικά, όπως είπα προηγουμένως, και διαβάζουμε τις προφητείες αυτές στις μεγάλες αυτές γιορτές, όπως την εορτή των Χριστουγέννων, την εορτή, τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα. Διαβάζουμε την προφητεία που αναφέρεται στον Χριστό. Οπότε θέλει να πει η Εκκλησία, ορίστε, εγώ σας κάνω χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Και μόνο αυτή είναι ορθόδοξη, όπως επανειλημμένως έχουμε πει σε αυτήν την εκπομπή. Οπότε μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα κείμενα μέσα σε τροπάρι της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, σε ένα τροπάριο που είναι ο κανόνας της Παπαντής, είναι από τον κανόνα της Παπαντής, γράφεται εκεί: «Ως είδεν Ισαΐας συμβολικός, εν θρόνο επιρημένο Θεόν, υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενον, ο τάλας ευώα εγώ, πρόγαρ είδων σωματούμενων Θεόν, φωτός ανεσπέρου και ειρήνης δεσπόζοντα». Τι θέλει να πει εδώ? Όταν λέει ο Ισαΐας είδε τον Θεόν να κάθεται συμβολικά πάνω σε ένα ψηλό θρόνο και να περιστοιχίζεται από ενδόξους αγγέλους, τότε φώναξα δυνατά: «Ω τάλας, ο πόσο ταλέπρος είμαι εγώ, διότι είδα τον Θεόν που μέρει να προσλάβει σώμα και αυτός είναι ο Κύριος του ανεσπέρου φωτός και της ειρήνης». Είναι ένα τροπάρι το οποίο είναι καταπληκτικό και δείχνει αυτή την κλίση την οποία ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή πώς εκλήθη στο προφητικό αξίωμα. Εκλήθη να γίνει προφήτης και είδε τη δόξα του Θεού. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό, γιατί διότι εκείνος ο οποίος βλέπει τη δόξα του Θεού, βλέπει το φως του Θεού, βλέπει τη χάρη του Θεού ή τον επισκιάζει η χάρη του Θεού, εκείνος καταλαβαίνει τον εαυτό του και καταλαβαίνει την αμαρτία του. Η αμαρτία δεν είναι, δεν μπορεί κανείς μάλλον να δει την αμαρτία του με την ανθρώπινη λογική, γιατί πάντα τη δικαιολογούμε. Όταν μας λένε ότι κάνουμε κάποια αμαρτία, είμαστε πάντα έτοιμοι να δικαιολογηθούμε και να πούμε «μα δεν είναι αυτό αμαρτία, όλοι έτσι το κάνουμε». Και αμέσως είμαστε έτοιμοι να πούμε «δεν είναι αμαρτία, διότι αυτό δεν το ήθελα να το κάνω, με εξανάγκασε ο Α, ο Β, ο Γ και τα λοιπά». Ή «είναι φυσική ζωή αυτή, παντού έτσι λέγεται». Ή «όλοι το κάνουν έτσι, γιατί εγώ να με ελέγχουν ότι κάνω αυτή την αμαρτία, αφού όλοι έτσι ζουν». Λοιπόν, η αμαρτία δεν μπορεί να θεαθεί από τον άνθρωπο με τη λογική του και με τον τρόπο της σκέψεώς του. Είναι καθαρά έκφρασης, φανέρωσης της αγάπης του Θεού. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας και κυρίως το γεροντικό, όπως όταν μπει μια ακτίνα φωτός μέσα στο δωμάτιο, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, τότε φαίνονται όλες οι σκόνες που είναι μέσα στο δωμάτιο. Αλλιώς, όταν υπάρχει πλήρες φως, δεν το βλέπουμε, μόνο αν περάσει μια ακτίνα. Έτσι, όταν περάσει και έρθει μέσα στην ψυχή μας μια ακτίνα της Θείας Χάριτος, τότε καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται μέσα μας και λέμε πόσο ταλέπορος είμαι. Και καταλαβαίνουμε την αμαρτία μας. Και βεβαίως τότε θα πρέπει να ζητήσουμε την άφεση από το Θεό. Υπάρχουν πολλά τροπάρια τα οποία αναφέρονται στην περίπτωση του προφήτου Ισαΐα. Για παράδειγμα, ένα τροπάριο. Θεόσον ειρήνης, πατήρι κτιμών, της μεγάλης βουλής σου των άγγελων, ειρήνη παρεχόμενων, απέστειλας ημίν, όθεν θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντες, εκνικτός ορθρίζοντες, δοξολογούμε σε φιλάνθρωπε. Είναι από τον κανόνα της ερωτήσεις των Χριστουγέννων και λέει: Κύριε, εσύ που είσαι Θεός της ειρήνης και φιλεύσπλαχος πατέρας, μας έστειλες τον μεγάλο αγγελιοφόρο της μεγάλης βουλής σου. Δηλαδή είναι ο Χριστός είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Είναι εκείνος ο οποίος επεστάλλεται τον πατέρα. Είναι εκείνος ο οποίος είναι η βουλή και η βουλή του πατρός. Είναι εκείνος ο οποίος είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Εσύ μας έστειλες τον μεγάλης βουλής άγγελων για να μας παρέχει την ειρήνη. Γι' αυτό φιλάνθρωποι και εμείς που οδηγηθήκαμε τώρα στο φως της θεογνωσίας και ξυπνώντας νωρίς μέσα στη νύχτα εκνικτός ορθρίζοντας, γιατί είναι μια προσευχή την οποία είπε ο προφήτης Ισαΐας, εκνικτός ορθρίζοντας προς ο Θεός και τα λοιπά, και το λέμε και στους στίχους την Μεγάλη Εβδομάδα και το πρωί που το λέμε στις ακολουθίες, δοξολογούμε, σε δοξολογούμε Κύριε. Πήρε λοιπόν φράσεις και όλοι οι υμνογράφοι όταν συνέταξαν τις υμνογραφίες, τα τροπάρια τους, πήραν φράσεις, εικόνες, παραδείγματα, φράσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και τα προσύρμοσαν και έτσι συνέδεσαν στην πραγματικότητα την Αγία Γραφή με τα τροπάρια, με τη λατρεία της Εκκλησίας και τα δόγματα με τη λατρεία της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι και αληθινά τα τροπάρια, δείχνουν όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Είναι το lex orandi και το lex credendi, δηλαδή είναι ο νόμος της πίστεως και ο νόμος και ο κανόνας δηλαδή της προσευχής. Ενώνεται πάρα πολύ στενά η Αγία Γραφή με τη λατρεία και συγχρόνως και τα δόγματα της Εκκλησίας με την λατρεία. Μεγάλος προφήτης ο Ισαΐας έβλεπε καθαρά όχι μόνο τον Χριστό, τον άσαρκο λόγο, τον μεγάλης βουλής άγγελων μέσα στη δόξα του και εκείνος τον απέστειλε να κηρύξει, αλλά έβλεπε και το σεσαρκωμένο λόγο 800 χρόνια πριν από τον Χριστό, 8 αιώνες πριν την ανθρώπιση. Τα βλέπει καθαρά. Και είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, αν συγκρίνεται ότι τον ίδιο αιώνα ήταν ο Όμηρος που έλεγε για τους θεούς του Ολύμπου και εκείνος βλέπει τη μεγάλη γνώση, θεογνωσία την οποία είχε ο προφήτης Ισαΐας. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
4: Μελέτη ευχολογίου. Τροπάρια και σταύρωμα δια της λόγχης. Ευχή εις μη υπνούντα. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
5: Στο ευχολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το οποίο μελετούμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, μετά ακριβώς από τις ευχές των εξορκισμών του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ακολουθούν κάποια τροπάρια τα οποία συνοδεύονται με ένα σταύρωμα δια της λόγχης. Όπως ξέρετε, τα Άγια Σκεύη της Εκκλησίας μας είναι μόνο εις χρήση των κληρικών. Δεν χρησιμοποιούνται τα Άγια Σκεύη από κανένα λαϊκό. Κανένας λαϊκός δεν μπορεί να αγγίσει τα Άγια Σκεύη, όπως είναι το Άγιο Ποτήριο, ο Άγιος Δίσκος, τα Άγια Δισκοποτηροκαλύματα, τα πανιά δηλαδή τα οποία σκεπάζουμε αυτά τα Άγια, δηλαδή το Δισκοπότηρο. Επίσης υπάρχει η λόγχη, η λαβίδα. Το μάκτρο το χρησιμοποιείτε και εσείς, διότι σκουπίζετε το στόμα σας στο κόκκινο πανί. Παλιότερα, σε παλιότερες εποχές, όταν σταυρωνόταν ο κόσμος με ασθένειες, πήγαιναν στον ιερέα και ο ιερέας σταύρωνε με την Αγία Λόγχη. Είναι μία παράδοση αυτή της Εκκλησίας μας. Δεν αναφέρεται μεν μέσα στην παλαιά παράδοση, αλλά έχει εξελιχθεί μέσα στο διάβα των αιώνων και η παράδοση, όπως είπαμε, εξελίσσεται και οι πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποίησαν αυτά τα μέσα για να αγιάζουν τον κόσμο. Και πολύ όμορφα υπάρχουν τρία τέτοια τροπάρια τα οποία, όταν τα διαβάζει ο ιερεύς, φέροντας φυσικά και το πετραχύλι του, σταυρώνει τον κόσμο για κάθε πάθος νοσήματος, και αυτά είναι τα εξής. Λέει το πρώτο τροπάριο: «Σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού, ούτε γαράγγελος ουκ άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε σημάς δόξαση. Ένα τροπάριο πολύ γνωστό, γιατί αναφέρεται ότι εσύ Χριστέ που σταυρώθηκες, έτσι έφυγε η τυραννία, η δέσμευση του ανθρώπου από τον σατανά, επατήθη η δύναμη του εχθρού, πατήθηκε η δύναμη του εχθρού, και έτσι ούτε άγγελος ουκ άνθρωπος, αλλά εσύ μόνον ως Κύριος μπορείς να σώσεις εμάς τους ανθρώπους. Και καθώς λέει αυτό το τροπάριο, σταυρώνει ο ιερεύς στο σημείο εκείνο το οποίο πάσχει, στο οποίο πάσχει ο άνθρωπος. Εάν πονάει το κεφάλι του, σταυρώνει το κεφάλι του. Εάν πονάει το χέρι του, το χέρι. Αν το μάτι, το μάτι. Σταυρώνει ο κληρικός. Ένα δεύτερο τροπάριο είναι το πολύ γνωστό, το οποίο ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόχη κεντηθείς, την αθανασία επίγασες, ανθρώπι σωτήριμον δόξαση. Βλέπετε ότι πολλές φορές τα τροπάρια προσπαθούν να δέσουν αυτό το σταύρωμα το οποίο εισηγείται εδώ η Εκκλησία μέσα από το ευχολόγιο της, και στερεώνει κυρίως η χρησιμοποίηση της λόγχης για το σταύρωμα επάνω σε αυτό το τροπάριο που αναφέρεται στη λόγχη με την οποία κεντήθηκε η πλευρά του Χριστού μας. Εξηγόρασας ημάς, μας εξηγόρασε από την κατάρα του νόμου. Ήταν καταδικασμένοι οι άνθρωποι χωρίς το Θεό να μην σωθούν, αλλά ο Θεός έδωσε την εξαγορά. Βλέπετε ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενος εκκυνεκός, γενόμενος υπονόμων, ή να τον υπονόμων εξαγοράσει, όπως ακριβώς αναφέρεται πολύ όμορφα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και έτσι ο Χριστός, ερχόμενος εις τον κόσμο, μας εξηγόρασε από τον βέβαιο θάνατο που οδηγούμασταν λόγω της αμαρτίας, με το τίμιο αίμα του. Διότι προσιλώθηκε πάνω στο σταυρό, καρφώθηκε πάνω στο σταυρό και κεντήθηκε με την λόγχη, και έτσι έγινε η πηγή της αθανασίας για όλους εμάς τους ανθρώπους, σωτήρα μας, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες για μας. Και σε αυτό το τροπάρι ακόμη σταυρώνει ο ιερεύς το σημείο το οποίο πάσχει. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, και ένα τροπάριο που αναφέρεται ακριβώς στη λόγχη, λόγχη πλευράν ο Χριστέ μου νηγήσου, την εκ πλευράς ανθρωπίνης κτιστήσαν, ολέθρου πάση βρωτής γεγονίαν πρόξενον της κατάρας ηλευθέρωσες. Με τη λόγχη την οποία έβαλαν στο πλευρό σου Χριστέ μου, με τον οποίο σου ένοιξαν, και σε αυτήν την ανθρώπινη πλευρά κτίστηκε όλη η σωτηρία του ανθρώπου, διότι δι' αυτής της πράξεως που μας έδωσε στο τίμιο αίμα σου, εμείς λευθερωθήκαμε από την κατάρα. Βλέπετε μερικά τροπάρια τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία προκειμένου να θεραπεύσει τους ασθενείς. Σε παλαιότερες εποχές, όπως είπαμε, οι άνθρωποι, όταν δεν ήταν εύκολο να έχουν πρόσβαση σε γιατρούς, κατέφευγαν πρώτα στον ιερέα, πρώτα στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σήμερα φυσικά να δοξάζουμε το Θεό που έχουμε τους γιατρούς μας, οι οποίοι έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια και μπορούν με τη χάρη του Θεού να έχουν προάγει τόσο πολύ την ιατρική επιστήμη και να κάνουν κατά το δι λεγόμενο θαύματα, όπως λέμε. Όμως εκείνο το οποίο ξεχνούμε πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί είναι να ξεκινούμε από τον Θεό μας. Να ξεκινούμε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να ξεκινούμε από το σταύρο με το σταυρό του Κυρίου μας, ο οποίος γίνεται το μέσο της θεραπείας μας. Στο ευχολόγιο λοιπόν μέσα, εκτός από όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα, υπάρχουν και κάποιες ευχές για ασθενείς. Εκτός από αυτά τα τρία τροπάρια τα οποία σχετίζονται με το σταύρωμα το οποίο κάνει ο ιερέας, ο ιερεύς στη συνέχεια μπορεί να διαβάσει κάποιες ευχές. Πολλοί ερωτούν, αυτές οι ευχές διαβάζονται μόνες τους ή πρέπει να συνεδεύονται και με κάποια άλλη ακολουθία? Γιατί είναι πολλές φορές το ερώτημα που τίθεται. Λέει, τελειώσαμε κιόλας, πάτε. Άμα διαβάσει μόνο ο ιερεύς την ευχούλα την οποία έχει μέσα το ευχολόγιο. Συνήθως συνδυάζονται αυτές οι ευχές, ας πούμε μετά το μυστήριο του ευχελαίου, να διαβάσει και κάποιες ευχές ο ιερέας έξτρα από ό,τι το μυστήριο περιλαμβάνει για τους ασθενείς. Αν πρόκειται για ασθενή ο οποίος έχει ένα σωματικό ή ψυχικό νόσημα, τον σταυρώνει ο ιερεύς με την Αγία Λόγχη διαβάζει και τις ευχές έξτρα από αυτό που διάβασε το μυστήριο του Ευχελαίου. Μπορεί να τελεστεί όμως και μετά από την ακολουθία του αγιασμού. Αν υπάρχει κάποιος ασθενής μέσα στο σπίτι, μπορεί να διαβάσουμε και αυτές τις ευχές τις οποίες έχει η Εκκλησία μας σε περίπτωση ασθενούντος. Υπάρχουν πάρα πολλές ευχές στο μεγάλο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας και ακόμη εκατοντάδες τέτοιες ευχές για ασθενείς, μέχρι και για ασθενείς οι οποίοι έχουν πυρετό. Επί πυρετών τον, ας πούμε, αναφέρει ειδική ευχή. Όλο το φάσμα καλύπτεται μέσα στο ευχολόγιο. Φυσικά στο μικρό ευχολόγιο, το οποίο εμείς ερμηνεύουμε εδώ, αναφέρονται τρεις ευχές, τις οποίες διαβάζουμε κάθε φορά που έχουμε έναν που έχει πρόβλημα ασθενείας, είτε συνδυάζεται, όπως είπαμε, με μια άλλη ακολουθία, αγιασμό, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία μπορεί να διαβαστεί κάποιος, εφόσον είναι ασθενής και περιπατητικός και είναι στην Εκκλησία, μπορεί να διαβαστεί με αυτές τις ευχές, ή, όπως είπαμε, με κάποιο άλλο μυστήριο, όπως είναι το Ευχελαίο ή τον αγιασμό της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή επιγράφεται ευχή εις ασθενούντα, και η ευχή αυτή έχει ως εξής: Δέσποτα Κύριε Σαββαώθ, ο Θεός ημών, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο επί των Χεροβήμ καθεζόμενος και υπό των Σεραφείμ ανυμνούμενος, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο ανατέλων των ήλιων επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχουν επί δικαίους και αδίκους. Βλέπετε, ο Θεός δεν δίνει μόνο στους χριστιανούς τους καλούς, οι οποίοι συμμετέχουν μονίμως στην Εκκλησία από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ο Θεός έχει δικαίωμα και εκείνον ο οποίος θα έρθει και την ενδεκάτη ώρα, δηλαδή θα έρθει στο τέλος της ζωής του ή σε κάποια φάση της ζωής του, η οποία δεν περιορίζεται χρονικά, αλλά δεν είναι από την αρχή της πνευματικής του έτσι πορείας, αλλά ξεκινάει αυτή την πνευματική του πορεία σε μεγάλη ηλικία. Θεός είναι αυτός. Είδαμε και στην παραβολή του καλού Γεωργού, εκείνο ο οποίος πραγματικά κάλεσε τους εργάτες, οι οποίοι πήγαν πολύ πρωί, πήγαν από τις 5 ώρα τα ξημερώματα και δούλεψαν μέχρι το βράδυ και συμφώνησαν να πάρουν ένα τάλαντο. Σου λέει, αυτό σας δίνω ως μισθό, σας δώνω μία δραχμή. Πήγε στις 12 ώρα το μεσημέρι, πήρε άλλους, τους συμφώνησε να τους δώσει και αυτούς μία δραχμή, αλλά αυτοί ξεκίνησαν από τις 12 το μεσημέρι. Και πήγαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πήγανε στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 6 νύχτωσε και πήραν και αυτοί μία δραχμή. Και θύμωσαν αυτοί οι πρώτοι. Μα καλά, εμείς συμφωνήσαμε ότι θα σας δώσω μία δραχμή. Ένα νόμισμα θα σας δώσω. Θεός είναι. Δίνει και για τους δίκαιους και για τους άδικους. Και βρέχει, λέει, επί δικαίους και αδίκους, διότι η βροχή είναι πραγματικά σωτήρια. Όταν η βροχή είναι ποτιστική, λεγόμενη, αυτή η οποία βρέχει σιγά σιγά και βοηθάει έτσι τα γεννήματα, όλα αυτά και τους άλλους καρπούς που βρίσκονται στα δέντρα να καρποφορήσουν όμορφα, ενώ η δυνατή βροχή ξυλώνει και είναι καταστρεπτική. Για τέτοιου είδους βροχή ομιλεί εδώ. Και για πονηρούς δίνει ο Θεός και για αγαθούς. Ο διακρατών και διακυβερνών αρήτω δυνάμει και σοφία πάσε την κτήσιν, αυτός που διαφεντεύει, θα λέγαμε, όλη τη γη και την κυβερνάει με την άρρητη δύναμη και σοφία του όλη την κτήση, με και όλη την ζώσα πνοή, δηλαδή όλους τους ανθρώπους και όλη την ανόητη και την νοητή κτήση, να πούμε. Ο παιδεύων και πάλι νιώμενος, δέξε με προσευχόμενον τη σύ αγαθότητη και μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν. Παρακαλεί εδώ ο ιερέας για τα πνευματικά του παιδιά, τους ασθενείς, να δείξει ο Θεός πραγματικά έλεος και να μην υπολογίσει την αμαρτωλότητα, αλλά να δείξει μακροθυμία ο Θεός. Αλλά επάκουσον της φωνής της δέησεώς μου, λέει ο κληρικός, να επακούσεις τη φωνή της παρακλήσεώς μου και εξαπόστειλον βοήθειαν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, σπλαχνιστείς επί το πλάσμα των χειρών σου και να σπλαχνιστείς το πλάσμα της δημιουργίας σου, που είναι ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος για τον οποίο διαβάζεται η συγκεκριμένη ευχή, αυτή η ευχή εις ασθενούντα, να στείλεις πάνω από τον θρόνο σου, από το κατοικητήριό σου, βοήθεια. Ο πάντων τας προσευχάς επακούν. Εσύ που ακούς όλων τις προσευχές. Λένε πολλοί, δεν μας ακούει ο Θεός, δεν μπορώ τώρα να προσευχηθώ. Μα κάθε μέρα πρέπει να προσευχόμαστε. Διότι και ένα Κύριε ελέησον να πούμε, το παίρνει ο φύλακας άγγελός μας και το πηγαίνει στον θρόνο του Θεού και λέει σήμερα ο Γιώργος προσευχήθηκε, η Βασιλική προσευχήθηκε και καταγράφεται αυτό ως προσευχή στα βιβλία του Θεού μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε στους ύποπτους χριστιανούς οι οποίοι προσευχόμαστε μόνον όταν έχουμε την ανάγκη για να μας κάνει κάτι ο Θεός, δηλαδή όταν αρρωσταίνουμε τότε μόνο πρέπει να προσευχόμαστε. Όταν έχουμε κάποια άλλη ανάγκη, όταν το παιδί μας δίνει εξετάσεις, πρέπει να περάσει το πανεπιστήμιο, να περάσει κάποια άλλη σπουδή, τότε έχουμε ανάγκη μόνο να προσευχόμαστε. Αυτή η συνήθεια μας κάνει κάπως ύποπτους τους χριστιανούς. Και να θεραπεύσεις τον δούλο σου, εσύ που ακούς όλων τις προσευχές, από τη συνεχόμενη αυτή ασθένειά του. Σόν χαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών. Γιατί δικό σου είναι το να λεείς και να σώζεις. Εσύ μόνο δύνασαι να το κάνεις αυτό. Λέω καμιά φορά όταν έχουμε το πρόβλημα της ασθενείας και εδώ είναι πολύ διδακτικές όλες αυτές οι ευχές, ο ιερέας θα προσευχηθεί για την ίαση. Είναι δυνατόν? Γιατί προσκαλείται ο ιερέας να προσευχηθεί? Περί ανέμων και υδάτων δεν θα πει, θα πει κάτι συγκεκριμένο. Ο ιερεύς ξέρει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αφού και ο ίδιος είναι αμαρτωλός. Προσεύχεται δηλαδή ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών. Και ο ίδιος αμαρτωλών προσεύχεται στον αναμάρτητο Θεό να εξαποστείλει. Λέω καμιά φορά πάμε στο νοσοκομείο και βλέπουμε τους ανθρώπους καταθλιμμένους από το πρόβλημά τους. Σίγουρα τα προβλήματα, ειδικά τα ανίατα θέματα και ειδικά αυτοί οι καρκίνοι που πραγματικά σκοτώνουν τον κόσμο και τον οδηγούν, ας πούμε, στην άλλη ζωή. Πόσες φορές όμως βάζουν τους συγγενείς, τους φίλους, τους κοντινούς ανθρώπους να θλίβονται τόσο πολύ, νομίζοντας ότι επειδή οι ίδιοι μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι, μπορούν να δημιουργήσουν κάτι μέσα στη δημιουργία, αισθάνονται ότι πρέπει να πάρουν πάνω τους όλο το βάρος και ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ασθένεια, ας πούμε, της συζύγου ή του συζύγου, του παιδιού ή του συγγενούς, του πατρός ή της μητρός. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και εκεί θλίβονται πάρα πολύ. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τίποτα απολύτως δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς την συνεργία του Θεού μας. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε, αφού αυτό δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις? Να παρακαλούμε τον Θεό μας. Γι' αυτό η ευχή είναι παρακλητική προς τον Θεό. Όλες οι ευχές είναι παρακλητικές που διαβάζει η Εκκλησία. Αν θέλεις, κάνεις. Εμείς ζητούμε αυτό, διότι ξέρουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη που λέει «κρούετε και ανοιγήσετε, ζητείτε και δοθήσετε». Εμείς αυτό κάνουμε. Ζητούμε, αλλά να ξέρουμε και τι ζητούμε. Γιατί ένας μπορεί να ζητάει παράλογα πράγματα. Ένας που αισθάνεται την ανάγκη να προσευχηθεί για να σωθεί το παιδί του, είναι αναγκαίο αυτό, πρέπει να το κάνει. Το να σωθεί κάποιος από βέβαια κόλαση είναι αναγκαίο, πρέπει να το κάνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιον άνθρωπο έτσι επειδή έχει εξοκύλει να πάει στην κόλαση. Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε. Πόσες φορές άνθρωποι που είναι δίπλα μας, τους κρύβουμε ότι η ασθένειά τους είναι τόσο μεγάλη, δεν μπορούμε να το πούμε με τη γλώσσα της αλήθειας δηλαδή, αυτό και το κρύβουμε. Εμείς παίζουμε ένα θέατρο μέσα στους ασθενείς μας. Πόσο πικρό όμως είναι αυτό το πράγμα όταν φεύγει ο δικός μας άνθρωπος και εμείς δεν έχουμε κάνει το ελάχιστο χρέος που θα μπορούσαμε να του βάλουμε, τον καλό λογισμό ότι ξέρεις η ασθένειά σου είναι πολύ μεγάλη και μόνον ο Θεός δύναται να σε σώσει. Αφού λοιπόν μόνον ο Θεός δύναται να σε σώσει, πρέπει και εσύ να προσευχηθείς πολύ, να ζητήσεις το έλεος του Θεού και να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις αυτή την ώρα που βρίσκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να βοηθήσεις και εσύ τον εαυτό σου. Εμείς είμαστε δίπλα σου, θα σε βοηθούμε. Και ξέρετε, αυτό το φαινόμενο συναντάται μόνο στη δική μας έτσι χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε τον άνθρωπό μας. Και φεύγουν άνθρωποι και μετά έρχονται συγγενείς και φίλοι και μας λένε έτσι εδώ, λέει, πάτερ, έχω ένα βάρος μέσα στην ψυχή μου. Ποιο είναι το βάρος? Λέει, ξέρετε, ενώ μπορούσα κατά κάποιο τρόπο να πω κάτι στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, αλλά από ντροπή, ίσως έτσι αισθανόμουν ότι δεν θα το δεχτεί, δεν είπα αυτή τη λέξη. Ποια λέξη? Να καλέσουμε έναν ιερέα να σε διαβάσει, να σου πει δύο ευχούλες, να εξομολογηθείς, αν θέλεις να κοινωνήσεις. Είναι τόσο βαρύ δηλαδή αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει περίπτωση να περπατούμε να πάμε ιερείς, που πηγαίνουμε και κοινωνούμε ανθρώπους σε σπίτια και είμαστε σε μια τραγική μπροστά κατάσταση, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ομιλούμε καθώς πηγαίνουμε με τα Άγια, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Είπαμε, δεν είναι μπροστά τώρα στις μεγάλες πόλεις αυτό το ξεχωριστό γεγονός να πηγαίνουμε με εκκλησιαστικό τρόπο εν πομπή. Βλέπετε, κρύβουμε τη Θεία Κοινωνία από μέσα και με φόβο μήπως κάποιος με χτυπήσει και πέσει το αρτοφόριο, και προσπαθούμε γρήγορα να ξεγλιστρήσουμε, να πούμε πως στενά να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και σε βλέπει κάποιος στην πολυκατοικία, α, για να έρθει ο παπάς πεθαίνει, λέει ο άνθρωπος. Έβγαλε και το συμπέρασμα. Μα τώρα θα ζήσει ο άνθρωπος που πάει ο παπάς να μεταφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό δεν μπορεί έτσι να ξεκοπεί μέσα από τη ζωή μας, διότι έχουμε κακή νοοτροπία. Πρέπει να φύγουμε από αυτή. Οι ευχές είναι πολύ κατατοπιστικές, γι' αυτό και μας βοηθούν πάρα πολύ να παρακαλέσουμε το Θεό μας να δώσει την ίαση. Μα η ίαση δεν είναι μόνο να ιαθεί το σώμα και να γίνει καλά το σώμα. Η ίαση είναι να ιαθεί και η ψυχή. Γιατί αν δεν ιαθεί η ψυχή, ποτέ δεν πρόκειται να ιαθεί και το σώμα. Οπότε και το σώμα θα παραμείνει μέσα στην αμαρτία, περιμένοντας την κοινή ανάσταση του Κυρίου μας. Το ζήτημα είναι να αγιάσουμε και το σώμα μας, αγιάζοντας και το πνεύμα μας. Πολύ σημαντικό. Μια άλλη ευχή λοιπόν, η δεύτερη που έχει μέσα το εφολόγιο, λέει ευχή επί πάσαν ασθένειαν. Είναι για κάθε ασθένεια αυτή η ευχή. Τι λέει? Δέσποτα παντοκράτων, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλι νιώμενος, των αδελφών ημών, τάδε, τον δίνα, τον ασθενούντα, επίσκεψεν το ελέησον. Να επισκεφθείς αυτόν τον δούλο σου που πάσχει, τον αδελφό μας. Έτσι τον αποκαλεί ο ιερεύς τον ασθενή. Δεν τον θεωρεί τίποτα άλλο εκτός από αδελφό. Όλοι είμαστε αδελφοί εν Χριστώ. Είμαστε μία αδελφότητα. Βλέπετε και εμείς ιερείς λέμε και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Αφού πούμε πρώτα το όνομα του επισκόπου μας, μετά λέμε και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Αδελφότητα, αδελφοί, εν Χριστώ είμαστε όλοι. Αυτός που παιδεύει, όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε ιών όν παραδέχεται. Λέει καμιά φορά, δίνει και κανένα γερό μάθημα, ένα σολτάν μεριμέτι που λένε, το δίνει ο Θεός αυτό το μάθημα για να μπορέσουμε να γιατρευτούμε. Μας παιδεύει ο Θεός για να σωθούμε. Επιτρέπει ο Θεός την παίδευση. Αυτός λοιπόν ο Θεός να επισκεφθεί τον ασθενή δούλο του μέσα στο μεγάλο έλεος του. Έκτινον το βραχίωνά σου, τον πλήρην ιάσεως και θεραπείας. Το βραχίο να δώσεις το χέρι σου, και αυτό το χέρι που μπορεί να δώσει πλήρη ίαση και θεραπεία, και να θεραπεύσει τον δούλον αυτόν τον άρρωστο, εξανιστών από κλίνης και αρρωστίας, να τον σηκώσει από το κρεβάτι και την αρρώστια, να επιτιμήσει το πνεύμα της ασθενίας, απόστησον από αυτού πάσαν πληγήν, διώξει από αυτόν κάθε πληγή, πάσα αλγιδόνα, κάθε είδος πόνου, πάσαν μάστιγα, πάντα πυρετών, ηρίγος, όταν έχει πυρετό κιόλας που έχει στα ρίγη, να τα διώξει αυτά, και είτε εστίνεν αυτό πλημέλημα ή ανώμημα, άνες, άφες, συγχώρεσον, δια της συμφιλανθρωπίαν. Διότι πάντα ο άνθρωπος, ξέρετε, και να εξομολογηθεί μέσα στο πνευματικό, εκεί στο εξομολογητήριο, κάτω από το πεταρχείλι του πνευματικού, στο κρεβάτι του πόνου, πάλι μπορεί κάποιο πλημέλημα ή ανώμημα να έχει ξεχάσει να το πει. Πολύ δύσκολο πράγμα η καθαρή εξομολόγηση. Εγώ την παρομοιάζω την καλή εξομολόγηση με ένα εμετό. Πώς τον εμετό δεν αντέχεις και θέλεις να τα βγάλεις όλα, έτσι είναι ακριβώς και ένας που εξομολογείται καλά. Πρέπει να αισθάνεται αυτή την εμετική κατάσταση της αμαρτίας, να φύγει από πάνω. Αλλά βλέπετε, πολλές φορές δυσκολοθεράπευτες είναι καταστάσεις των παθημάτων του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μετανοεί εύκολα ο άνθρωπος, ή και αν μετανοήσει μπορεί να αφήσει κάποιους λεκέδες. Η νοικοκυρά, βλέπετε, καθαρίζει. Στο τέλος λέει, δεν γυάλισε καλά. Θα πάρει και το φάρμακο για να καθαρίζει. Γιατί δεν καθαρίζουν όλα με το πανάκι. Θέλει και το ειδικό απορρυπαντικό αυτό, το οποίο θα γυαλίσει τα πράγματα. Αυτό κάνει ο ιερέας που εύχεται. Να συγχωρήσει ο Θεός αυτόν από κάθε πλημέλημα ή ανώμημα. για την δική σου φιλανθρωπία, διότι είναι μέσα στα πλαίσια της δικής σου φιλανθρωπίας που μου δίνεις την δύναμη να διαβάζω τους ασθενείς, λέει ο ιερέας, δια της φιλανθρωπίας σου να συγχωρήσεις αυτούς τους ανθρώπους, τους ασθενείς. Ναι Κύριε, φύση του πλασμάτου σου, εν Χριστώ εις το Κύριο μεθώ ευλογητώσει, σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εσύ Κύριε να βοηθήσεις και να σηκώσεις αυτόν τον άνθρωπο από το κρεβάτι του πόνου του. Η τρίτη ευχή εις πάν είδος ασθενείας. Και οι τρεις είναι για τις ασθένειες. Αλλά έχουν διαφορετικό τίτλο. Η πρώτη είπαμε ευχή εις ασθενούντα, η δεύτερη ευχή επί πάσαν ασθένεια, η τρίτη ευχή εις πάν είδος ασθενείας. Το ίδιο με διαφορετικά λόγια. Εις πάσαν, επί πάσαν ασθένεια, εδώ ευχή εις πάν είδος ασθενείας. Για ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στους τίτλους ενώ θα μπορούσε να είναι ο ίδιος? Γιατί το ευχολόγιο δεν συντάχθηκε μια συγκεκριμένη εποχή. Δεν τα έγραψε ένας αυτά όλα τα κείμενα των ευχών. Τα έγραψαν διάφοροι συγγραφείς στο πέρασμα των αιώνων. Καταλάβατε, και η Εκκλησία τα προσέλαβε αυτά και τα έβαλε μέσα στο σώμα της. Και αυτό το σώμα, το ευχολόγιο, θα επαυξάνει πάντοτε, διότι πάντα η Εκκλησία θα παράγει πνευματικό έργο και θα υπάρχουν και άλλες ανάγκες να γραφτούν και άλλες ευχές. Ας πούμε, υπάρχει μία σύγχρονη ευχή στην αντιμετώπιση του AIDS, που την έγραψε κάποιος κληρικός, ο οποίος δούλευε μέσα σε αυτό το τομέα του νοσοκομείου, που ήταν οι ειδικές κλινικές με τους φορείς του AIDS. Άλλος γράφει ευχές για καρκινοπαθείς. Έγραψε. Και τις χρησιμοποιούμε εμείς, οι οποίοι δεν είναι ακόμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δεν έχουν εγκριθεί ακόμα, αλλά από στόμα σε στόμα κυκλοφορούν διάφορες τέτοιου είδους αυτοσχέδιες ευχές, μεν όμορφες πολλές, άλλες όχι τόσο δόκιμες, αλλά παρόλα αυτά δείχνει την αγωνία του κληρικού να διαβάζει τον ασθενή στο συγκεκριμένο ασθένη, για τη συγκεκριμένη ασθένη την οποία έχει. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ευχές. Γι' αυτό οι τίτλοι αλλάζουν στα ευχολόγια μέσα, διότι ο συγγραφέας όταν έγραψε την ευχή δεν είχε μπροστά του την προηγουμένη ευχή που έγραψε κάποιος άλλος. Και όπως ξέρετε, τα περισσότερα χειρόγραφα τα οποία βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο βρίσκονται τα ελληνικά ευχολόγια, είναι διάσπαρτα σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Κλοπημαία τα περισσότερα φυσικά. Πωλήθηκαν σε εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι πεινούσαν και πουλούσαν τα χειρόγραφα αντί πινακίου φακής, όπως λέμε. Και από τα Άγιον Όρος συνέβησαν τέτοιες κλοπές. Στο Σινά πήγε και κάποιος Ρώσος, ο οποίος τα έκλεβε τα χειρόγραφα και τι έκανε, είχε μια φαλτσέτα και έκοβε τα φύλλα, τους περγαμινές. Οι περγαμινές είναι οι μεμβράνες, τα δέρματα, γιατί πανταγραμμένα πάνω στα δέρματα. Και έκοβε φύλλα, πήγε λέει να διαβάσω, λέει μου αφήνετε να διαβάσω. Ο καλόγερος καλή την πίστη του επέτρεπε και διάβαζε στη βιβλιοθήκη. Αλλά είχε μια φαλτσέτα, έκοβε το φύλλο, το τύλιγε, το βάζε μες στην τσέπη. Και έτσι απουσιάζουν και σήμερα βρίσκονται φυσικά, έχουν εντοπιστεί αυτά τα φύλλα από τους κώδικες, τους Σιναϊτικούς, τους Αλεξανδρινούς, από παντού έχουν βρεθεί σε διάσπαρτες βιβλιοθήκες, σε ιδιωτικές συλλογές πλουσίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν να τα αποδώσουν πίσω, γιατί σου λέει εγώ τα αγόρασα αντί με μεγάλα τιμήματα όλα αυτά τα πράγματα. Και όλο αυτό είναι μια ηθική αποκατάσταση. Εδώ ας πούμε για παράδειγμα, τι μεγάλη ζημιά έκαναν οι αδελφοί μας δυστυχώς Βούλγαροι, αλλά όχι εν πνεύματι Ορθοδοξίας, κλέψαν όλα τα χειρόγραφα του Τιμίου Προδρόμου στις Αίρες, της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας και τα κρατούν μέχρι σήμερα. Πληροφορήθηκα επεσχάτων μέχρι ο Μητροπολίτης Δράμας πήγε στην ειδική αντιπροσωπεία της Βουλής και μίλησε για αυτά τα κλοπημαία που ανέρχονται σε αριθμό 920, ας πούμε, χειρόγραφα, δεν ξέρω, σκεύη, λειψανοθήκες, σταυρούς, θυμιατά, δισκοπότηρα, τα οποία κλέψανε σε δύσκολες εποχές. Όταν μπαίναν μέσα και λαιλατούσαν, εν ονόματι όχι του Θεού, εν ονόματι να μην υπάρχει ιστορία στην Ελλάδα και να μην θυμίζει τίποτα Ελλάδα. Όμως και όπου και αν σκάψουμε, πάλι η Ελλάδα θα μυρίζει. Πολύ σοφά πληροφορήθηκα ότι και κάποιος στην Ευρωβουλή σηκώθηκε και είπε το εξής. Όταν λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, για δείτε πόσο πόνο έχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πονούν για την πατρίδα και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας που είναι Ελλάδα, είπε στην Ευρωβουλή, λέει, ξέρετε, σήμερα την ομιλία μου θα σας αρχίσω, λέει, με μια ιστορία πολύ μικρή, δεν θα σας κουράσω. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, μόλις δάμασε, λέει, τον Βουκεφάλα, πέρασε, λέει, από ένα ποτάμι. Σταμάτησε εκεί και μπήκε μέσα να κάνει, λέει, το μπάνιο του. Έβγαλε τα ρούχα του. Και τάκλεψε, λέει, ένας Σλάβος. Και πετάγεται ο Σλάβος, ο Ευρωβουλευτής, και λέει, μα τότε δεν υπήρχαμε. Α, λέει, μάλιστα έτσι είναι. Δεν υπήρχατε ποτέ. Και τον αποστόμωσε με αυτό το πράγμα εξαιτίας μιας πολύ όμορφης, έστω ιστορίας που μπορεί να μην είναι καταγεγραμμένη, αλλά ήθελε να αποδείξει πραγματικά ότι τότε δεν υπήρχε εκεί. Οι Σλάβοι δεν ήταν Μακεδόνες, γιατί οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η τρίτη λοιπόν ευχή, Ισπανίδος ασθενίας, αναφέρει το εξής: Κύριε ο Θεός ημών, ο τα χρόνια και δεινά πάθη.

και την σήκωσε ο Χριστός, αυτός λέει, εσύ δέσποτα, και τώρα ίασε και αυτόν τον δούλο σου, θεράπευσέ τον από την ασθένειά του, τη συνεχόμενη αυτή μαστιγά του. Ο παιδεύων συμπαθώς εσύ που παιδεύεις με συμπάθεια όμως, δεν έχεις κακία μέσα και την ασθένεια που μας δίνεις, με συμπάθεια μας τη δίνεις. Ο ιόμενος αγαθός, εσύ που αγαθός δίνεις τη θεραπεία, ο πάσα νόσον και πάσα μαλακία να αφαιρείστε δυνάμεινος, εσύ που μπορείς κάθε νόσο και κάθε ασθένεια να την αφαιρείς από τους δυναμένους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι την έχουν, ανάστησε λέει από την κλίνη την δυνηρά και από το στρώμα έτσι της κακώσεως, πως είναι το στρώμα να είναι εξαπλωμένος άνθρωπος ακίνητος επάνω στο κρεβάτι, ο κατάκητος από στρωμνής κακώσεως, επιθείς επ' αυτόν το φάρμακο του ελαίου σου και να βάλεις το επίθεμα το φάρμακο του ελαίου σου. Παράσκου δε αυτό τελείαν ίασιν και υγείαν, βοήθησέ τον να αποκτήσει τέλεια θεραπεία και υγεία. Τονίζει αυτή την υγεία, αδελφοί μου, η υγεία αυτή είναι η διπλή που είπαμε, η υγεία σώματος και η υγεία πνεύματος. Γιατί εσύ είσαι ο γιατρός των σωμάτων και των ψυχών και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Μετά αυτές τις τρεις ευχές που διαβάζονται σε ασθενούντες, υπάρχει ακολούθως μετά η ευχή επί Βασκανία, την οποία έχουμε ομιλήσει εδώ εκτεταμένος και πάρα πολύ στα μαθήματα τα λειτουργικά που κάναμε στο σεμινάριό μας. Είναι και η Βασκανία, όπως είπαμε, όπως λένε και οι γέροντες, οι πνευματικοί πατέρες και οι όσοι πατέρες, είναι εξαιτίας του φθόνου. Και υπάρχει και αυτή η ευχή, η οποία διαβάζεται μόνο από τον ιερέα. Αυτό το βιβλίο, το ευχολόγιο, έχουμε πει, δεν διαβάζεται από τους λαϊκούς. Πολλές φορές το εντοπίζουμε στα σπίτια. Καλό είναι να υπάρχει, αλλά για να διαβάζει ο κόσμος να ξέρει τι περιλαμβάνει το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Αλλά δεν ανοίγουμε το βιβλίο να διαβάζουμε τις ευχές ο ένας τον άλλο. Μου είπε μια κυρία προχθές και με πόνο, λέει, πήγαμε μια εκδρομή και στην εκδρομή, λέει, έβγαλε μια κυρία ειδικές προσευχές που διαβάζει ο ιερέας και διαβάζει τις άλλες κυρίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στο ζήλο μας να αγιάσουμε, δεν πρέπει να υπερβούμε και τα εσκαμμένα, δεν μπορούμε να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, πρέπει να προσέχουμε ότι άλλο είναι η ιεροσύνη και άλλο είναι οι προσευχές που διαβάζει ένας άνθρωπος μόνος του. Η ιεροσύνη δύναται να χρησιμοποιεί το βιβλίο του ευχολογίου. Βλέπετε την ημέρα της χειροτονίας του κληρικού, ο επίσκοπος δίδει στο τέλος, αφού βάλει όλα τα άμφια στο νέο κληρικό, είτε διάκονο είτε πρεσβύτερο, του δίνει μετά το ευχολόγιο της Εκκλησίας, το ιερατικό του δίνει, σου λέει, κράτησέ το, αυτό είναι για σένα, σου το δίνει η Εκκλησία. Και λέει πολύ ωραία κάποιος επίσκοπος όταν το δίνει το βιβλίο αυτό, λέει, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίστο. Τι προτρέπει δηλαδή η Εκκλησία? Πρόσεξε όλα να τα κάνεις όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, ευσχημόνος, με καλό τρόπο και κατά τάξη, όχι φίγδιν μίγδιν, αλλά προσπαθούμε όλα να γίνονται με σωστό τρόπο. Δεν τα δίνει ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα για να τα κακοδιαχειριστούμε, θέλουν καλή διαχείριση. Μετά από την ευχή της Βασκανίας υπάρχει μία ευχή η οποία ονομάζεται ευχή των 7 παιδων, εις ασθενούντα και μη υπνούντα. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στο πετραχύλι του πνευματικού ή ζητούν από έναν κληρικό, λέει, είμαι και ασθενής αλλά δεν μπορώ και να κοιμηθώ, δεν έχω ύπνο, τίποτα, δεν κοιμάμαι, θα εξοντωθώ. Διαβάστε μου μία ευχή, έχω πάρει φάρμακο, έχω κάνει 1000, τίποτα, δεν με πιάνει τίποτα. Και είναι ένα θέμα δαιμονικό αυτό. Και η Εκκλησία έχει ειδική ευχή την οποία διαβάζει. Όπως είπαμε, ονομάζεται ευχή των 7 παιδων, εις ασθενή και μη υπνούντα. Αυτοί ποιοι να είναι άραγε οι 7 παιδες? Ξέρουμε τους 3 παιδες, αλλά τους 7 παιδες πρέπει να τους ξέρουμε και αυτούς. Γι' αυτό θα διαβάσω λίγο από την ευχή και θα σας πω μετά ποιοι είναι και οι 7 παιδες, για να θυμηθούμε λιγάκι αυτό μέσα από το συναξάρι της Εκκλησίας μας και γιατί η Εκκλησία μας διαβάζει μία τέτοια ευχή σε αυτούς οι οποίοι δεν κοιμούνται. Λέει η ευχή: «Ο Θεός ο Μέγας και ενετός και ακατάληπτος και ανεκδιήγητος». Βλέπετε εδώ τώρα μπήκαμε στην αποφατική λεγόμενη θεολογία. Αποφατική λέγεται αυτή η θεολογία
με την οποία οι πατέρες, επειδή δεν

0: δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το άπειρο του Θεού, έβαζαν μπροστά στις λέξεις καταληπτός, δηλαδή αντιληπτός, ακατάληπτος, βάζαν το γράμμα α. Όλο αυτό το α, με ό,τι α ξεκινάει, απερίγραπτος, ακατάληπτος, ανεκδιήγητος, απερινόητος, όλη αυτή λέγεται αποφατική θεολογία. Αυτός λοιπόν ο Θεός που είναι μεγάλος και δεν μπορείς να τον καταλάβεις και δεν μπορείς να το διηγηθείς, δηλαδή πόσο είναι αυτό το μεγαλείο του, που έπλασε τον άνθρωπο με το χέρι του, χούν λαβών από τη γη, πήρε χώμα από τη γη και τον έπλασε, και τη εικόνη τη σύ τιμήσα σε αυτόν και τίμησε αυτή την εικόνα του με τον εαυτό του, με τον Ιησού Χριστό, το επιπόθετο όνομα συν το ανάρχος ο πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, επιφάνηθη επί των δούλων σου, να προσπαθήσεις να εμφανιστείς σε αυτόν τον δούλο σου και να επισκεφθείς την ψυχή και το σώμα του, δυσοπούμενος υπό της πανενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτό και Παρθένο Μαρίας, και έχει ένα κατεβετό με Αγίους. Για να δούμε ποιους Αγίους λέει αυτή η ευχή, η οποία παρακαλεί ο ιερεύς να συνδράμει ο Κύριός μας, αλλά μαζί δυσοπούμενος. Με ποιους Αγίους? Με την Παναγία μας, με τις επουράνιες ασώματες δυνάμεις, με τον Τίμιο Πρόδρομο Βαπτιστή Ιωάννη, με τους Αγίους Ενδόξους Πανεφήμους Αποστόλους, με τους Αγίους Πατέρες, τους Μεγάλους Ιεράρχες και Οικουμενικούς Διδασκάλους, Βασίλειο το Μέγα, Γρηγόριο το Θεολόγο, Ιωάννη το Χρυσόστομο, Αθανάσιο και Κύριλο, οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Νικόλαο τον Ενμύρης, Σπυρίδωνα τον Θαυματουργό και πάντων των Αγίων Ιεραρχών, του Αγίου Αποστόλου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Στρατιλάτου και πάντων των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου, Ευθυμίου, Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Ονουφρίου, Αρσενίου, Αθανασίου του Ενάθο και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελήμωνος και Ερμολάου, Σαμψών και Διομίδους, Θαλλαίου και Τρίφωνος και των λοιπών Αγίων Αναργύρων, του Αγίου της ημέρας και πάντων σου των Αγίων. Τι λέει μετά η ευχή, αφού επικαλείται όλους αυτούς τους Αγίους, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Κύριό μας, δώσ' αυτό ύπνον ανέσεως. Να κάνει έναν ύπνο άνετο, ξεκούραστο. Ύπνων σωματικών υγείας. Πόσο βοηθάει πολλές φορές ο ύπνος στον άνθρωπο, για να έχει μια ισορροπημένη κατάσταση ο άνθρωπος και τα νεύρα του να μην είναι πειραγμένα, οφείλει να ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Ύπνων σωματικών υγείας. Φέρνει υγεία ο ύπνος και στο σώμα, και σωτηρία και ζωής και ρώσιν ψυχής και σώματος. Αναρώνει η ψυχή και το σώμα με τον ύπνο. Και ως επισκέψω ποτέ Αβιμέλεχ τον θεράποντά σου εν το αγρό του Αγρίπα, και έδωκα σε αυτό ύπνον παραμυθίας του μίδιν την πτώσιν Ιερουσαλήμ, και τούτον κοιμήσας ύπνο θρεπτικό, και πάλιν τούτον αναστήσας εν μια καιρού ροπή εις δόξαν της εις αγαθότητας. Εδώ αναφέρει ένα παράδειγμα μέσα από την Παλιά Διαθήκη, κατά τα χρόνια του Πατριάρχου, του προφήτου Ιερεμίου. Είναι αυτό το παράδειγμα. Ο Αβιμέλεχ ήταν ένας δούλος, ο οποίος πάρα πολύ εξυπηρετούσε τον Ιερεμία. Ό,τι δουλειές του έστελνε τις έκαμε. Και όταν ο Ιερεμίας, πολλοί που είναι πολύ πραγματικοί, οι Ιερεμιάδες δεν λέγονται, όλες αυτές οι θρήνοι που έκαμε για την πτώση της Ιερουσαλήμ, είχε προβλέψει ότι θα πέσει η Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Και για να προφυλάξει το δούλο του, ζήτησε από το Θεό τι να κάνω, και του λέει στείλ τον να πάει να σου φέρει σίκα, και τον έστειλε εκτός για να μην δει την πτώση Ιερουσαλήμ, και πήγε λέει κάτω από ένα δέντρο κάθεσε και κοιμήθηκε 70 ολόκληρα χρόνια. Άκου να δεις εδώ ο συντάκτης αυτής της ευχής τι πήγε και βρήκε μέσα από τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Σου λέει δεν κοιμάσαι, κοιμήσου 70 χρόνια. Όχι όμως κατ' ουσίαν αυτά 70 χρόνια, αλλά τι έκανε ο προφήτης εκεί, η Ιερεμίας, για να σώσει τον δούλο του. Εδώ τον αναφέρει τον Αβιμέλεχ. Ο Αβιμέλεχ, ο θεράποντας, νομίζω ήταν και μαύρος αυτός, εάν δεν κάνω λάθος, Και πήγε, λέει, στον αγρό του Αγρίπα. Εκεί δεν είναι ο Αγρίπας αυτός ο γνωστός, είναι κάποιος άλλος που είχε ένα κτήμα που είχε αυτά τα φρούτα μέσα, να συγκεντρώσει για να τα επιστρέψει κτλ. Και ξύπνησε μετά από 70 χρόνια και πήγε, πού είναι, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Ένα πρώτο παράδειγμα το αναφέρει εδώ, γιατί όλες οι ευχές, βλέπετε, όσοι γράφουν ευχές, γνώρισα εγώ, ημνογράφω τον πατέρα Γεράσιμο, τον Μικραγιαννανίτη, και τη γερόντισα Ισιδώρα στα Μέγαρα που είναι στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιεροθέου και της Παναγίας Κυπαρισιωτήσης που είναι. Είναι άνθρωποι που μελετούν πάρα πολύ, ξέρουν την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Οπότε όταν χρειάζεται κάτι να βρούνε, ο ημνογράφος αμέσως σκάβει μέσα στο ορυχείο αυτό της γνώσης και βάζει πολύ ωραία παραδείγματα. Λέει, όπως έκανες εκείνο, κάνε και στο δούλο σου τάδε. Έτσι και εδώ ο ημνογράφος λέει, όπως έκανες εκεί τότε, βοήθησε και εδώ και αυτόν το δούλο σου που δεν κοιμάται, έτσι να, τουλάχιστον να ξεκουραστεί λιγάκι, εντάξει. 70 χρόνια, για φαντάσου να κοιμηθείς και μετά από 70 χρόνια να ξυπνήσεις. Δεν θα ξέρεις κανέναν τι γίνεται. Θα έχουν περάσει 2-3 γενιές. Και αναφέρει ακόμα ένα παράδειγμα, που είναι αυτό που λέει ο τίτλος αυτής της ευχής. Ποιο είναι? «Αλλά και τους Αγίους σου ενδόξους 7 πέδας ομολογητάς και μάρτυρας της εις επιφανίας αναδείξας εν τες ημέρες δεκίου του βασιλέως και αποστάτου και τούτους κοιμήσας εν σπηλαίο έτη». Για ακούστε πόσα χρόνια λέει. 372. Τρομερά πράγματα αναφέρει μέσα το συναξάριστα χρόνια του δεκίου του αυτοκράτορα, τρίτος αιώνας. Αυτοί οι 7 νέοι κοιμήθηκαν 372 χρόνια. Λοιπόν, εδώ σταματάμε, γιατί έφερα το συναξάρι τώρα. Θα διαβάσουμε το συναξάρι, πάρα πολύ ωραίο, κρατήστε το αυτό, γιατί τέτοια πράγματα δεν αναφέρονται πουθενά, παράξενα πράγματα, αλλά πολύ αληθινά. Λέει, γιορτάζουν 4 Αυγούστου, όταν αυτοκράτορας Δέκιος, 250 μετά Χριστόν, ερχόμενος από την Δύση, έφτασε στην Έφεσο, έδωσε διαταγή να συγκεντρωθεί όλος ο πληθυσμός στους ναούς για να θυσιάσει στους θεούς. Την τρίτη ημέρα των εορτών που διοργανώθηκαν με την ευκαιρία αυτή, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συλληφθούν όλοι οι χριστιανοί. Ήταν, όπως βλέπετε, χριστιανομάχος αυτός, πάρα πολύ. Ειδωλολάτρης ήταν ο Δέκιος. Οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες της πόλης βοήθησαν τους στρατιώτες να σύρουν όλους τους πιστούς που έβρισκαν στην αγορά για να τους εξαναγκάσουν να θυσιάσουν. Πολλοί υπέκυψαν μπροστά στην προοπτική των βασανιστήριων, ενώ όσοι αρνήθηκαν να ενδώσουν θανατώθηκαν δίχως έλεος πάρα αυτά αμέσως. Μπροστά σε τόση σκληρότητα, ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του επάρχου, του νομάρχη και της περιοχής, και άλλοι 6 νέοι επιφανών οικογενειών που υπηρετούσαν ως ευέλπιδες στο στρατό, θλίβονταν και έχυναν δάκρυα, περισσότερο δε για την απώλεια των ψυχών των αποστατών, αυτών οι οποίοι αρνούνταν τον Χριστό και από φόβο πήγαιναν και γίνονταν και θυσίαζαν στα είδωλα, παρά για τα πάθη των μαρτύρων. Δεν έκλαιγαν για τους μάρτυρες που θυσιάζονται για την πίστη. Κάθε φορά που αναγγελόταν η τέλεση μιας θυσίας, αποσύρονταν στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Η στάση τους όμως αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή των εθνικών ειδωλολατρών, οι οποίοι τους κατέδωσαν στον αυτοκράτορα. Με τα μάτια γεμάτα δάκρυα ακόμη και σιδηροδέσμιος τους έστεραν στο παλάτι. Ο Μαξιμιλιανός πήρε τον λόγο εξ ονόματος όλων των φίλων του των άλλων 6 για να απαντήσει στον αυτοκράτορα που τους ανέκρινε για τον λόγο της απειθαρχίας τους. «Έχουμε έναν Θεό, η δόξα του οποίου πληρεί, γεμίζει τον ουρανό και την γη, και προσφέρουμε σε αυτόν τη μυστική θυσία της ομολογίας της πίστεως και των αδιάλυτων προσευχών μας», απήντησε. Ο Δέκιος, εξοργισμένος, πρόσταξε να τους αφαιρέσουν τις ζώνες τους, γιατί όλοι οι αξιωματικοί, όπως θα δείτε και στις αγιογραφίες μας, ο Άγιος Δημήτριος, εδώ φοράνε τις ζώνες. Όλα αυτά είναι οι ζώνες που φοράνε. Αμέσως είπε να τις αφαιρέσουν, και υποκρινόμενος ότι τους λυπήθηκε ο Δέκιος, διέταξε να λύσουν τα δεσμά τους και να τους δώσουν μερικές ημέρες προθεσμία για να το ξανασκεφθούν, ενώ εκείνος θα απουσίαζε από την πόλη. Ήταν και ευέλπιδες, όπως βλέπετε, τα επιλεγμένα παλικάρια υπηρετούσαν στο στρατό τον ειδωλολατρικό, τον εθνικό. Αφού, λέει, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους οι 7 νέοι, αποφάσισαν να κρυφτούν σε μια μεγάλη σπηλιά ανατολικά της πόλεως, με σκοπό να προετοιμαστούν εκεί, στην ησυχία και στην προσευχή, για να εμφανιστούν πάλι ενώπιον του τυράννου. Κατά τις ημέρες της διαμονής τους στο αναχωρητήριο εκείνο, ανατέθηκε στο νεότερο μεταξύ τους τον Ιάμβλυχο η φροντίδα του φαγητού, και για τον λόγο αυτό κατέβαινε πότε-πότε στην πόλη και αγόραζε τα τρόφιμα για να φάνε. Επιστρέφοντας στην Έφεσο ο Δέκιος, έδωσε διαταγή να φέρουν ενώπιον του τους 7 νέους κρατούμενους για να τους προτείνει να θυσιάσουν. Μαθαίνοντας το νέο οι 7 νέοι, ενέτειναν τις προσευχές τους, πιο πολύ προσευχή. Ανάλωσαν τόσες δυνάμεις, ώστε όταν βράδιασε, κάθισαν για να φάνε το ψωμί που είχε φέρει ο Ιάμβλυχος, και από την κούραση και την αγρυπνία που έκαναν κοιμήθηκαν. Έτσι από θεία πρόνοια παρέδωσαν την ψυχή τους με την προσευχή στα χείλη. Κοιμήθηκαν δηλαδή, εν κυρίω. Καθώς οι νέοι χριστιανοί δεν μπορούσαν να βρεθούν πουθενά, ο Δέκιος Έξαλλος πρόσταξε να ανακριθούν οι γονείς τους, οι οποίοι αποκάλυψαν την τοποθεσία του κρυσφυγέτου, και έστειλε άνδρες για να φράξουν την είσοδο της σπηλιάς, έτσι ώστε οι Άγιοι να πεθάνουν από ασφυξία. Οι λειτουργοί που επιφροντίστηκαν με το καθήκον αυτό, Θεόδωρος και Βάρβος, που ήσαν εν κρυπτό χριστιανοί, εκτέλεσαν την Διαθήκη παρά την θέλησή τους, και κατόπιν έλαβαν πρόνοια να χαρακτεί η διήγηση του μαρτυρίου των 7 νέων πάνω σε μολυβένιες πλάκες που τοποθετήθηκαν σε ένα σεντούκι, το οποίο και έκρυψαν εκεί κοντά. 200 περίπου χρόνια αργότερα, κατά την βασιλεία του Θεοδοσίου του Νέου, περί το 446, μια αίρεση που αρνιόταν την Ανάσταση των νεκρών ήλθε να σπείρει τον διχασμό στην Εκκλησία. Με την υπόθαλψη του Επισκόπου Αιγαίου, Θεοδόρου, η γνώμη αυτή έσυρε πλήθος ψυχών στην απώλεια, η αίρεση δηλαδή, έτσι που ο ευσεβής αυτοκράτορας Θεοδόσιος παρακάλεσε τον Θεό με δάκρυα να φανερώσει την αλήθεια. Τότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του κτήματος όπου βρισκόταν η σπηλιά των 7 μαρτύρων, κάποιος αδάτιος ή αδόλιος, δύσκολα είναι τα ονόματα μετά από τόσα χρόνια να τα ξέρουμε ακριβώς πως ήταν, αποφάσισε να φτιάξει μάνδρα για τα ποιμνιά του. Καθώς έβγαζε τις πέτρες, άνοιξε την είσοδο της σπηλιάς και αμέσως οι 7 νέοι επανήλθαν στη ζωή, σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγουμένη μέρα, χωρίς να έχουν αλλάξει στο παραμικρό, ούτε να έχουν υποστεί κάτι κατά τον μακροχρόνιο αυτόν ύπνο. Η συζήτησή τους ξανάπιασε αμέσως το θέμα του διωγμού. Εφόσον κοιμήθηκαν, δεν ξέχασαν όμως ότι ο Δέκιος τους κυνηγούσε, παρότι αυτοί κοιμήθηκαν τόσα πολλά χρόνια. Ο Μαξιμιανός πήρε τον λόγο λέγοντας: «Αδελφοί μου, αν μας πιάσει ο Δέκιος, να σταθούμε γενναία μπροστά στους διώκτες και να μην προδώσουμε από δειλία την πίστη μας. Εσύ, Ιάμβλυχε, πάρε αυτά τα νομίσματα», είπε στον Ιάμβλυχο εφόσον αυτός έβγαινε έξω στην αγορά, «και πήγαινε», λέει, «στην πόλη να αγοράσεις ψωμί. Να πάρεις λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, γιατί πεινάμε. Τόσα χρόνια κοιμήθηκαν, αιώνες ολόκληρος. Και με την ευκαιρία να μάθεις τι γίνεται με τις έρευνες που κάνει ο αυτοκράτορας για μας». Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης ο Ιάμβλυχος, στην είσοδο της πόλης που κατέβηκε πριν από λίγο, γιατί αυτοί εδώ δεν κατάλαβαν ότι κοιμήθηκαν τόσα χρόνια, έμεινε, λέει, άναυδος, βλέποντας το σημείο του σταυρού σε όλες τις πόρτες. Μα χθες, λέει, αυτός εσωτερικά, μας καταδιώκανε εμάς που είμαστε χριστιανοί. Τώρα όλες οι πόρτες έχουν μπροστά σταυρό. Φανταστείτε, όλοι οι χριστιανοί βάζαν το σύμβολο του σταυρού στα χρόνια των χριστιανών αυτοκρατόρων για να δείχνουν ότι είναι χριστιανοί. Πού φτάσαμε, αναρωτήθηκε λοιπόν. Μην αναγνωρίζοντας ούτε ανθρώπους ούτε οικοδομήματα, αναρωτήθηκε αν ονειρευόταν ή αν είχε μπει σε άλλη πόλη. Στην αγορά αγόρασε ψωμί. Αλλά όταν έδωσε τα χρήματα στον φούρναρη, αυτός τον κοίταξε προσεκτικά και τον ρώτησε. Μήπως είχε βρει κανέναν παλιό θησαυρό, διότι τα νομίσματα έφεραν το ομοίωμα ενός αλλοτινού αυτοκράτορα, που δεν τον ήξεραν μετά από τόσα χρόνια. Ούτε τα νομίσματα αυτά είχαν αλλάξει, λιώνανε τα νομίσματα, ήταν όντως αξίας, είχαν το τίμημα, ήταν χρυσά, ασημένια, ήταν ασημένια όμως και χρυσά τα νομίσματα. Όποιος είχε νόμισμα, είχε νόμισμα. Στα λόγια αυτά, ο Ιάμβλυχος άρχισε να τρέμει από τον φόβο του και νομίζοντας ότι θα τον παρέδιναν στον αυτοκράτορα, ήθελε να το βάλει στα πόδια. Οι πολιτές όμως, όπως σου λέει εδώ, τον κράτησαν και απείλησαν να τον σκοτώσουν αν δεν μοιραζόταν μαζί τους τον θησαυρό και βάζοντάς του μια θηλιά στο λαιμό, τον έστειλαν στην αγορά. Τη στιγμή εκείνη, η ομάδα συνάντησε τον ανθύπατο που πήγαινε να επισκεφθεί, τον επίσκοπο Στέφανο. Μαθαίνοντας τον λόγο της αναταραχής, ο άρχοντας ρώτησε τον Ιάμβλυχο πώς είχε βρει τον θησαυρό αυτό και που τον έκρυβε. Ο νέος αποκρίθηκε ότι δεν είχε βρει τίποτα και ότι είχε τα νομίσματα ταύτα από τους γονείς του. Και όταν το ρώτησαν ποια ήταν η πατρίδα του και ποιοι οι γονείς του, απάντησε με το φυσικό τρόπο. Είμαι από εδώ, αν αυτή η πόλη είναι η Έφεσος, γιατί δεν την αναγνώριζε ο ίδιος, και οι γονείς μου είναι οι τάδε, είπε και τα ονόματά τους. Τα ονόματα αυτά ήσαν άγνωστα στον ανθύπατο και όλος ασυνήθιστα. Οπότε εξοργισμένος κατηγόρησε τον Ιάμβλυχο ότι ήθελε να τον εξαπατήσει, αφού αυτά τα 200 χρόνων νομίσματα μαρτυρούσαν ότι όντως είχε βρει θησαυρό. Ο Ιάμβλυχος έπεσε τότε στα πόδια του και τον νικέτευσε να του φανερώσει που ήταν ο αυτοκράτορας Δέκιος. Ο φόβος του ήταν ο Δέκιος. Όταν του απάντησαν ότι εκείνος είχε πεθάνει πριν πολλά χρόνια, πρότεινε στον ανθύπατο να τον ακολουθήσει στη σπηλιά για να του δείξει ότι είχαν καταφύγει εκεί με τους συντρόφους του για να ξεφύγουν από τον διαγμό του Δεκίου. Ο ανθύπατος, συνοδευόμενος από τον επίσκοπο και μεγάλο πλήθος, φανταστείτε τι είχε γίνει στην πόλη, στόμα με στόμα, το ράδιο δούλεψε δηλαδή εκείνη την εποχή πολύ καλά, και μετέβησαν λέει τότε στη σπηλιά όπου βρήκαν τις μολυβένες πλάκες που έφεραν τα ονόματα των νέων. Όλοι αναγνώρισαν τότε το θαύμα και ανέπεμψαν κραυγές ευχαριστίας. Ο ανθύπατος και ο επίσκοπος έγραψαν τότε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι η θαυμαστή εμφάνιση των 7 αυτών νέων που είχαν πεθάνει πριν από τόσα πολλά χρόνια ήταν μια ολοφάνερη απόδειξη της Ανάστασης των σωμάτων. Γιατί λέει καμιά φορά «αναστήθηκε κανείς». Διάβαζε το συναξάρι για να μάθεις. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στα συναξάρια μας. Ο αυτοκράτορας λέει αμέσως έσπευσε στην Έφεσο, επισκέφθηκε τους νέους και έλουσε με τα δάκρυά του τα πόδια τους, ακριβώς όπως κάνουν σήμερα όλοι οι πολιτικοί μας που συναντούν την Εκκλησία. Λιώνουν, κλαίνε μέσα στο θαύμα που υπάρχει μέσα αυτή τη λέλαπα και την αναμπούλα μια εκκλησία. Λιώνουν. Αφού διηγήθηκαν λέει επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, φανταστείτε μετά από τόσα χρόνια, εδώ λέει 200 το βιβλίο μέσα, το ευχολόγιο 300 τόσα χρόνια, όπως και αν είναι, πάντως είναι πάνω από 2 αιώνες αυτή η θαυμαστή κοίμησή τους και ανάστασή τους, χωρίς όμως να έχουν λιώσει, να έχουν δείγματα ας πούμε αποσύνθεσης, δεν ήταν βρικόλακες, ήταν αληθινά σώματα. Και πόσο θα ήθελε και ο αυτοκράτορας να μάθει πολλά πράγματα, τι είχαν γίνει τότε την εποχή, πώς καταδίωκαν τους χριστιανούς, έδωσαν μαρτυρίες. Να, οι αληθινές μαρτυρίες. Αφού λέει διηγήθηκαν τόσα πολλά επιμακρών την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, ο Μαξιμιλιανός και η συναυτό από την κούραση έγιναν γλυκά σαν εισταγμένοι στη γη και εκοιμήθησαν οριστικά τον ύπνο του θανάτου. Δεν περίμεναν και τον αυτοκράτορα να του τα πούνε και μετά παραδόθηκαν όντως, διότι δεν θα μπορούσε αυτό να συνεχιστεί. Ήταν μια εξαίρεση των κανόνα, μια μαρτυρία για να τονωθούν οι χριστιανοί και να πούνε ότι υπάρχει ανάσταση των νεκρών. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε να κατασκευαστούν λέει 7 χρυσοί σαρκοφάγοι, η ευλάβεια του αυτοκράτορα, και να τιμηθούν οι Άγιοι Νέοι με μεγάλες γιορτές, στις οποίες προσκλήθηκαν όλοι οι κάτοικοι της Εφέσου, πλούσιοι και φτωχοί. Την επόμενη νύχτα ωστόσο οι Άγιοι εμφανίστηκαν σε αυτόν τον αυτοκράτορα για να του ζητήσουν να αφήσει τα σώματά τους κατά γης μέσα στη σπηλιά εν αναμονή της κοινής Αναστάσεως. Πολύ όμορφο. Τώρα θα μου πείτε, ο συντάκτης αυτής της ευχής γράφοντας για να έχει ύπνο κάποιος εύχεται να κοιμηθούν και αυτά 200 ή 300 χρόνια? Όχι, αλλά πώς το πήρε έτσι εκεί πέρα και το έβαλε μέσα στην ευχή για να δείξει με αυτόν τον τρόπο πραγματικά ότι με τις ευχές προς τον Θεό μας δύναται ο άνθρωπος να ξεκουράζεται. Αν αυτή με την ευχή του Ιερεμίου ο Αβιμέλεχ εκοιμήθη 70 χρόνια για να μην δει την πτώση της Ιερουσαλήμ και στεναχωρηθεί, και αν αυτοί οι νέοι που με τόση πίστη τους έδωσε έναν ύπνο για τόσους αιώνες ο ίδιος ο Κύριός μας, πόσο δεν θα μπορεί να πιάσει μία ευχή η οποία κάνει ο ιερεύς για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος έστω και μια νύχτα, να μπορέσει να κάνει έναν ύπνο καλό έτσι και ευλογημένο για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Αυτός λοιπόν, φιλάνθρωπε, βασιλεύ, πάρεσε ο κενήν δια της επιφυτής του Αγίου Σου Πνεύματος και επίσκεψε τον δούλον σε αυτόν που έχει το πρόβλημα της αϊπνίας και δώρησε αυτό υγείαν, ρώσιν και ευρωστίαν δια της εις αγαθότητος. Ότι παρασού εστί πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Τι όμορφα που τα λέει, πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, μόνον από το Θεό δίνονται όλα αυτά. Και η υγεία και η ρώση και η ευρωστία μόνον ο Θεός μπορεί να τα δώσει στον άνθρωπο, γιατί εσύ είσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστέ μας και Θεέ μας, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, την ευχαριστία και την προσκύνηση, συν το ανάρχο σου πατρί μαζί με τον άναρχο πατέρα σου και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εδώ τελειώνει αυτή η ευχή, η οποία έτσι εκτεταμένα αναλύσαμε, γιατί έπρεπε να δούμε και ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα τα οποία αναφέρει μέσα. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο πράγμα να ψάχνουμε για να βρίσκουμε τι λέει εκεί ο παπάς. Για δείτε και στο γάμο μέσα πόσα ζευγάρια αναφέρει εκεί στο μυστήριο του γάμου, που είναι μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Μωσέα και Σεφόρα, Ιωακήμ και την Άν, Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Πόσα ζευγάρια αναφέρει εκεί, και είναι πολύ ωραία να ξέρουμε πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι όταν έκαναν τη συζυγία τους. Και άμα διαβάζουμε αυτούς τους βίους, παίρνουμε πολύ όμορφα παραδείγματα για να δούμε και εμείς, αδελφοί μου, πώς μπορούμε καλύτερα να ζήσουμε. Εύχομαι λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ύπνου, η Εκκλησία το λύνει, και αυτό με τις ευχές. Τώρα αν θέλετε για 70 ή 300 τόσα χρόνια να σας διαβάσουμε ευχή να κοιμηθείτε, αυτό δεν είναι εύκολο να σας το τάξουμε, αλλά εκείνο που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι η Εκκλησία δύναται με την προσευχή να βοηθήσει και το σώμα, ακόμα και στην περίπτωση της αϊπνίας. Αμήν, αδελφοί. Γέννητο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Ο λόγος, αγαπητοί μου αδελφοί, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος είναι σήμερα περί διακρίσεως, παθών, αρετών και λογισμών. Θα ασχοληθούμε λοιπόν σήμερα, πατέρες και αδελφοί, με ένα δύσκολο θέμα, τη διάκριση. Μεγαλύτερη από όλες τις αρετές θεωρούν οι πατέρες τη διάκριση. Τι είναι η διάκριση κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος που μελετούμε? Διάκριση είναι να γνωρίζουμε και να διακρίνουμε καλά τα έργα, τα λόγια, τις ελλείψεις μας και τις δυνατότητές μας και ο καθένας μας να αγωνίζεται ανάλογα κατά τη δύναμη και την κατάστασή του. Διάκριση είναι μια αληθινή κατανόηση της ψυχής που τη βοηθάει να γνωρίζει καλά και χωρίς να ασφάλει το θέλημα του Θεού και να το φυλάτει ακριβώς με τον λογισμό, τη θέληση, τον λόγο, το έργο, πάντοτε σε κάθε τόπο και σε κάθε υπόθεση. Διάκριση είναι ένας άδολος λογισμός και μια καθαρά όρεξη που βρίσκεται κάθε ώρα στην ψυχή. Διάκριση είναι ένας χάρτης όπου σημειώνει και χαράσει κανείς όμορφα και σωστά τι θέλει να κάνει. Διάκριση είναι, αδελφοί μου, να γνωρίζουμε καλά την πνοή των ανέμων, από πού φυσάει και από πού έρχεται, από τον Θεό ή από τον διάβολο. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι ορισμοί για τη διάκριση. Η ουσία όμως όλων των ορισμών είναι αυτή. Διάκριση είναι να διακρίνεις καλά, να ξεχωρίζεις με ακρίβεια, να βλέπεις με καθαρά τα μάτια της ψυχής. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Ποιο είναι το θέλημα του διαβόλου? Ποιο πράγμα είναι αμαρτία? Ποιο πράγμα είναι αρετή? Ποιες σκέψεις είναι καλές? Ποιες σκέψεις είναι κακές? Ποιο είναι πάθος κακό? Ποια είναι θεάρεστη αρετή? Και αν διακρίνεις πολύ καλά τα παραπάνω, από πού ξεκινάει το ένα και πού φτάνει και προσπαθείς να βρίσκεσαι στο καλό, στο θεάρεστο, προσπαθείς να αποφεύγεις το κακό και δαιμονικό, αυτό είναι, αδελφοί μου, διάκριση. Όχι μόνο να διακρίνεις το καλό από το κακό, αλλά και να επιδιώκεις το καλό και να αποφεύγεις το κακό. Να, γιατί οι πατέρες χαρακτήρισαν τη διάκριση ως τη μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, γιατί αυτή και μόνο χαράσει αλάνθαστα τα σύνορα μεταξύ κακού και καλού και καθοδηγεί με ασφάλεια στο σωστό. Είναι τόσο δύσκολη αυτή η διάκριση? Πάρα πολύ δύσκολη και για τους Αγίους, πολύ περισσότερο για μας που ζούμε στον κόσμο όπου επικρατεί σύγχυση. Όσιος πατήρ λέγει, φανάρι είναι η διάκριση για τους αρχαρίους στην πνευματική ζωή, που πρέπει να το κρατούν στο χέρι για να βλέπουν πού περπατούν, στον ίσιο ή στον ανώμαλο δρόμο, σε σταθερό ή ολισθηρό τόπο, κατά Θεόν ή κατά τον διάβολο. Λιχνάρι είναι η διάκριση για τους μεσαίους, που πρέπει να το κρατούν στο χέρι για να εξετάζουν καλά ποιο είναι το αληθινά καλό και ποιο είναι το ψεύτικο και παραπλανητικό. Τι γλυκαίνει την καρδιά και την όρεξη, αλλά είναι βλαβερό για την ψυχή. Ποιο χάρισμα είναι θείο και ουράνιο και ποιο πρόσχερο και γήινο. Σοφία είναι η διάκριση για τους τέλειους, που σαν μια μεγάλη ουράνια λαμπάδα τους φωτίζει, ώστε να βλέπουν πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι
και έτσι αβίαστα και άκοπα να τα πετυχαίνουν. Μπαίνουμε όλοι οι αδελφοί μου σε ένα πλοίο για να πορευτούμε στο γαλήνιο λιμάνι της αιωνιότητας. Πρέπει απαραίτητο να ξεχωρίζουμε, να διακρίνουμε από πού φυσάει ο άνεμος και πού μας πάει. Μας πάει στον Θεό ή μας οδηγεί στα βάθη της αβύσσου. Πρέπει να είμαστε άγρυπνοι στο τιμόνι. Άλλοτε θέλει βία, άλλοτε προσοχή, άλλοτε δεξιά, άλλοτε αριστερά, άλλοτε μπροστά και άλλοτε πίσω. Να, αυτό είναι διάκριση. Πότε χρειάζεται νηστεία, πότε χρειάζεται προσευχή, πότε σιωπή, πότε ταπείνωση, σε κάθε ώρα και κάτι άλλο, ανάλογα με τον πόλεμο, ανάλογα με την περίσταση. Αυτό είναι διάκριση. Ο Αββάς Αμμονάς έλεγε, βλέπεις άνθρωπο να κρατά τσεκούρι στο χέρι και να αγωνίζεται νύχτα και μέρα για να κόψει ένα δέντρο και να μην καταφέρει να το κόψει. Κι άλλον πάλι, να το ρίχνει κάτω με λίγα χτυπήματα. Ο πρώτος κοπιάζει πολύ χωρίς αποτέλεσμα. Ο δεύτερος με λιγότερο κόπο έχει άριστο αποτέλεσμα. Έτσι συμβαίνει, αδελφοί μου, και στην πνευματική ζωή. Ο αγώνας χωρίς διάκριση και κουραστικός είναι και αναποτελεσματικός. Επίσης, οι Άγιοι Πατέρες εντόπιζαν τη διάκριση και στην προμελέτη. Ο Μέγας Αντώνιος έλεγε, ο σιδηρουργός χτυπάει μία μάζα σιδήρου όχι τυχαία και άσκοπα. Έχει προηγουμένως σκεφτεί τι θέλει να φτιάξει. Δρεπάνι, μαχαίρι, τσεκούρι και ανάλογα χτυπάει το σίδερο. Και ο άνθρωπος πρέπει να σκεφτεί προηγουμένως και να αποφασίσει ποια αρετή θέλει να αποκτήσει ή ποιο ελάττωμα να κόψει και ανάλογα να κοπιάσει. Και όχι αόριστα και άσκοπα να αγωνίζεται. Αυτό είναι, αδελφοί μου, διάκριση. Δεν προοδεύουμε στην αρετή γιατί μας λείπει η προμελέτη, έλεγε ο Αββάς Ποιμήν. Και ένας άλλος Αββάς έλεγε, ποτέ δεν έκανα βήμα προς τα εμπρός χωρίς να εξετάσω καλά που πρόκειται να πατήσω το πόδι μου. Να και μια άλλη πλευρά της διακρίσεως. Να κάνουμε στην πνευματική ζωή όπως και στην επαγγελματική και καθημερινή μας ζωή προμελέτη και προγραμματισμό. Με διάκριση προμελέτη να ξεκινούμε την προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε ένα-ένα τα πάθη μας και μετά να αποκτήσουμε μια-μια τις αρετές. Ματαιοπονή αλήθεια, όποιος γενικά και αόριστα προσπαθεί χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Χτυπάει μια μάζα σιδήρου χωρίς να ξέρει τι θέλει να κατασκευάσει. Οι υπερβολές, έλεγε κάποιος πατήρ, είναι γεννήματα του διαβόλου. Γι' αυτό έλεγε ο Αββάς Ισόης. Προτίμησε εργασίες ελαφρές και διαρκείς παρά κοπιαστικές και πολύ σύντομες. Και το μέτρο είναι διάκριση, ενώ η υπερβολή αδιακρισία. Είναι γνωστό το παράδειγμα του μοναχού που πήγε σε ένα φημισμένο κοινόβιο για να διδαχθεί. Είδε λοιπόν εκεί κατάπληκτος τους μοναχούς να εργάζονται στα διακονήματά τους. Άλλοι στον κήπο, άλλοι στην καθαριότητα, άλλοι στα ζώα και άλλοι στην αγιογραφία. Ρώτησε με απορία. Το έργο του μοναχού είναι η προσευχή και η μελέτη. Αλλά εσείς οι μοναχοί κάνετε ό,τι άλλο εκτός από αυτό. Του απάντησε ο γέροντας. Εσύ αδελφέ πήγαινε στο κελί, προσευχή σου, διάβασε, ασχολήσου με το μοναχικό έργο. Έτσι και έγινε. Μπήκε ο ξένος μοναχός στο κελί,
προσευχήθηκε, διάβασε και πέρασε η ώρα. Περίμενε από στιγμή σε στιγμή να τον καλέσουν για φαγητό, αλλά τίποτε. Το βράδυ, λιμασμένος από την πείνα, ρώτησε τον γέροντα, «Δεν έφαγαν σήμερα οι αδελφοί?» «Βεβαίως και έφαγαν», είπε ο ηγούμενος. «Και γιατί δεν με καλέσατε και μένα στην τράπεζα?» ξαναρώτησε ο ξένος. Του απάντησε ο ηγούμενος, «Εσύ αδελφέ μου, έφαγες όλη την ημέρα πνευματική τροφή και θεωρήσαμε ότι δεν χρειαζόσουν την υλική τροφή που είναι και κατώτερη. Οι αδελφοί όμως εργάστηκαν, κουράστηκαν και έφαγαν από την υλική τροφή». Κατάλαβε ο ξένος, μοναχός, το σφάλμα του. «Είναι καιρός για κάθε πράγμα. Η υπερβολή στην άσκηση ή η υπερβολή στο γράμμα του νόμου και η έλλειψη διακρίσεως δεν φτάνει ποτέ στον Θεό». Πώς οι άνθρωποι από την άσκοπη και υπερβολική κατανάλωση των σωματικών δυνάμεων τους δεν αχρηστεύθηκαν και πώς οι άλλοι από την υπερβολική άσκηση δεν πλανήθηκαν από τον διάβολο στην απώλεια. Η διάκριση είναι φρένο και στην υπερβολή. Να πω και κάποια παραδείγματα ακόμη από την καθημερινότητα για να καταλάβουμε, αδελφοί μου, την υπερβολή και τη διάκριση. Είναι ένα ανδρόγυνο και η γυναίκα αγαπάει την Εκκλησία, αγωνίζεται, ζει μυστηριακή ζωή σε αντίθεση με τον άντρα που θρησκεύει πολύ συγκρατημένα και μέτρια. Εδώ χρειάζεται διάκριση και όχι υπερβολή. Δηλαδή, δεν μπορεί η γυναίκα από υπερβολή να ασχολείται μέρα νύχτα με τα θρησκευτικά της καθήκοντα, έστω και αν ενοχλεί και ερεθίζει τον σύζυγό της, γιατί μόνο βλάβη προκαλεί. Βεβαίως και έχει προτεραιότητα ο Θεός, αλλά με σύνεση και διάκριση, ώστε να μην εξοργίζονται οι άλλοι και πάνε στην αντίθετη όχθη. Εδώ χρειάζεται, όπως είπαμε, διάκριση. Τι είναι αναγκαίο να κάνουμε και τι είναι μη αναγκαίο να το παραλείπουμε για την οικοδομή και τη μη ενόχληση του άλλου. Η νηστεία πάλι είναι θείο και άγιο πράγμα. Δεν μπορούμε όμως να την επιβάλλουμε στους άλλους αδιάκριτα. Θέλεις να βάλεις τον σύζυγό σου και τα παιδιά σου να νηστεύουν? Πρέπει να το κάνεις με διάκριση. Δηλαδή, να μαγειρεύεις νηστίσιμα καλά φαγητά. Να μην επιβάλλεις με το ζόρι το άλαδο, επειδή έτσι πρέπει. Γιατί είναι αυστηρότητα ανεπίτρεπτη που θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Διάκριση θέλει. Λόγο γλυκό, καλό προσεγμένο φαγητό, νηστίσιμο, άλαδο μπορεί να είναι και μια μέση κατάσταση, αποδεκτή από τους άλλους και όχι βέβαια υπερβολή αποτυχημένη. Διάκριση και όχι υπερβολή πρέπει να έχουν οι γονείς προς τα παιδιά για να τα κερδίσουν, οι πνευματικοί προς τους εξομολογουμένους για να τους σώσουν. Να, έτσι πήγε κάποιος να εξομολογηθεί σε ένα γέροντα. Ήταν υπερβολικά αμαρτωλός και ο γέροντας πάλι υπερβολικά ζηλωτής. Λοιπόν, εξομολογούνταν μία-μία τις αμαρτίες του και ο άνθρωπος και ο γέροντας προσπαθούσε και απαριθμούσε τα επιτήμια. 2 χρόνια ακοινωνισία για το ένα, 4 για το άλλο, 10 για το άλλο και στο τέλος συμπληρώθηκαν 150 χρόνια ακοινωνισίας, δηλαδή δεν θα κοινωνούσε ο άνθρωπος ποτέ. Ο άνθρωπος βγήκε από την εξομολόγηση βυθισμένος στην απόγνωση και έτοιμος να πάει να φουντάρει στη θάλασσα. Ευτυχώς βρέθηκε κάποιος άλλος αδελφός
από άλλη αδελφότητα και τον οδήγησε στο γέροντά του που είχε διάκριση και τον έσωσε τον άνθρωπο. Τον άκουσε, τον βοήθησε να ανιστεύσει και να κοινωνήσει. Η υπερβολή είναι που σκοτώνει και δεν σώζει. Πόση διάκριση είχε ο Κύριός μας σε κάθε περίπτωση, αδελφοί μου, και μάλιστα στην περίπτωση της πόρνης που την κυνηγούσαν οι Εβραίοι για να τη λιθοβολήσουν σύμφωνα με τον νόμο βέβαια. Ούτε είπε ότι έκανε καλά η πόρνη, ούτε είπε σκοτώστε την, αλλά τι είπε? Να ρίξει πέτρα ο αναμάρτητος. Και έσκυψε διακριτικά στο χώμα γράφοντας κάτι για να μην δει την αποχώρηση. Έφυγαν όλοι. Δεν λιθοβολήθηκε η πόρνη για να πεθάνει στην ψυχή και στο σώμα, αλλά σώθηκε. Αυτή είναι η θεϊκή διάκριση. Και στη συνέχεια της είπε, πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Στην Ιερά Αποστολή, αδελφοί μου, χρειάζεται διάκριση. Δεν μπορεί κανείς βάναυσα και βία να επιβάλλει κανόνες και βάρη δυσβάστακτα στους ανθρώπους που θέλει να φέρει μέσα στην Εκκλησία. Γενικεύοντας, να πούμε ότι διάκριση είναι το καθαρό μάτι της ψυχής που βλέπει, διακρίνει, ξεχωρίζει ποιο είναι το θεϊκό, ποιο είναι το διαβολικό, ποια είναι τα πάθη του, ποια είναι η αρετή του, και στη συνέχεια προμελετά τον αγώνα του και τον κάνει με μέτρο και όχι υπερβολή. Και όπως συμβαίνει με τους γιατρούς, οι οποίοι σπουδάζουν πρώτα, γνωρίζουν καλά το ανθρώπινο σώμα και μετά κάνουν τις διαγνώσεις διαφόρων ασθενειών και στη συνέχεια τη θεραπεία. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνει ο άνθρωπος σχετικά με την ψυχή του, να ακολουθήσει τη διαδικασία των ιατρών, δηλαδή την πορεία της διακρίσεως. Να μάθει πρώτα καλά τον νόμο του Θεού, να γνωρίσει τον εαυτό του με το μικροσκόπιο του νόμου του Θεού και μετά να ξεκινήσει την προσπάθεια θεραπείας του. Ο Ιησούς Ιωάννης προτείνει τρόπους με τους οποίους θα αποκτήσουμε τη μακαρία διάκριση. Το πρώτο είναι να μελετάμε συνέχεια και προσεκτικά τον Ευαγγελικό Λόγο, τον Πατερικό Λόγο, τον Λόγο του Θεού. Αυτός σοφίζει το νου, φωτίζει τη διάνοια, καθαρίζει το μάτι της ψυχής για να βλέπει καλά τι του συμβαίνει. Δεύτερον, πρέπει απαραίτητα να μάθουμε και τις εχθρικές επιβουλές, ετοιμασίες, μεθοδεύσεις, για να είμαστε σε θέση να τις αναγνωρίζουμε και να τις αποκρούσουμε. Τρεις λάκους συνηθίζουν να σκάβουν οι δαίμονες για να πέσουν μέσα οι άνθρωποι. Ποιοι είναι αυτοί οι λάκοι? Οι κρυφοί και αδιάκριτοι που ανοίγουν οι δαίμονες για να μας θανατώσουν στον ένα ή στον άλλον, αν δεν τους ξεχωρίσουμε βέβαια. Ο πρώτος είναι, προσπαθούν με κάθε τρόπο, μελετούν εναντίον μας και εναντιώνονται για να μην κάνουμε το καλό, για να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Η προσευχή, είτε η ατομική, είτε η δημόσια, είναι άγιο και θεάρεστο πράγμα. Είναι η πιο σπουδαία και ωφέλιμη άγια πράξη. Ακριβώς γι' αυτό βρίσκονται δίπλα μας οι δαίμονες και ανοίγουν γύρω μας λάκους για να μην κατορθώσουμε αυτό το ιερό έργο. Έτσι μας βάζουν αρχικά λογισμούς οκνηρίας και ακιδείας και τεμπελιάς. Είσαι κουρασμένος τώρα, κοιμήσου, δεν πειράζει. Μια Κυριακή έχεις ελεύθερη, τρέξε στην εκδρομή, κοιμήσου περισσότερο, πήγαινε στο εξοχικό, πήγαινε στη θάλασσα. Πρέπει να κάνεις και κάποιες δουλειές και τόσα άλλα. Και πέφτουμε στον λάκκο του διαβόλου. Δεν συμμετέχουμε στην προσευχή.
Αν νικήσουμε τους παραπάνω λογισμούς, ανοίγει άλλο λάκκο. Έρχονται εκείνη την ώρα επισκέπτες και φίλοι. Θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία. Αν μπορέσουμε και υπερπηδήσουμε και αυτόν τον λάκκο, ανοίγει άλλο. Μας πιάνει δυνατός πονοκέφαλος και οποιαδήποτε άλλη αδιαθεσία, οπότε πέφτουμε δικαιολογημένα στο λάκκο των δαιμόνων, δεν κάνουμε την προσευχή μας. Άλλο παράδειγμα. Έχουμε καλή διάθεση να ελεήσουμε έναν φτωχό, έναν ανήμπορο και αμέσως μας περικυκλώνουν οι δαίμονες έτοιμοι να μας εμποδίσουν και οι πονηροί λογισμοί αρχίζουν, ανοίγονται οι λάκοι. Κράτησε ευλογημένα τα χρήματα για τα παιδιά σου. Κάνε οικονομία για να έχεις. Κανείς δεν είναι φτωχός, όλοι έχουν. Να δουλέψουν αν θέλουν για να έχουν, όπως και εγώ. Είναι ο τάδε τεμπέλης κακός. Θα πάει άσκοπα η ελεημοσύνη. Θα πάρει τα χρήματα για τα ναρκωτικά, για το πιωτό, για διασκέδαση και ήδη γύρω μας, αδελφοί μου, σκάφτηκε τάφρος από τους δαίμονες. Πέφτουμε μέσα και δεν κάνουμε ποτέ την ελεημοσύνη. Μακάρι να σκεφτόμασταν ότι όλες οι παραπάνω σκέψεις είναι του πονηρού, για να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού, την ελεημοσύνη. Να, εδώ χρειάζεται η διάκριση. Θέλουμε να νηστεύσουμε. Θείο και Άγιο πράγμα η νηστεία. Εντολή του Θεού πρώτη. Να σου και οι πονηροί δαίμονες καταφθάνουν και αρχίζουν να ανοίγουν γύρω μας τους λάκους. Εμείς εργαζόμαστε, και πώς να μην τρώμε το αυγό, το κρέας, το τυρί, το γάλα κτλ. Θα πέσουμε κάτω αν δεν φάμε. Οι νέοι, τα παιδιά, είναι στην ανάπτυξη. Πρέπει να τρώνε από όλα. Να, νύστευσα και με πονάει το στομάχι μου, τα έντερά μου και τα σχετικά. Δεν είμαι εγώ για νηστεία. Η νηστεία είναι καταπίεση, κατάργηση της ελευθερίας μου. Η νηστεία αφορά το παρελθόν και τους υπερήλικες. Στο τέλος δεν νηστεύουμε και είμαστε ικανοποιημένοι. Οι δαίμονες και πάλι τα κατάφεραν στον πόλεμο εναντίον μας. Συνοψίζοντας, λέγω ότι σε κάθε καλή πράξη που θα σκεφτούμε να κάνουμε, σε κάθε καλό πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί μου, να ξεχωρίσουμε, να διακρίνουμε με μάτι καθαρό ότι οι δαίμονες έρχονται κοντά μας και προσπαθούν να μας εμποδίσουν από το καλό. Τα επιχειρήματά τους είναι τις περισσότερες φορές λογικοφανή. Φαίνονται λογικά, αλλά να φοβάστε και να αποφεύγετε τη βλαμμένη λογική, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Γιατί την έλεγε βλαμμένη? Γιατί είναι η λογική του πονηρού, που φαίνεται λογική, αλλά στην ουσία είναι λάκκος δαιμονικός στον οποίο πέφτουμε. Επομένως, αδελφοί μου, όταν σκεφτούμε και αποφασίσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, μια καλή πράξη, ποτέ μα ποτέ να μην ακούσουμε τους λογισμούς μας, τους αντίθετους, για να μην την κάνουμε, αλλά με αποφασιστικότητα και χωρίς αναβολή να την πραγματοποιούμε. Αυτό είναι διάκριση. Είπαμε λοιπόν τι είναι διάκριση και πώς θα διακρίνουμε το καλό από το πονηρό. Ήδη μιλήσαμε για τον πρώτο λάκκο που ανοίγει σε εμάς τους ανθρώπους ο δαίμονας, για να μην κάνουμε το καλό. Στο άλλο μάθημα θα συνεχίσουμε και για τους άλλους λάκκους, να τους μάθουμε για να μην πέφτουμε μέσα και κάνουμε το θέλημα του δαίμονος, ο οποίος δεν θέλει τη σωτηρία της ψυχής μας, δεν θέλει να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού και μέσα στη διάκριση που ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Ο Θεός
να είναι μαζί μας.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία

0: Γκάζογλου σχετικά με το θέμα πίστης και επιστήμης. Επιστήμης και θρησκείας. Συνεχίζοντας την προηγούμενη μας συζήτηση, θα ήθελα να φέρω στη δική μας συζήτηση να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα της θεολογίας. Υπάρχει, αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η πρώτη είναι μετά την επανανακάλυψη των πατέρων της Εκκλησίας στον προηγούμενο αιώνα και πιθανόν πιο γνωστός από αυτό το κίνημα ήταν ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ο οποίος είχε, θα λέγαμε, ένα μότο πίσω στους πατέρες. Δηλαδή, γυρίστε, δείτε την θεολογία, την αγωνία, τον κόπο, τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας και μέσα εκεί κρύβεται ένας θησαυρός που εκείνη την εποχή φαινόταν να μην τον είχαν πολύ έντονα υπόψη τους οι θεολόγοι και αντίστοιχα η ίδια η Εκκλησία και κάπως επαναφέρθηκε. Όμως αυτό είχε μία τόσο δυνατή τάση που δημιουργήθηκε ένα δεύτερο κύμα ως αντίδραση, γιατί αρκετοί θεολόγοι και άνθρωποι της Εκκλησίας και πιστοί και ιεράρχες γυρίσανε τόσο πολύ στους πατέρες που πολλοί θεωρούσαν ότι δεν βλέπανε μπροστά. Δεν κοιτούσαν το καινούργιο, δεν κοιτούσαν το διαφορετικό. Έτσι λοιπόν αρκετοί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο η θεολογία κλείδωνε, σαν αυτά που είχαν υποθεί και είχαν γίνει στους προηγούμενους αιώνες και πλέον σταματούσε. Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η θεολογία και προφανώς ο Θεός ως ζών, ως ζωντανός Θεός, είχε μία ενεργό δράση στον κόσμο και άρα και αν η ανθρωπότητα άλλαζε, αν ο κόσμος μας άλλαζε, τότε θα έπρεπε και ο ίδιος να μπαίνει σε αυτό το διάλογο μαζί μας, με την κοινωνία, με τις εξελίξεις και τέλος τον τελευταίο αιώνα και με την επιστήμη. Σημαντικός εκπρόσωπος της δεύτερης σχολής σκέψης, λοιπόν, για μένα τουλάχιστον, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο οποίος είχε πει σε μία δήλωσή του, στην ιστορική συνάντηση, λέει, χριστιανισμού με την αρχαιοελληνική σκέψη στην αρχή της πρώτης χιλιετίας, μεγάλοι πατέρες κατόρθωσαν να εκφράσουν βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας την αρχαία ελληνική σκέψη και γνώση. Στην τρίτη χιλιετία, καλούμαστε να προχωρήσουμε στην έκφραση του αιωνίου μηνύματος του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Στη θέση της γνωστής προτροπής της δεκαετίας του 30, του 1930, πίσω στους πατέρες, προτιμώ, λέει ο ίδιος, το εμπρός με το πνεύμα των πατέρων, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που αδιάκοπα υπήρξε οδηγός των πατέρων. Θα ήθελα λίγο να μας σχολιάσετε αυτή την διπλή οπτική, ναι, της θεολογίας.
1: Χαίρομαι για αυτό το ερώτημα και θα επιχειρήσω να καταθέσω ορισμένες σκέψεις. Αλλά πρώτα θέλω να απενοχοποιήσω τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και μετά να τον ξανά ενοχοποιήσω.
0: Όπως νομίζετε.
1: Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης υπήρξε μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη όταν σπούδαζε για το δακτορικό του στο Χάρβαρντ. Και βεβαίως εκεί δίδασκε ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ιστορικός, πατρολόγος της θεολογίας του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη. Και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη είναι αυτός που εξέφρασε την ανάγκη να επιστρέψει η ορθόδοξη θεολογία της εποχής του, η οποία ήταν ακόμα εχμάλωτη στη δυτική θεολογία. Η θεολογία που βγήκε μέσα από την Τουρκοκρατία στην Ελλάδα και η θεολογία που βγήκε στη Ρωσία μέσα από τις μεταρρυθμίσεις του Μεγάλου Πέτρου από τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα και η θεολογία και των δύο αυτών πυλώνων, ας πούμε, της ορθόδοξης, σύγχρονης ορθόδοξης σκέψης στους νεωτερικούς χρόνους, συνέχισε και τον 19ο και τον 20ο αιώνα να επηρεάζεται από τη δυτική σκέψη. Δηλαδή είχε απολέσει, όπως έλεγε ο Φλωρόφσκι, το φρόνημα των πατέρων. Η στημένη ακαδημαϊκή θεολογία στην Ελλάδα, η οποία ήταν κυρίως γερμανοτραφής, ό,τι υπήρχε στην Ευρώπη και κυρίως στα γερμανικά πανεπιστήμια, με μία καθυστέρηση κάποιων ετών εισάγονταν στην Ελλάδα.
0: Γιατί αυτό?
1: Διότι οι καθηγητές σπούδαζαν στην Αλλοδαπή και μετέφεραν μοτίβα σκέψης, γνωστικά αντικείμενα, οργάνωση

0: των σπουδών, των κλάδων κτλ. Που ομολογιακά μεν φαινόταν ότι ορθόδοξη είναι η σχολή, αλλά πολλές φορές μέσα από τα περιεχόμενα παρισέφρει αυτό που λέμε δυτικό πνεύμα. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν έγινε ένα συνέδριο, το πρώτο συνέδριο Ορθόδοξου Θεολογίας στην Αθήνα, το 1936, με τη συμμετοχή και του Φλωρόφσκι και του δικού μας μεγάλου Αλβιζάτου και άλλων, όπως του Καρμύρη κτλ., μία τάση ήταν να δούμε τι είδους επιδράσεις είχαμε όλους αυτούς τους αιώνες, σχεδόν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι αυτή την εποχή. Έγινε λόγος για την περίφημη Βαβυλώνια αιχμαλωσία της σύγχρονης Ορθόδοξης Θεολογίας στη Δύση και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να επανασυνδέσουμε το τώρα με τη μεγάλη παράδοση των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και ο Φλωρόφσκι είχε δίκιο να το υπερασπίζεται αυτό, διότι ο Δρόσος ήξερε ότι και στη Ρωσία, εκτός από όλα αυτά τα στοιχεία που είχε επιβάλει ως μεταρρυθμίσεις ο Μέγας Πέτρος και η κατοπινή τσάρη μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση, και έβλεπε ότι διαμορφώνεται ένα άλλο πνεύμα ρώσικης Ορθοδοξίας, η οποία αντίληψη αυτή δεν πατάει στους Έλληνες πατέρες και στην κληρονομιά των Ελλήνων πατέρων, αλλά πιο πολύ ερωτοτροπεί με τα φιλοσοφικά ρεύματα του 19ου αιώνα, με τον Έγελο, με τον Καντ, με το ρομαντισμό τον γερμανικό, και είναι το περίφημο ρεύμα της ρωσικής θρησκευτικής φιλοσοφίας. Και έλεγε ο Φλωρόφσκι, ως Ρώσος, ότι πρέπει να επιστρέψουμε στους Έλληνες πατέρες. Άρα λοιπόν, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είναι απλώς ένας μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι εγώ πρόλαβα και άκουσα μαθήματα του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη ως φοιτητής στη Θεολογική Σχολή. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν υπέροχος δάσκαλος, παρότι τα ελληνικά του ήταν ελληνοαμερικάνικα. Όταν είχε κέφι και μεράκι, έλεγε ότι εγώ θα είμαι ο Άριος και εσείς θα είσαστε οι Ορθόδοξοι Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και κάναμε μια εξαιρετική αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Και φυσικά ο Άριος μας τάπωνε συνεχώς. Ήτανε ο Ξήνους, και αυτό το είχε παραδεχτεί και ο Φλωρόφσκι, δηλαδή πάρα πολύ έξυπνος. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης επίσης έλεγε, ερμηνεύοντας ας πούμε την πατερική σκέψη διαχρονικά, κάτι που θα σας αρέσει εσάς, ότι η Ορθόδοξη Θεολογία είναι μία θετική επιστήμη.
1: Το έλεγε αυτό.
0: Δεν είναι δηλαδή μία θεωρητική επιστήμη. Είναι μία θετική επιστήμη και έχει και μία θεραπευτική, θεραπεύει τον άνθρωπο. Και θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με τη λειτουργία της ιατρικής. Mm-hmm. Όπως η ιατρική θεραπεύει νοσήματα του σώματος κτλ., έτσι η θεραπευτική διάσταση της Ορθόδοξης Θεολογίας ως βιώματος, ως εμπειρίας, ως ζωής, αποκαθιστά τον άνθρωπο στην ολότητά του, τον καθιστά ενιαίο, ολόκληρο, όχι κομματιασμένο. Και αυτό που τον καθιστά ολόκληρο είναι η σχέση του με το Θεό, με τη Θεία Χάρη. Είναι η αποκατάσταση του κατ' εικόνα κτλ. Άρα, ο Ρωμανίδης ήταν εμπειρικός για δύο λόγους. Και εξαιτίας του πώς, του τρόπου που έβλεπε τους πατέρες, σαν μια, ας πούμε, μέθοδος αποκατάστασης της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και όταν λέω της πνευματικής, δεν εννοώ απλώς κάποιος αν είναι, ας πούμε, ανισόρροπος, έτσι, να συνέλθει, αλλά αυτό που είναι στον πυρήνα του άνθρωπος ως όν πνευματικό, να αποκατασταθεί. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι κουβαλούσε και έναν εμπειρισμό αμερικάνικης όμως προέλευσης και κοπής.
1: Προτεσταντική λογική.
0: Θα έλεγα, ύστερα από πολλά χρόνια, έτσι, μελέτης των έργων του, των θέσεών του κτλ., ότι μολονότι ο ίδιος έφυγε από την Αμερική για να έρθει σε ένα περιβάλλον ορθόδοξο, μολονότι έκανε μια διατριβή, έκπληξη για την Ορθόδοξη Θεολογία, το προπατορικό αμάρτημα, θα μπορούσε κανείς να πει σωστά ότι όντως η θεολογία στην Ελλάδα χωρίζεται στην εποχή πριν την εμφάνιση αυτή της διατριβής, το 56-57, και μετά, διότι σήμανε ακριβώς ότι και η ακαδημαϊκή θεολογία στρέφεται προς τις πηγές των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας. Mm. και δεν παίρνει έτοιμα τσιτάτα από την δυτική θεολογική παράδοση. Και επίσης και ότι διαλέγεται με τη δυτική θεολογική παράδοση, έτσι, δεν κατεβάζει τα στόρια. Αυτό συνέβη με τον Ρωμανίδη, αλλά συνέβη συνάμα και κάτι άλλο. Ο Ρωμανίδης, επειδή είχε αυτή την εμπειρία του αμερικάνικου θετικιστικού πνεύματος, ήθελε αυτός ο οποίος, ας πούμε, μπαίνει μέσα στο περιβάλλον της ορθόδοξης θεολογίας, αλήθειας, λατρείας, ζωής, να μεταμορφώνεται και να έχει πολύ συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Σας υπενθυμίζω ότι ένας καλός προτεστάντης, ο οποίος αναγεννάται, λέει «Γνώρισε τον Ιησού Χριστός προσωπικό μου σωτήρα και λυτρωτή και πλέον αισθάνομαι τα σημάδια της χάριτος πάνω μου, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν βιοπραγώ στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, είμαι πια ένας καλός ηθικά άνθρωπος». Αυτό είναι. Αλληλούια. Στο Ρωμανίδη, αυτό το πράγμα μετασχηματίστηκε μέσα από τους δρόμους της ασκητικής, νηπτικοησυχαστικής πορείας στην πνευματική ζωή, όπου κάπως συστηματοποίησε τα λεγόμενα στάδια της πνευματικής τελείωσης, όπου, ας πούμε, η κάθαρση είναι το πρώτο, η έλεμψη είναι το δεύτερο και η θέωση είναι το τρίτο. Οπότε όλα αυτά άρχισε να τα βλέπει μέσα από το φακό αυτών των τριών σταδίων. Αλλά αυτά τα τρία στάδια δεν αυτονομούνται. Στον Διονύσιο Αρεοπαγίτη συνδέονται, προσέξτε, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα τρία βασικά, το βάπτισμα, το χρίσμα, την ιεροσύνη. Οπότε αν κάνουμε αυτές τις τριάδες, κάθαρση, έλαμψη, φωτισμός, βάπτισμα, χρήσμα, ιεροσύνη, δηλαδή επιτέλεση της Θείας Ευχαριστίας, και προσθέσουμε και μια τρίτη τριάδα που είναι διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, καταλαβαίνουμε ότι η μυστική θεολογία συνδέεται άρρηκτα με την ιεραρχία, την επίγεια ιεραρχία, δηλαδή με τη δομή της Εκκλησίας, με τους θεσμούς της Εκκλησίας, και ότι το χάρισμα έρχεται και αγγίζει τις δομές, το θεσμό, και δεν υπάρχει αυτή η αντίστοιξη ή η σύγκρουση θεσμού και χαρίσματος που παρατηρείται στους Προτεστάντες και στους Καθολικούς. Εκεί ίσως πρέπει αυτά να τα συζητήσει η σημερινή θεολογία και να φωτίσει ενδεχομένως κάποιες σκιές στη σκέψη τη θεολογική του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη.
1: Δεν ξέρω αν έχω κάπου εγώ λάθος, νομίζω είναι κάθαρση, φωτισμός και θέωση, όχι έλαμψη και φωτισμός, σωστά.
0: Έλαμψη είναι φωτισμός.
1: Ναι, άρα κάθαρση, ναι. Φωτισμός και θέωση, ή έλαμψη και,
0: ναι,
1: θέωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα μπορούσαμε να πούμε. Η θεολογία έχει μία ιστορία χιλιετιών. Έχει περάσει πολύ δύσκολες ιστορικές συνθήκες και πολιτικές και στρατιωτικές και κοινωνικές. Αυτό πολλές φορές την έκλεισε στον εαυτό της. Πολλές φορές χρειάστηκε να υπεραμεινθεί, να χτυπήσει αιρέσεις, να ξεκαθαρίσει τη θέση της, και ανά τους αιώνες θεώρησε ότι είναι καλό να μην αλλάζει εύκολα.
0: Ναι, είναι το στοιχείο της παράδοσης.
1: Το στοιχείο της παράδοσης, το οποίο δεν αλλάζει
0: εύκολα. Είναι λίγο συντηρητικό, έτσι. Μας φαίνεται συντηρητικό.
1: Τώρα βρισκόμαστε σε μία περίοδο που τα πράγματα αλλάζουν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Κάποτε άλλαζε, πιθανόν ερχόταν ένα νέο ρεύμα, νέο κύμα στην κοινωνία, μπορεί να έπαιρνε 50-100 χρόνια για να το χωνέψει η κοινωνία και να το δει. Πλέον αυτά μπορεί να γίνονται και σε δεκαετίες. Σε λίγες δεκαετίες ή μία δεκαετία. Η τεχνολογία έχει μπει επίσης στη ζωή μας, αλλάζει συνεχώς τα πράγματα, τις συνθήκες, ακόμα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αλλάζει τη φιλοσοφία μας, αλλάζει την κοσμοθεωρία μας, αλλάζει τον κόσμο. Οι αλλαγές πολλές φορές, υπάρχει παράπονο από πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, δεν τις προλαβαίνουν. Η Εκκλησία λοιπόν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο να διατηρήσει μία λογική, αργά βαδίζει ο Χριστός, ότι έχει το χρόνο της, χρειάζονται να οριμάσουν πράγματα για να πάρθουν αποφάσεις, αν χρειαστούν αλλαγές. Πολλές φυσικά, αν είναι βαθιές δογματικές αλλαγές, θα χρειαστούν σύνοδοι, οικουμενικοί σύνοδοι κτλ. Έχει τις διαδικασίες της και η Εκκλησία και η θεολογία. Αντίστοιχα όμως πρέπει να ανταποκριθεί στις γρήγορες αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας. Και οι νέοι και ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πολίτης ζητά από την Εκκλησία ένα λόγο. Ζητά από την Εκκλησία μία ανταπόκριση, μία θέση. Αν η Εκκλησία πολλές φορές παίρνει δεκαετίες, ίσως και πολλές δεκαετίες, να απαντήσει και να ανταποκριθεί, πολλοί λένε ότι χάνονται ψυχές, πολλοί λένε ότι χάνονται άνθρωποι, πολλοί λένε ότι θεωρούν αυτή τη διαδικασία τόσο αργή που πλέον δεν είναι αποτελεσματική. Αναγνωρίζεται και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και από τη θεολογία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί μια χρυσή τομή στο πού θα υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και προπαντός και σε ποια σημεία. Ποια σημεία θα κρατηθούν ως δογματικά απαράβατα και ποια σημεία είναι υποσυζήτηση και ανοιχτά στο διάλογο, στο να τα διαχειριστεί η Εκκλησία με την τωρινή πραγματικότητα και με την κοινωνία.
0: Ωραία. Τι μπορώ να σχολιάσω εγώ σε όλη αυτή τη δέσμη των θεμάτων που έχετε καταθέσει. Καταρχήν, η πατερική θεολογία είναι μία θεολογία διαλόγου της Εκκλησίας με μία συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή, περίπου ολοκληρώνεται με τη Βυζαντινή περίοδο για την Ανατολή και ενδεχομένως με το σχολαστικισμό στη Δύση. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα η Ορθόδοξη θεολογία και εκεί θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Το αίτημα επιστροφής στους πατέρες δεν ήταν ένα αίτημα το οποίο ήθελε να μας πισωγυρίσει σε μία παράδοση κλειστή. Ίσα-ίσα η Εκκλησία είναι πατερική, όπως είναι αποστολική, όπως είναι ευαγγελική, με την έννοια ότι διαρκώς έχει πατέρες. Έχει πατέρες και σήμερα και στην εποχή μας. Δεν υπάρχει δηλαδή μία, ας πούμε, επιστροφή σε μία ιδεώδη εξειδανικευμένη κατάσταση, οπότε θα μπούμε εμείς σε μία χρονοκάψουλα και θα επιστρέψουμε στην κατασκευή ενός συντελεσμένου όλου που έγινε περίπου στο Βυζάντιο και θα αρνηθούμε τον κόσμο το σημερινό, την εξέλιξή του, τις μεγάλες αλλαγές, τα μεγάλα του προβλήματα. Η Εκκλησία ζει μέσα στην ιστορία και πορεύεται προς τη Βασιλεία και ο σκοπός της είναι να προσλαμβάνει διαρκώς τον κόσμο, όχι για να τον ερμηνεύσει, όπως μπορεί να κάνει η επιστήμη ή η φιλοσοφία, αλλά και να τον σώσει.
1: Τι σημαίνει να τον σώσει?
0: Να τον σώσει σημαίνει να τον εντάξει σε μία σχέση με τον Χριστό, με το μυστήριο του Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο το κτιστό να μπορέσει να ενδυηθεί την αυθαρσία του μέλλοντος αιώνος στα έσχατα. Δηλαδή να υπερβεί η κτήση αυτό από το οποίο πάσχει, που είναι η φθορά και ο θάνατος. Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε έναν παράδεισο επίγειο, όπως οι διάφορες ιδεολογίες, οι ολοκληρωτικές ή μη ολοκληρωτικές ιδεολογίες γενικής ευτυχίας, μαζικής ευτυχίας, αυτές από τις οποίες ο 20ος αιώνας ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και αντιτιθέμενες μεταξύ τους ιδεολογίες και συστήματα, τα οποία επηρέασαν και χώρες όπως είναι, ας πούμε, η Μεγάλη Ρωσία κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η θεολογία πρέπει να είναι διαρκώς στραμμένη προς τον κόσμο. Η διαλεκτική της σχέσης της Εκκλησίας είναι εν το κόσμο και ουκ εκ του κόσμου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε τώρα με το ήθος των πατέρων, με το φρόνημα των πατέρων, με το πνεύμα των πατέρων, να διαλεχθούμε και να ερμηνεύσουμε τη νέα σχέση που πρέπει να έχουμε με τις σύγχρονες συνθήκες, με τις πραγματικές συνθήκες του ανθρώπου, των κοινωνιών του. Να διαλεχθούμε, όπως πολύ σωστά λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, με τις επιστήμες του καιρού μας. Ό,τι έκαναν οι πατέρες στον καιρό τους, αυτό θα το κάνουμε, καλούμαστε να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Αυτό είναι κρατούμε το ήθος, το φρόνημα. Δεν σημαίνει ότι ό,τι έγινε ολοκληρώθηκε και πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο να υποθεί. Η Εκκλησία μέχρι τα έσχατα οφείλει να είναι ανοιχτή προς τον κόσμο για να τον προσλαμβάνει και για να τον μεταμορφώνει. Άρα πρέπει να δούμε μία συνθετική θεώρηση και αυτού που ήταν ένα αναγκαίο σύνθημα, βασικό όμως για την αυτοσυνειδησία μας, ότι είμαστε Ορθόδοξοι και ως Ορθόδοξοι ομιλούμε, πράττουμε και πορευόμαστε, Άρα να επανασυνδεθούμε με τη μεγάλη κληρονομιά μας και αυτήν να την ερμηνεύσουμε, να τη μεταφέρουμε και να την επικαιροποιήσουμε στο σήμερα. Και αφετέρου, αυτό δεν σημαίνει κλείσιμο. Αυτό σημαίνει άνοιγμα και νέες συνθέσεις. Δηλαδή, οι Έλληνες πατέρες μας έδειξαν το δρόμο και τον τρόπο και τη μέθοδο. Καλούμαστε κι εμείς να συνεχίσουμε το έργο τους παρά τις αντίξωες συνθήκες της νεωτερικότητας για μας, διότι εμείς 400 και 500 χρόνια ήμασταν σκλαβωμένοι σε έναν ξένο δυνάστη. Ζούσαμε σε έναν μεσαιωνικό προνεωτερικό κόσμο. Η Δύση έκανε άλματα ως προς το άνοιγμα του χρόνου, ως προς την έκρηξη των επιστημών, ως προς τις ανακαλύψεις, ως προς τις εφαρμογές των ανακαλύψεων, ως προς την εκβιομηχάνηση. Έθνης, οι Ορθόδοξοι λαοί άρχισαν να ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν το δικό τους. Δηλαδή, από εκεί που ήταν σε έναν προνεωτερικό κόσμο, έπρεπε να ζήσουν στον κόσμο της εκβιομηχάνησης, στον κόσμο, ας πούμε, της τεχνολογίας. Και τώρα πια, και αυτά τα της νεωτερικότητας φαίνεται ότι τα αφήνουμε πίσω και έχουμε μπει σε μια μετανεωτερική φάση, όπου η βιομηχανική επανάσταση οχριά μπροστά στις ψηφιακές επαναστάσεις, οι οποίες είναι τόσο ραγδαίες και τόσο ανατρεπτικές, που όπως πολύ σωστά είπατε, δεν χρειαζόμαστε έναν αιώνα ή 50 χρόνια ή 10 χρόνια, μπορεί και ένα έτος να φέρει άνω κάτω ολόκληρο τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιστήμη, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επικοινωνίες και να επηρεάζουν επίσης όχι τη γνώση μας, αλλά την ίδια μας τη ζωή. Βλέπουμε για παράδειγμα τις αλλαγές στο κλίμα. Έτσι, όλα αυτά είναι η στάση του ανθρώπου της νεωτερικότητας απέναντι στο φυσικό του περιβάλλον. Σήμερα περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο της σχέσης μας με το φυσικό περιβάλλον, ενδεχομένως από το να μάθουμε πώς λειτουργεί η φυσική επιστήμη και τι λέει για το Α ή για το Β, διότι φαίνεται ότι αυτή η απόλυτη εξειδίκευση που επέβαλαν οι επιστήμες από τον 20ο αιώνα και ίσως μετά τον πόλεμο, ολοένα και περισσότερο, ο επιστήμονας δεν έχει πια αυτή την καθολικότητα που είχε σε άλλες εποχές, και πλέον εξειδικεύεται σε ένα πολλοστιμόριο της γνώσης και των εφαρμογών αυτής της γνώσης που χρειάζεται την άλλη ειδικότητα για να ολοκληρώσει κάτι. Αυτό όμως είναι μια πολύ μερική γνώση του φυσικού κόσμου και προκαλεί στη συνέχεια προβλήματα όταν αυτά έρχονται στο επίπεδο της αγοράς, στο επίπεδο των κοινωνικών εφαρμογών και αλλάζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Ζούμε λοιπόν εμείς σήμερα σε πόλεις πολυάνθρωπες, σαν μοναξιασμένα υποκείμενα, ζούμε ενδεχομένως με κατάθλιψη, διότι όλη μας η δράση είναι στην εργασία και όταν επιστρέφουμε είμαστε μόνοι και όχι μόνοι επειδή είμαστε μόνοι, αλλά και μόνοι μέσα στην οικογένειά μας και μόνοι με την σύζυγο ή τον σύζυγο και μόνοι σε σχέση με το ότι δεν έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά μας. Όλα αυτά λοιπόν αλλάζουν τη ζωή μας. Συνεπώς, βλέπετε ότι είμαστε ενώπιον νέων προβλημάτων. Αν λοιπόν η θεολογία και η Εκκλησία δεν μπορεί να μεταφράσει την εμπειρία της, το ήθος της, στις νέες συνθήκες προκειμένου να μαρτυρήσει και να δείξει προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί η μαρτυρία η χριστιανική στο σύγχρονο κόσμο, που ραγδαία αλλάζει, και αν το μόνο που έχει να πει είναι τι συνέβαινε τότε, στο παρελθόν, τότε μάλλον δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός την ίδρυσε, να είναι το σώμα του μέσα στην ιστορία. Και ίσως ο Χριστός δεν είναι παρόν μέσα σε αυτή τη λειτουργία, που είναι μια λειτουργία παρενθοντολογική, που απλώς θέλει να στηρίξει θεσμούς, ιδέες, ιδεολογήματα αλλοτινών χρόνων. Αλλά ο Χριστός είναι ζωντανός. Είναι και σήμερα και αύριο και στα έσχατα Αυτός. Αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί η Εκκλησία, αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί και η θεολογία. Συνεπώς έχουμε χρέος να απαντήσουμε στις προκλήσεις της εποχής και όχι να μείνουμε άφωνοι και να μας ξεπερνούν όλες αυτές οι αλλαγές που δεν είναι απλώς επιστημονικές. Είναι κοινωνικές, είναι οικονομικές, πολιτικές. Είναι ανθρωπολογικές. Συνεπώς, βεβαίως, η Εκκλησία και η Θεολογία πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Και ήδη βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχουν, ας πούμε, θεολόγοι και τοπικές εκκλησίες, οι οποίες με πολύ οργανικό και γόνιμο και λειτουργικό τρόπο μπαίνουν στη νέα εποχή, χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνολογίας και άλλες, οι οποίες στέκονται φοβικά απέναντι σε αυτό. Ή ακόμα βλέπουμε ανορθολογικές καταστάσεις, όπου οι χριστιανοί, αντί να βλέπουν ότι η ιατρική είναι ένας άλλος τρόπος να δοξολογείται ο Θεός, φοβούνται ή συνωμοσιολογούν ή. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι, όπως νομίζουμε, απλώς μερικοί ορθόδοξοι φονταμενταλιστές που αρνούνται την ιατρική της επιστήμης.
1: Και όχι μόνο για την ιατρική, ισχύει και για τη βιολογία και
0: βεβαίως,
1: για την κοσμολογία.
0: Βεβαίως. Για όλη την γκάμα αυτών των επιστημών που δεν είναι θετικές απλώς. Είναι επιστήμες του ανθρώπου. Δηλαδή και η βιολογία και η ιατρική είναι ανθρωπιστικές επιστήμες. Ναι. Και είναι λάθος να χωρίζουμε τις ανθρωπιστικές από τις λεγόμενες θετικές κτλ. Διότι όλες αφορούν τη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να έρθουμε σε πιο ολιστικές συνθέσεις και η θεολογία μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Γιατί η θεολογία έχει ένα καθολικό όραμα για τη ζωή του κόσμου, του ανθρώπου και της ιστορίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή μας συζήτηση. Νομίζω ότι μας διαφωτίσατε αρκετά θέματα και θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουμε και σε επόμενο επεισόδιο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Η σημασία των πρεσβειών των Αγίων μας. Ομιλία του Πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
7: Πολλές φορές αλήθεια οι πιστοί που αγαπούν το Θεό δεν διαρωτήθηκαν με ποιο τρόπο θα πρέπει να του εκφράσουν την αγάπη τους. Πόσες φορές άνθρωποι απλοί με φόβο Θεού, με πόθο Θεού, με καθημερινό αγώνα να τον θέσουν πάντα αρχηγό και κυβερνήτη της ζωής τους, δεν προβληματίστηκαν πώς θα ζήσουν τον Θεό εντονότερα και εναργέστερα στη ζωή τους. Πόσες φορές, εντυπωσιασμένοι κυριολεκτικά από την ζωή των Αγίων, δεν θελήσαμε να μεταφέρουμε την ζωή τους στη ζωή μας. Το παράδειγμά τους στα δικά μας δεδομένα, θέλοντας να τους καταστήσουμε πρότυπα βίου και υποδείγματα συμπεριφοράς. Μας αρέσει πολλές φορές η ζωή των Αγίων, διαβάζουμε τα συναξάρια και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε από τους βίους των Αγίων μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαβάζουμε συναξάρια. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έχουν θαυμαστούς και λαμπρούς βίους. Μας εντυπωσιάζουν λοιπόν το παράδειγμά τους, τα παραδείγματά τους, μας ελκύει ο βίος των Αγίων. Τι μας ελκύει περισσότερο όταν διαβάζουμε τους Αγίους, έτσι ως θα λέγαμε κοινό παρανομαστή από την όλη αυτή μελέτη των συναξαρίων, μας διδάσκουν και μας κάνει εντύπωση η υπομονή τους, η πίστη τους, η αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους, η ανεκτικότητά τους και η αγάπη τους προς τον Θεό. Όμως, όσο κι αν τα συναξάρια τους φωτίζουν κάθε πτυχή της ζωής τους, η δική μας αγάπη προς αυτούς όλο και περισσότερες λεπτομέρειες αποζητεί να μαθαίνει από τον βίο τους. Και είναι αλήθεια, γιατί βάζουμε πολλές φορές όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, βάζουμε την σκέψη μας να φτάσει κοντά στον Άγιο και να πούμε πόσο βίος κάποιου συγκεκριμένου Αγίου δύναται να μας βοηθήσει ώστε ή να μας εμπνεύσει ακόμη αν θέλετε ή να τον ακολουθήσουμε κατά γράμμα, κατά πόδας. Και αν δεν μπορούμε στην ολότητά τους όλων αυτών των αρετών τις οποίες έχουν καλλιεργήσει οι Άγιοι μας, δυνάμεθα όμως ωστόσο να πάρουμε κάτι από τον Άγιο. Είναι, θα έλεγα, οι Άγιοι μας ακριβώς όπως ακριβώς είναι τα λουλούδια μέσα σε έναν κήπο. Και για κάποιον μπορεί να του αρέσει το κίτρινο χρώμα, να πάει να κόψει ένα κίτρινο λουλούδι. Άλλος του αρέσει το κόκκινο, θα πάει να κόψει το κόκκινο. Άλλος του αρέσει το μελιτζανί. Όποιος δύναται να κόψει ένα λουλούδι, αυτό σημαίνει ότι επιλέγει αυτό το οποίο του αρέσει. Και κυρίως όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ή μάλλον σε κάποιες δυνατές απορίες για να κρίνουμε πώς ζούσε ο Άγιος και πώς ζούμε εμείς. Είναι πολύ καλό αυτό να το κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, δημιουργούνται μέσα μας μερικά ερωτήματα. Πώς ζούσαν οι Άγιοι την κάθε στιγμή τους? Πώς ήταν, ας πούμε, ο έγκαμος Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδων, που ήταν έγκαμος, ας πούμε, να πούμε. Πώς αυτό ζούσε με την σύζυγό του στο σπίτι? Μάλωναν μεταξύ τους? Διαπληκτίζονταν μεταξύ τους? Κοιμούνταν ο ένας χωριστά από το κρεβάτι του άλλου? Μπαίνουν πολλά τέτοιου είδους ερωτήματα μέσα μας. Πώς ήταν η καθημερινότητα της ζωής των Αγίων? Κάποιος άλλος ρωτάει, πώς και πόσο έτρωγαν οι Άγιοι, για να κρίνει με τον εαυτό του? Πώς μιλούσαν και πώς συμπεριφέρονταν στους άλλους οι Άγιοι? Κάποιος άλλος ρωτάει, πόσο κοιμόντουσαν οι Άγιοι? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία βάζουμε. Ή πώς κάλυπταν τον ελεύθερο χρόνο τους οι Άγιοι? Δυνατά ερωτήματα που, αν πάρουμε κάθε ένα από αυτά να τα αναλύσουμε, θα δούμε πραγματικά μία εσωτερική αγωνία που έχει ο κάθε ο χριστιανός που μελετάει τους Αγίους, που αγαπάει τον Θεό κατά βάση και θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Όμως, επειδή πολλές φορές ο δρόμος, όπως όταν πάμε σε κάποια μεγάλη λεωφόρο, είναι πολύ όμορφη η λεωφόρος όταν είναι φωτισμένη. Η λεωφόρος είναι του Χριστού, αλλά φωτίζεται πολύ όμορφα και περισσότερο όταν όλα τα φώτα είναι αναμένα, όλοι οι Άγιοι, δηλαδή κάθε φως και είναι ένας Άγιος. Ίσως να μην μπορούμε να συλλέξουμε τόσες λεπτομέρειες για την ζωή των Αγίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ό,τι μας φαίνεται αδιευκρίνιστο σχετικά με τέτοιες λεπτομέρειες και λεπτομεριακές πτυχές της ζωής τους, και τούτο γιατί ισχύει σε όλους τους Αγίους ένας γενικός κανόνας που μας επιτρέπει να φτάσουμε στο σκοπό της αναζητήσεώς μας. Και η μαρτυρία του να φωτίσει και την δική μας καθημερινότητα από το φως της αγιότητάς τους. Φτάνουμε λοιπόν να αντιληφθούμε ότι όταν ο Άγιος Αθανάσιος, για παράδειγμα, έγραφε το βίο του πνευματικού του πατέρα, του Αγίου Αντωνίου, του πολιστού και καθηγητού της Ερήμου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός δεν φανταζόταν κάτι για τον πνευματικό του πατέρα, αλλά αυτός εψηλάφησε, άκουσε, είδε με τα ίδια του τα μάτια. Γι' αυτό κατά βάση οι βίοι των Αγίων μας είναι γραμμένοι από τους μαθητές των Αγίων, από ανθρώπους οι οποίοι ζήσαν αυτήν την περίοδο που έζησε και ο Άγιος, και καταγράφουν πολλές πτυχές του βίου τους. Αλίμονον και αν αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα στη λησμοσύνη, ο χρόνος περνάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την ύλη, με το τι θα φάμε κάθε μέρα, πώς κάνει μια νοικοκυρά. Ένας σύζυγος που βγαίνει από το πρωί στη δουλειά του, σε μία ρουτίνα, δεν μπορεί να κρατήσει όλες τις λεπτομέρειες του βίου κάποιου εδώ. Γι' αυτό και βλέπετε συνήθως οι μαθητές αυτών των μορφών των Αγίων μας αποτύπωσαν μέσα στους αστυναξάρια των Αγίων όλη αυτή την πεπτουσία, την πνευματική, τον τρόπο της ζωής και πολλές φορές μας έδωσαν και πολλές λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων προκειμένου βάσει της αναγνώσεως και της μελέτης που κάνουμε τα συναξάρια να μπορούμε να διδαχθούμε πολλά και να πλησιάσουμε πιο εύκολα το Θεό. Συνήθως λέμε εμείς οι χριστιανοί ότι δεν ξεκινούμε από το μηδέν την πνευματική μας ζωή. Και αυτό είναι δίκαιο να το λέμε, διότι το οικοδόμημα, τα θεμέλια, την Εκκλησία την έχει χτίσει ο ίδιος ο Κύριος μας. Και κάθε τόσο, κάθε εποχή και κάθε άγιοι που περνούν από την ζωή της Εκκλησίας, κάποιος προσθέτει ακόμη και κάτι. Αλλά μέσα σε μία συγκεκριμένη αλληλουχία, σε μία συγκεκριμένη συνέχεια. Ότι αυτό το οικοδόμημα έχει ως γερό θεμέλιο τον Χριστό και από εκεί και πέρα όλοι οικοδομούμε πάνω σε αυτό που ο Χριστός δίδαξε, που είναι το Ευαγγέλιο Του, παρατηνόμενο στις ζωές όλων των χριστιανών και ιδιαίτερα των Αγίων, οι οποίοι βίωσαν κατά βάση τον Ευαγγελικό Λόγο του Κυρίου μας τόσο όμορφα και μας τον έδωσαν κατά χρόνους και περιόδους τόσο έμπληκτα, σαν είναι μια μασημένη έτοιμη τροφή, όπως ακριβώς δίνει η μάνα στον ήπιο μωρό της την τροφή, την απαραίτητη, του δίνει το γάλα, του δίνει την κρέμα. Έτσι ακριβώς και για όσους από εμάς είμαστε σε νηπιακή πνευματική ηλικία, μας τρέφουν οι βίοι των Αγίων μας και μας δίνουν αφορμές να κατανοήσουμε καλύτερα από ό,τι όταν πάρουμε και διαβάσουμε το Ευαγγέλιο απευθείας και το μελετήσουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όταν διαβάζεις τον βίο του Αγίου ή τους βίους των Αγίων, αμέσως μπαίνεις στο πνεύμα για το οποίο ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος μας. Είναι, θα λέγαμε, οι άγγελοι μας, οι φάροι εκείνοι οι οποίοι μέσα στο πέλαγος, μέσα στον ακεανό φωτίζουν τους ναυτικούς που είμαστε όλοι εμείς, μια παρομοίωση πολύ δυνατή, που αναζητούμε να βρούμε ένα εύδιο λιμάνι. Οι άγγελοι λοιπόν υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό. Αυτό είναι το βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους. Κατανοούν και ζουν σύμφωνα με την αλήθεια που διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος. «Ουκ εστέ εαυτόν, ηγοράστετε γάρ τιμής». Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, σας αγόρασε ο Ιησούς Χριστός μας με το ατίμητο αίμα Του. Άρα λοιπόν ούτε το σώμα σας, ούτε η θέλησή σας, ούτε η καρδιά και η επιθυμία σας, ούτε οι λογισμοί σας μπορεί να είναι δικά σας. Όλα ανήκουν στον Χριστό. Έχουμε την αίσθηση εμείς οι χριστιανοί, οι σημερινοί, ότι οι Άγιοι μας τους οποίους μελετούμε τους βίους είναι της εποχής του Χριστού. Όταν ομιλούμε για να διαβάσουμε κάποιο βίο Αγίου ή να εφαρμόσουμε αυτά που έκανε ένας Άγιος, συνήθως έχουμε την εντύπωση αυτά πράγματα δεν γίνονται σήμερα. Αυτά είναι μόνο για τα βιβλία. Είναι μόνο για την Εκκλησία, λέμε πολλοί. Ή λένε άλλοι κάποιοι, αυτά είναι για τους καλόγερους, για τις καλόγριες, για τους παπάδες. Δεν γίνονται αυτά σήμερα, λάθος. Όλα γίνονται. Αλλά η βάση λείπει. Όταν η βάση δεν έχει την πίστη που να εδραιώνει εκεί πραγματικά την βουλή του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό, όλα τα άλλα δεν μπορούν ποτέ στη ζωή του χριστιανού να γίνουν. Θα έχουμε πάντοτε ελλείμματα. Γι' αυτό και οι χριστιανοί, οι περισσότεροι που είμαστε και βαπτισμένοι, θα παραμείνουμε μόνο στον τίτλο ως παιδιά του Θεού, γιατί την αγάπη του Θεού δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τη γευτούμε. Για να γευτείς την αγάπη του Θεού πρέπει να ζεις όπως ζούσε ο Χριστός. Πρέπει μέσα στο σπίτι οι καθρέφτες που έχουμε να αλλάξουν. Για τους άντρες πρέπει να είναι η μορφή του Χριστού και των Αγίων. Για τις γυναίκες πρέπει να είναι η μορφή της Παναγίας και όλων των Αγίων γυναικών που πέρασαν από τα χρόνια του Χριστού μας, από τις μυροφόρες, μέχρι την έσχατη Αγία που ανακήρυξε η Εκκλησία μας. Δύναται σήμερα να γίνει κάποιος Άγιος προκειμένου να καταλάβει τους Αγίους? Είναι ένα πολύ δυνατό ερώτημα, αλλά δεν είναι μόνο λεκτικό επιχείρημα, χρειάζεται και πράξη. Λες, για να γίνεις Άγιος δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχει μόνο η Ευαγγελική οδός. Μίμησης Χριστού χρειάζεται για να γίνει κάποιος Άγιος. Εάν απέχει από τη μορφή του Χριστού, από τα έργα του Χριστού, τότε με το θέλημά του ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει ποτέ Άγιος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μέχρι σήμερα μεταξύ μας παραμένουν πολύ ψηλά από εμάς, ενώ είναι δίπλα μας. Αισθανόμαστε τους Αγίους ότι είναι πολύ ψηλά, γιατί δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Κι όμως αυτοί οι αγώνες που έκαναν οι Άγιοι τους περνούμε και εμείς αυτούς τους αγώνες σήμερα. Και μπορούμε μέσα από αυτούς τους αγώνες, στο πνεύμα όμως που δίδαξε ο Χριστός μας, να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αυτή είναι η ίδια η προτροπή του Κυρίου μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι, όλα τα πρόσφεραν στο Θεό. Ο Άγιος σημειώνει, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέει, ένας Άγιος που έζησε στα κατοπινά χρόνια της Εκκλησίας μας, ούχι αυτόν θέλει, αλλά εκείνον. Ο Άγιος δεν θέλει τον εαυτό του, αλλά θέλει αυτό που ο Κύριος είπε. Γι' αυτό και ο Άγιος αισθάνεται πάντοτε πολύ μικρός, πολύ αμαρτωλός απέναντι στην δύναμη του Θεού μας, του Χριστού μας. Δεν θέλει ούτε για τον εαυτό του κάτι ο Άγιος, αλλά όλα τα θέλει για τον Χριστό, αφού μόνο για τον Χριστό ζει. Γι' αυτό η πρόκληση και η πρόσκληση η οποία κάνει η Εκκλησία προς όλους μας για να βιώσουμε τι είναι η αγιότητα είναι: για να γίνεις Άγιος πρέπει μέσα στην καρδιά σου να είναι μόνο ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να είναι ούτε ακόμα ο πιο δικός σου άνθρωπος. Πρέπει να υπερέχει η αγάπη του Χριστού από όλους τους δικούς σου ανθρώπους. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτό νεκρούς, είπε κάποτε ο Κύριος μας. Εάν σκέφτεσαι ότι έχεις να χτίσεις σπίτι, ότι πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο, ότι πρέπει να το συντηρήσεις το αυτοκίνητο και το σπίτι σου, και όλες αυτές οι μέρες οι οποίες μπαίνουν, δεν μπορείς να αφοσιωθείς 100% στον Θεό μας. Γι' αυτό κατά βάση ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει μέρη. Είναι όμως τραγικό το φαινόμενο ότι ενώ ζουν δίπλα μας Άγιοι, ζουν Άγιες μορφές δίπλα μας και στη ζωή μας τώρα που ζούμε, τώρα που ομιλούμε, βρίσκονται δίπλα μας κάποιοι Άγιοι. Προσέξτε, ο Άγιος δεν έχει ποτέ μία ταμπέλα εδώ μπροστά που να λέει «Εδώ Άγιος, ελάτε να με προσκυνήσετε». Αν βλέπετε τέτοιου είδους ταμπέλες στο δρόμο της ζωής σας ή στο σκάμα της ζωής σας, να φεύγετε χιλιόμετρα μακριά από τέτοιου είδους ταμπέλες. Οι Άγιοι δεν έχουν ταμπέλες, γιατί ο Άγιος κρύβεται και δεν θέλει να φαίνεται για να κερδίσει περισσότερο την εσπλαχνία και το έλεος του Θεού παρά τη διαφήμιση από τους συνανθρώπους του, τον έπαινο, την πρωτοκαθεδρία, την τιμή, τη δόξα, τον έπαινο. Αυτά τα απεχθάνεται ένας Άγιος. Έχουμε πάντοτε λοιπόν στην Εκκλησία μας μορφές Αγίων. Πολλοί λένε ότι σταμάτησε η Αγιότητα. Είναι αιρετικό αυτό να το λέμε. Αγίους θα παράγει μονίμως η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία είναι μια βιομηχανία παραγωγής Αγίων. Τι κάνουν οι Άγιοι? Πολλές φορές διερωτώμεθα, τι κάνουν οι Άγιοι μας? Για να δούμε τι λέει στο συνοδικό της Ορθοδοξίας. Άγιοι είναι οι γνήσιοι θεράποντες του Χριστού. Είναι οι υπηρέτες του Χριστού. Άγιοι είναι οι ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι διαμένουν της τελείας αγάπης τους προς τον Θεό και της ακριβεστέρας υπακοής στον νόμο Του, τον επαρέστησαν, διαδέντης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, αγιάστησαν, εθεώθησαν και ευδοξάστησαν από τον Θεό και ζώντες μετά την κοίμησή Των και δια της δοθήσεις σε αυτούς παρησίες, πρεσβεύουν υπέρ ζώντων και κοιμημένων. Άραγε αυτό, εάν το αντιληφθούμε ότι είναι οι ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σημαίνει ότι δυνάμεθα και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Διότι οι ευσεβείς Χριστιανοί δεν είναι αυτοί που ασχολούνται μόνο με τον τύπο, να πάμε στην Εκκλησία για να μας δει ο κόσμος. Ή μου έλεγε μια ψυχούλα ευλογημένη, ότι λέει, τι να πω πάτερ μου και τα λοιπά. Όταν πηγαίνω, λέει, στην Εκκλησία και κάνω σταυρό, κοιτάζω να βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και από μέσα μου αισθάνομαι μια υπερηφάνεια ότι με βλέπουν οι άλλοι, είναι καλός Χριστιανός. Πλάνη είναι αυτό. Έτσι έκανε ο Φαρισαίος στη γνωστή εκείνη περικοπή του Ευαγγελίου, του τελώνου και του Φαρισαίου που λέμε, γιατί ο Φαρισαίος πάντα ήθελε να τον βλέπουν οι άλλοι. Η προσευχή η δική μας για να οδηγηθεί προς την Αγιότητα πρέπει να είναι τελωνική. Πρέπει να αισθάνεται αυτός που προσεύχεται αμαρτωλός. Πρέπει να αισθάνεται ο τελευταίος και ο έσχατος όλων των ανθρώπων. Πρέπει να λέει ότι όλοι οι άλλοι είναι άγιοι. Μόνο εγώ είμαι ο παλιάνθρωπος, η παλιοσαγούρα. Δεν με νοιάζει. Οι όλοι οι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ καλοί. Δεν κρίνει τους άλλους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας, κατά βάση, δεν έκρινε κανένα. Άρα λοιπόν ένας ευσεβής χριστιανός δύναται να είναι Άγιος της Εκκλησίας. Και αυτό που θα παραμείνει πάντοτε ως κανόνας στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι γεννιούνται από μητέρες και πατέρες φυσικούς. Δεν πέφτουν από τον ουρανό οι Άγιοι. Γιατί θεωρούμε τους Αγίους ότι κάπως διαφορετικά γεννήθηκαν από εμάς. Και αυτοί είχαν γονείς. Οι περισσότεροι, βλέπετε εκεί στα συναξάρια, λέει κάτι πολύ σημαντικό που δεν το έχουμε προσέξει ποτέ. Τι κάνανε οι Άγιοι? Λέει, μεγαλώσαν το παιδί τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και αυτή η παιδεία και η νουθεσία Κυρίου βοήθησε το παιδί ώστε αργότερα να καταστεί ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Οι περισσότεροι Άγιοι είχαν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και λέω, εάν λείπει σήμερα από την ζωή μας να είμαστε πολύ Άγιοι, είναι γιατί τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, γιατί και εμάς δεν μας δίδαξαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και τους γονείς μας, τους παππούδες μας, δεν τους δίδαξε κάποιος την παιδεία και την νουθεσία Κυρίου, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δυνάμεθα είμαστε μέσα στο εργοστάσιο που παράγει Αγίους, και είναι κρίμα η Εκκλησία να μην παράγει Αγίους, αλλά η Εκκλησία θα παράγει. Η ενορία να μην παράγει Αγίους είναι το κρίμα. Η Μητρόπολη να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Όλη η Ελλάδα να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Οφείλουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτήν την προοπτική της Εκκλησίας μας. Άγιοι γίνεστε, το πρότυπο είναι ο Χριστός, μιμούμεστε τον Χριστό και αμέσως καθιστάμεθα Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον καλό τον λόγο, με τα λίγα λόγια, με
8: την προσοχή των πέντε αισθήσεών μας, με το γεγονός ότι ζούμε σε ένα τρίπτυχο αγώνα που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, διότι αυτό είναι ο κανόνας του αγιασμού όλων των Αγίων. Κάθαρση, ο άνθρωπος μπορεί να καλλιεργεί πάθη, αλλά μπορεί και να μην καλλιεργεί πάθη. Γιατί έχει το ελεύθερο. Έχει αυτή την ελευθερία που του χάρισε ο Θεός. Σε κανέναν ο Χριστός δεν γίνεται χωροφύλακας αστυνόμος. Ο Θεός λέει πάντα θέλεις ότι είναι και εις επίγνωση να ληφθεί εις ελθεί. Αλλά ως τις θέλει ο πίσω μελθεί. Απαρνησά στο εαυτό και αράτητα στο άλλο αυτού και ακολουθεί το μήνυμα. Είναι οι βάσεις της αγιότητας αυτές. Η ονομασία Άγιος δίδεται καταρχάς στους μάρτυρες που ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και γι' αυτό θανατώθηκαν και μαρτύρησαν. Μετά όμως το τέλος των διαγμών η ονομασία δίνεται και σε αυτούς που διακρίθηκαν για την Άγια Ζωή τους. Τα μέλη της Εκκλησίας, σύμφωνα με το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, σέβονται και τιμούν τους Αγίους, όλοι μας οφείλουμε να τους σεβόμεθα, να τους τιμούμε τους Αγίους, εν λόγης, με τα λόγια, αυτό είναι πολύ ωραίο, να συζητούμε όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας τους βίους των Αγίων, εν λόγης. Το συλλογικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εν συγγραφές, να γράφουμε τους βίους των Αγίων, το ορίζει η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Εννοήμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Με ύμνους και τροπάρια. Τους δοξάζουμε, βλέπετε οι ψάλτες και κάθε νέος Άγιος που αναδεικνύεται μέσα από την Εκκλησία και οι νεότεροι έχουν ιερές ακολουθίες. Έχουν τροπάρια, έχουν απολυτίκια, έχουν γίνει συγγραφές ολόκληρες για αυτά τα πρόσωπα και η Εκκλησία τα τιμά και τα σέβεται και τα γεραίνει. Πώς τιμάται ένας Άγιος? Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Είναι δυνατό να γιορτάζει κάποιος μεγάλος Άγιος και μικρός να είναι, να μην τον τελέσουμε μια θεία λειτουργία όταν θέλουμε να τον τιμήσουμε? Είναι ένας χριστιανός που γιορτάζει και δεν θα κάνει στον Άγιο του μια θεία λειτουργία? Ασχέτως αν δεν είναι μεγάλος Άγιος και είναι μικρός, δεν οφείλει ο χριστιανός να τιμήσει? Το λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Πώς τους τιμούμε τους Αγίους? Εν ναείς, χτίζουμε ναούς και τους τιμούμε μέσα στους ναούς. Δίνουμε και το όνομα στους Αγίους μας. Βλέπετε στο εικονοστάσιο μας μπροστά, δίπλα ακριβώ στην εικόνα της Παναγίας, και μιλάω για τον ελληνικό χώρο, βάζουμε την εικόνα του τιμωμένου Αγίου. Τιμούμε λοιπόν τους Αγίους στους ναούς και με ναούς. Τους χτίζουμε εκκλησίες. Και επίσης πώς τους τιμούμε, καθότι και ο όρος είναι της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, με εικόνες. Τους φτιάχνουμε τις Αγίες εικόνες τους. Να λοιπόν, όταν κάνουμε όλα αυτά, κατανοούμε πολύ ότι επειδή αυτοί απολαμβάνουν τιμή και δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών, από τη στιγμή δηλαδή που μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών δια το τέλος αυτής της γήινης ζωής, έχουν παρησία στο χρόνο του Θεού και γι' αυτό μεσητεύουν στο Θεό για μας. Αυτό είναι η πρεσβεία των Αγίων. Τις οποίες πρεσβείες των Αγίων δυστυχώς παρεξηγούν πάρα πολύ από τους αιρετικούς και προσέξτε πάρα πολύ καλά, τους Αγίους δεν τους θυμούν ούτε οι μάρτυρες του Ιακωβά και κανένας από τους Προτεστάντες δεν τους θυμάει τους Αγίους. Διότι δεν είναι η Εκκλησία η Ορθόδοξη που τους θυμάει, αλλά οι ίδιοι δεν σέβονται τα πρόσωπα αυτών που αγωνίζονται. Γι' αυτό λοιπόν προσφέρουμε τιμή στους Αγίους της Εκκλησίας μας, στην Παναγία μας, στους Αγίους Αγγέλους. Αλλά λατρεία είναι διαφορετικό η τιμή από τη λατρεία, αλλά λατρεία προσφέρουμε μόνο στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές οι κηδείες γράφει πάνω στον λατρευτό μου σύζυγο ή στη λατρευτή μου σύζυγο ή στον λατρευτό μου παιδί. Δεν μπορούμε να πούμε τη λέξη λατρεία για κανένα απολύτως πρόσωπο, όσο δικό μας και να είναι. Η λατρεία ανήκει μόνο στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τιμή είναι στον αγαπητό, στον σεβαστό, μπορούμε να το πούμε. Αλλά στον λατρευτό, μόνο ένας είναι λατρευτός, είναι ο Θεός μας. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε και ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες των Αγίων μας, με πρώτο τον Χριστό μας, με την Παναγία, αλλά η τιμή που απολαμβάνουν αυτές οι εικόνες μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο εκείνη την ώρα προσκυνούμε εμείς οι Χριστιανοί. Και όχι το υλικό μέρος της εικόνας, δηλαδή δεν προσκυνούμε το ξύλο ή οτιδήποτε άλλο υλικό από το οποίο μπορεί να φτιαγμένει μια εικόνα. Τιμητικά λοιπόν η προσκύνηση διαβαίνει στο πρόσωπο, στο πρωτότυπο, το εικονιζόμενο πρόσωπο και όχι στο υλικό της εικόνας, και του Θεού λατρευτικά τιμητική έχουμε λατρευτική προσκύνηση. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, προκειμένου να κερδίσει μέσα από τις πρεσβείες των Αγίων, τι κάνει για τους Αγίους? Εμείς τι κάνουμε σαν Εκκλησία, κλήρος και λαός? Εκδηλώνουμε αυτή την αγάπη μας προς τους Αγίους, όπως είπαμε, με ανέγερση ναών στο όνομά τους και την τοποθέτηση ιερών λειψάνων επάνω στην Αγία Τράπεζα. Βλέπετε, κάθε Αγία Τράπεζα έχει μέσα ένα φυτό, μέσα στο οποίο

Μέσα στα ημερολόγια μας διαβάζουμε ότι τιμούμε τους Αγίους και κατά την ημέρα της ανακομιδής των υψάνοντος ή της μετακομιδής των υψάνοντων. Ανακομιδή είναι όταν αυτό που λέμε εμείς ανοίγουμε τον τάφο και βγάζουμε τα λείψανα. Κατόπιν όμως πληροφοριών πνευματικών που λέει θέλω να ανοίξετε τον τάφο μου κάποιους Αγίους. Κάποιοι άλλοι Άγιοι απαγορεύουν στα πνευματικά τους παιδιά να ανοίξουν τον τάφο τους. Το κάνουν από ταπείνωση, για να ξεχαστούν. Όπως για παράδειγμα δεν ξέρουμε σήμερα που βρίσκονται τα λείψανα ποιου Αγίου της Εκκλησίας, το Σύου Πορφυρίου και άλλων Αγίων ακόμη, που έλεγαν ακόμη Άγιοι από ταπείνωση να πετάξετε το σώμα μου στα σκυλιά, να πετάξετε το σώμα μου στους αετούς, στα καρτάλια, στα γεράκια, να μου το φάνε το σώμα μου. Για να μην υπάρχει ποτέ καμία τιμή και να προσελκύσουν έτσι μεγαλύτερη χάρη από τον Θεό. Επίσης είπαμε το τέταρτο με συγγραφή ασματικών ακολουθιών, εγγονίων και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτή η τιμή που κάνουμε στους Αγίους μας. Έχουμε παρακλητικούς κανόνες στους Αγίους μας, εκτός από τις Παναγίες, έχουμε παρακλητικούς κανόνες, έχουμε ιδιαίτερες ευχές που διαβάζουμε και επικαλούμεθα κάποιους Αγίους για κάποια συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν, κάποιες ιδιαίτερες περιστατικές ευχές και επίσης με την επίκληση των πρεσβειών τους και πίστη στην αποτελεσματικότητα της μεσητείας τους. Συγχρόνως μας προτρέπει η Εκκλησία να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους και στο φρόνημα και τη ζωή τους, υπενθυμίζοντάς μας ότι Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αναφέρεται στην πρώτη επιστολή την Καθολική Πέτρου. Και ότι μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου, λένε οι πατέρες. Καταλήγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να πούμε ότι όταν ένας χριστιανός, ευλαβής χριστιανός, από εμάς, μπορεί και όλοι μας να είμαστε, μπορεί όμως κάποιος να έχει μια αμφιβολία για το πρόσωπο κάποιου Αγίου ή να μην τον σέβεται ή να μην υπολείπτεται. Οφείλουμε όμως να πούμε μέσα στο πνεύμα αυτής της παράδοσης της Εκκλησίας μας, γιατί η Εκκλησία δεν πάει κουτσό με το ένα πόδι. Η Εκκλησία πατάει γερά και στα δύο πόδια. Ποια είναι αυτά τα δύο πόδια? Και η Αγία Γραφή μας, Παλιά και Καινή Διαθήκη, αλλά και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Μίμηση λοιπόν του Αγίου είναι να μιμηθούμε τον βίο του, να δούμε τι έκανε, τι αγώνες έδωσε για να πετύχει να γίνει Άγιος της Εκκλησίας μας. Ήταν ελεήμων, ας πούμε, για παράδειγμα ένας Άγιος. Να μιμηθούμε τον τρόπο αυτό της ελεημοσύνης. Και να πούμε, εγώ στη ζωή μου επιλέγω τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμωνα. Άλλος να πει, εγώ διαβάζοντας το βίο του Αγίου Νεκταρίου θα ακολουθήσω αυτή τη ζωή που δεν μπορεί να είναι ζωή σταυρωτική, εξευτελισμού, να με ξεφτελίζουν, να με κατηγορούν, να με συκοφαντούν και εγώ νούγκα. Να κλείνω το στόμα. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό όλοι οι άνθρωποι. Είπαμε να πάρουμε από κάθε Άγιο κάτι. Κάποιος ήταν πολύ της προσευχής. Έπεφτε στα γόνατα και έπεφτε το απόγευμα στα γόνατα και σηκωνόταν το πρωί. Και κάποιος έδινε 3.000 μερόνυχτα με ανοιχτά τα χέρια, χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρα. Να κι άλλο ένα παράδειγμα. Δεν είπα τώρα να βρούμε και να καθίσουμε για χίλιες μέρες. Αυτά είναι μόνο για μορφές οι οποίες είναι ασκητικές. Αλλά μπορούμε όμως να γονατίζουμε και 5 λεπτά την ημέρα. Μιμούμε τον Άγιο του οποίου διαβάζουμε το βίο. Να λοιπόν πώς αυτοί οι Άγιοι μπορούν να τιμηθούν από εμάς. Και όταν οι Άγιοι τιμούνται από εμάς, τότε ό,τι ζητούμε στους Αγίους, οι Άγιοι πρεσβεύουν και μας το φτιάχνουν και μας το φέρνουν έτοιμο. Έχουμε τόσα προβλήματα στη ζωή μας και πραγματικά μας χρειάζεται τόσο πολύ η πρεσβεία των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να καταφύγουν στο Θεό. Θέλουν όμως να δουν από εμάς το φιλότιμό μας. Να δουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς υπακούμε στην Εκκλησία.
υπακούμε στα προστάγματα του

Αγίου του Κυρίου μας. Λέω καμιά φορά, πόσο δύσκολο, αδελφοί μου, είναι όταν μεταξύ μας μαλώνουμε και όταν αρχίσει ο ένας να συκοφαντεί τον άλλον. Λέει ο ένας μια κουβέντα, 10 απαντάει ο άλλος. Μόλις έχει ο ένας ότι απέντησε με 10, απαντάει με 100. Τι φαρέτρες είναι αυτές οι οποίες είναι γεμάτες με τόσα επιχειρήματα, με τόση κακία, με τόσο φθόνο, να ο ένας να χτυπάει στον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τη ζωή των Αγίων μας. Ούτε και να γίνουμε Άγιοι ποτέ μπορούμε. Αν υπομείνουμε όμως στον εξευτελισμό, φανταστείτε ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό. Από κάτω ποιοι ήταν αυτοί που τον σταυρώνανε τον Χριστό μας? Δεν ήταν οι πρώην κοτσοί που βρήκαν την υγεία τους? Δεν ήταν οι πρώην χολοί που δεν είχαν τα χέρια τους? Δεν ήταν οι κοφοί που δεν ακούγανε? Δεν ήταν οι τυφλοί που έβλεπαν? Κανένας δεν έφυγε την ημέρα της σταυρώσεως του Χριστού μας να πάει από κάτω και να φωνάσει δυνατά, είναι αθώος. Μέχρι τι φτάνει η αχαριστία μας? Με αυτόν όμως τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τον Χριστό μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ασκήθηκαν και οι Άγιοι μας. Γιατί ασκούνται? Και επίσης ένα πράγμα που πρέπει να πούμε στην αγάπη όλων μας σήμερα είναι, μεν θα έλεγα λίγο αυστηρό, αλλά είναι αυτό που λείπει σήμερα από την πνευματική μας ζωή, όλων μας, είναι ότι οι Άγιοι μας ήταν αγωνιστές. Οι Άγιοι μας αυτοί ζούσαν τη ζωή της εγκράτειας, την οποία εγκράτεια εμείς σήμερα δεν ζούμε και δεν βιώνουμε. Και δεν τη βιώνουμε γιατί λείπει η ασκητική δίωση της Εκκλησίας μας. Θέλουμε να ζούμε με ό,τι μας παρέχει ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός. Θέλουμε να ζούμε με όλες τις ανέσεις, με όλα τα κομφόρ, χωρίς όμως ποτέ να απορρίπτουμε κάτι από αυτόν τον κόπο και τη θυσία για την αγάπη του Χριστού μας και των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι μας ήταν ασκητές. Και οι ασκητές δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε στις σπηλές ή μέσα στα κελιά τους στα μοναστήρια. Ασκητές είμαστε όλοι μας, όσοι κάνουμε άσκηση στη ζωή μας τη διδασκαλία του Χριστού μας. Όλοι καλούμαστε να γίνουμε ασκητές, γιατί αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Αυτή η λέξη δεν μπορεί να ακούσει σήμερα. Δεν συμφέρει να ακούγεται σήμερα αυτή η λέξη της ασκήσεως. Γιατί ο δυτικός πολιτισμός, ο οποίος διαρθεί, δηλαδή που εισήλθε στην καθημάς Ανατολή, μας ανέτρεψε και μας άλλαξε τον τρόπο της ζωής μας, που ήταν χριστοκεντρικός, που ήταν πατερικός, που ήταν ευαγγελικός, που ήταν αποστολικός, που ήταν παραδοσιακός, και σήμερα μας αντέστρεψε και μας άλλαξε τα φώτα κυριολεκτικά στη φράση την οποία λέμε, γιατί ο δυτικός πολιτισμός έχει το συμφέρον του εαυτού. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, λέει. Ο εαυτός μου είναι να περάσω καλά. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που είναι άρρωστοι. Είμαι άρρωστος εγώ να γίνω καλά. Οι άλλοι ας πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν να φάνε. Εμένα με νοιάζει που δεν έχω να φάω. Οι άλλοι να πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν δουλειά. Με ενδιαφέρει εγώ να έχω δουλειά, να ζήσω εγώ, και αλλιώς πεθάνω. Αυτό είναι το πρότυπο σήμερα της κοινωνίας μας, το οποίο είναι όμως δυτικό. Η ασκητική του πράγματος είναι να μπουν όλοι στον παράδεισο και εγώ στο τέλος, Θεέ μου, αν θέλεις, όπως θέλεις, ας είμαι και στην τουαλέτα του παραδείσου, ας είμαι κρεμασμένος και στα κάγκελα του παραδείσου, και από την έξω πλευρά θα είμαι πολύ ευχαριστημένος, μόνο να σε βλέπω. Αυτό λέει ο φιλότιμος
Ορθόδοξο Χριστιανό. Αυτό που πραγματικά βίωσαν οι Άγιοι στη ζωή μας. Γι' αυτό κάθε φορά που ζητούμε τις πρεσβείες των Αγίων, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εμείς μπορούμε να ζήσουμε όπως έζησαν οι Άγιοι. Ερχόμαστε σε πανηγύρια, σε Αγίους. Ερχόμαστε να προσκυνήσουμε τα Άγια λείψανα των Αγίων μας. Έχουμε διάθεση να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους, τον οποίο ζητούμε τις πρεσβείες. Έχουμε διάθεση να μαρτυρήσουμε όπως μαρτύρουσαν οι Αγίοι μας. Και θα μου πείτε τι, ο Άγιος Ραφαήλ Νικόλαος Κυρί μαρτύρησαν δια της λόγης και δια της μαχαίρας. Και τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος και κλείνει. Ναι, αλλά μπορούμε να μαρτυρήσουμε δια την συνείδησή μας. Να κάνουμε το σταυρό μας σωστά όταν περνούμε μπροστά από μια εκκλησία. Να ένα μαρτύριο. Να τηρήσουμε την νηστεία μας. Και όχι όταν βρίσκουμε να έχουμε καταβασία. Και να την τηρήσουμε την νηστεία μας. Να αποτρέψουμε τα παιδιά μας από καρναβαλικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι να κάνεις σαν οικογένεια. Να δώσεις την μαρτυρία στο παιδί σου και να του πεις ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό γιατί κανένας δεν μας χαρέφτηκε στην εκκλησία. Ήρθε κάποτε ένα κοριτσάκι στην εξομολόγηση, το έφερε ο πατέρας του και μου λέει, συγγνώμη πάτερ, λέει, την έφερα εσείς να της πείτε κάποια πράγματα. Τι ήθελε το παιδάκι, τι έβλεπε στο σχολείο, να φοράνε ξόπλατα οι φιλενάδες της και ήθελε να έρχεται στην εκκλησία ένα ξόπλατο. Και μου λέει ο πατέρας, να απαντήσετε εσείς που είστε καταλληματικός. Σκέφτομαι τι να απαντήσω στο παιδί. Μερικά δεν απαντούν τα ερωτήματα αυτά. Και εκείνη την ώρα πήγαινε παιδί μου, λέω, δες τις αγίες εικόνες των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αν καμιά φορά εξόπλατο μέσα, να την ακολουθήσεις κι εσύ. Πηγαίνει λοιπόν το παιδάκι με την αγνή της διάμεση, με την καρδούλα της, την αγαθή και βλέπει όλες τις μορφές των Αγίων γυναικών της Εκκλησίας μας να είναι όχι μόνο ντυμένες, να μην φαίνεται και τίποτα. Έρχεται και μου λέει, πάτερ, καμία δεν φοράει εξόπλατο. Τότε λέω, παιδί μου, δεν πρέπει να φορούμε μέσα στην εκκλησία. Το αυτονόητο αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Γιατί λοιπόν για τους άλλους ισχύουν κάποιοι νόμοι και για μας δεν μπορούν να ισχύσουν. Άρα λοιπόν πώς θα μιμηθούμε τους Αγίους μας αδελφοί μου, εάν δεν προσπαθήσουμε και μέσα από μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Από τα μικρά ξεκινάει κάποιος για να γίνει Άγιος. Δεν ξεκινάει από τα μεγάλα. Ήταν ένας δόκιμος, πήγε να γίνει μοναχός σε ένα μοναστήρι και την πρώτη μέρα που υποτάχθηκε στο γέροντά του, του λέει ο γέροντάς του, παιδί μου, θα σου δώσω αυτό το κελάκι. Όταν θα τελειώνει το απόδειπνο το μικρό το βράδυ, θα πηγαίνεις αμέσως να αποσύρεσαι στο κελί σου, θα κάνεις 30 μετάνοιες, θα κάνεις και ένα κομποσκήνι 200 κόμπους Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, ένα κομποσκήνι στην Παναγία Κατοστάρη Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς και θα πέφτεις να κοιμάσαι. Πήγε ο δόκιμος εκεί και τι έκανε το βράδυ. Α, που λέει, εγώ ήρθα να γίνω, λέει, Άγιος εδώ πέρα και με 30 μετά, μα 30 έκανα, λέει, και στο σπίτι μου. 3.000 χτύπησε μετάνοιες. Τι λέει, κομποσκινάκια, λέει, έπρεπε να κάνω ένα 300, λέει, κομποσκίνι. 100. Δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα για να τα κάνει φυσικά αυτά. Πήγε το πρωί στην εκκλησία, μούγκα, τίποτα στο γέροντα δεν είπε. Κάθισε στην ακολουθία, έφτασε πάλι το βράδυ, πέρα τέλειωσε η μέρα, πήγε τα ίδια πάλι. Την τρίτη μέρα του λέει ο Σατανάς, του υποτακτικού, του αρχάριου, του λέει, βρε εσύ, μέσα σε δύο μέρες εσύ είναι καλύτερος Άγιος, όλοι οι άλλοι δεν προσέρχονται τόσο προς το μοναστήρι όπως εσύ. Πάει στο γέροντα την άλλη μέρα, γεια σου γέροντα, φεύγω εγώ, Αγίες αυτοί, δεν χρειάζομαι, εσύ είστε πολύ πίσω από μένα. Για φαντάσου που μπορεί να φτάσει και να οδηγήσει η πλάνη, γιατί η αγιότητα για να βιωθεί από όλους μας αδελφοί μου χρειάζεται και έναν απλανή
πνευματικό καθοδηγητή. Γι' αυτό αν διαβάσετε το βιβλίο «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι πολύ όμορφο βιβλίο αυτό, και το συνιστώ ανεπιφύλακτα, διότι ομιλεί για την προσευχή. Ξεκίνησε, λέει, το ζευγάρι, έκαμνη μετάνοιαση, αλλά δεν ήξερε τι σημαίνει μετάνοιαση. Μετάνοιαση τι είναι? Όχι αυτές που κάνουμε έτσι που σκύβουμε λιγάκι, αυτές τις λέμε γυναικείες μετάνοιες. Η μετάνοια είναι μία ολόκληρη ψυχοσωματική κίνηση. Πέφτουν τα γόνατα κάτω, μετά τα χέρια και μετά κουμπάει και το κεφάλι κάτω. Κύριε Ιησού Χριστέ, κάτω, ελέησόν με τον αμαρτωλό, επάνω. Η πτώση και η ανάσταση. Η πτώση στην αμαρτία και η ανάσταση, το έλεος και η χάρις και η ευλογία του Θεού που μας δίνει κάθε μέρα. Αυτό βίωναν οι Άγιοι. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, για παράδειγμα, προσευχόταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον το σκότος». Σε όλη τη ζωή μιλούσε ότι έχει σκότος μέσα στην ζωή. Ποιος? Αυτός ο οποίος ήταν θεόπτης. Έβλεπε τον Θεό. Έβλεπε δηλαδή τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, διότι τον Θεό ουδείς εώρα και πόποτε. Δεν πρόκειται κανείς από εμάς, όποιος και αν είναι, να δει τον Θεό. Το Χριστό μπορεί να το δει, την Παναγία μπορεί να την δει, τους Αγίους μπορεί να τους δει, αλλά τον Θεό ουδείς εώρα. Μετέχει ο άνθρωπος στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Μπαίνει μέσα στο φως και λούζεται ο χριστιανός. Κάποτε που φώτιζα ανήμερα των Θεοφανίων κάποια σπίτια στην οδό Αχαρνών, μπήκα σε ένα υπόγειο και εκτυφλώθηκα από το φως. Ήταν μια ύπαρξη προσευχόμενη μέσα στο φως και δεν μπορείς να ατενίσεις αυτό το φως. Είναι το άκτιστο φως. Αυτό μπορεί να το βιώσει κάποιος στη ζωή του χριστιανός. Να γευθεί τους καρπούς. Αλλά με τη βοήθεια του Χριστού, πρωτίστως της Παναγίας μας, των πρεσβειών των Αγίων που τους χρειαζόμαστε στη ζωή μας, αλλά στην διάσταση μόνο της μιμήσεως. Διότι αν δεν έχουμε τη μίμηση του Αγίου, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά πράγματα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που βλέπουν κάθε μέρα Αγίους, αλλά και πίνουνε και γλεντούνε σε γλέντια άπρεπα και πάνε και κοτσοβολεύουν και ρίχνουν και φτιτζάνια και παίζουν και χαρτιά και μετά έρχεται σου λέει βλέπω την Παναγία. Προσοχή, δεν φαίνεται η Παναγία, είναι κάτι άλλο, είναι η πλάνη εκείνη. Για να φανεί η Παναγία πρέπει να μιμηθείς την Παναγία. Για να φανεί ο Άγιος πρέπει να έχεις μιμηθεί τον Άγιο στη ζωή σου, να έχεις καλή διάθεση, να μετράς τα λόγια σου, να μετράς τη ζωή σου, τις πράξεις σου, τα πάθη σου. Υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό οι Άγιοι. Αυτό ας κάνουμε κι εμείς, αδελφοί μου. Ας αναρωτιόμαστε πάντα τι θέλει ο Χριστός, τι θα έκανε ο Χριστός στην Α ή στην Β περίσταση. Αν αυτό που βλέπουμε θα το έβλεπε ο Χριστός. Αν θα πήγαινε ο Χριστός εκεί που θέλουμε να πηγαίνουμε εμείς, θα πηγαίναμε. Μπορούμε να πάμε κάπου, να βάζουμε το ερώτημα, θα πήγαινες Χριστέ μου και εσύ εκεί. Και πώς θα πήγαινε εκεί ο Χριστός που εμείς εκεί θέλουμε να πάμε. Και ας παραχωρούμε ολόψυχα την θέλησή μας, την προτίμησή μας, την άποψή μας στο Άγιο και Σωτήριο θέλημα του Χριστού. Τότε η ζωή μας θα γίνεται ζωή Χριστού, μίμησης των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και τότε η ζωή μας θα συνεχίσει τη ζωή της αγιότητας επί της γης, αλλά προσδοκούμε περισσότερο να ζήσουμε τη ζωή της αγιότητας εν το Παραδείσο. Αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστέ εν Χριστώ αδελφέ, οι πρεσβείες των Αγίων έχουν και το τίμημα. Οι Άγιοι περιμένουν από εμάς να κάνουμε και εμείς το βήμα για να τους μοιάσουμε. Τότε μόνο θα μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι οι Άγιοι στη ζωή μας και ποια είναι συνεχώς η πρόκληση της Εκκλησίας προς όλους μας. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Θεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενοκρίνεστες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου επεξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Η πρώτη μιας σειράς εκπομπών αφιερωμένων στον μεγάλο Όσιο του Αγιονίμου Όρους.

0: Ακούσαμε ήδη το απολυτίκιο της εορτής του Οσίου σε ήχο τρίτο από την χοροδία του εργαστηρίου ψαλτικής με διευθυντή τον πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παϊβανά, όπως αυτό εμπεριέχεται στην έκδοση της χοροδίας με τίτλο «Ακολουθία Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου», μια έκδοση του 2014.
1: Στο σημείωμά του, στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας Αρχιμανδρίτης Πρόδρομος γράφει: «Δόξαν και ευχαριστίας χρεών αναπέμψε το πανικτήρμον ιτριαδικό Θεό, του αξιώσαν τη ημάς ειδήν πεπεραιωμένην την δημιουργίαν του μεταχείρα συμπάκτου δίσκου, συγκειμένου εξύμνων, όν η μουσική σύνθεση συνέργων μελοποιών του 18ου, 19ου και 20ου αιώνων, και ήτινες αποτελούσε μέρος της εν χρήση στην ιερά νημών μονή νασματικής ακολουθίας του αρχηγέτου και θεσμοθέτου του αγιορητικού κοινοβιακού μοναχισμού Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου». Την υλοποίηση της παραγωγής του εν λόγω δίσκου ανέλαβεν αποκλειστικός και ήγαγεν εις αίσιον πέρας ο γνωστός βυζαντινός χορός εργαστήρι ψαλτικής. Η δίφθογκος ερμηνεία, το χρώμα, το ύφος, η ιδιάζουσα ενήχησης και η ρυθμική απόδοση των ύμνων άπαντα αποτελούσε πιστά και γνήσια απηχήματα της μακραίωνος ψαλτικής παραδόσεως της Κωνσταντινούπολεως, με τα λαμπαδευθύσει στο μουσικολογιωτά το χωράρχη του ηρημένου χορού, κύριο Αθανασίο Παϊβανά, ύπου το αηδήμου αυτού διδασκάλου και άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασιβούλου Στανίτσα. Η βυζαντινή μουσική, σαν εκτίμη των πνευματικών θησαυρών, υπό των απαιώνων υψηπετών μισθών της, ανυψωθήσα, αποτελεί αρμονικόν συμπλήρωμα και συνάμα αδιάσπαστον και οργανικότατον μέρος της Ορθοδόξου Θείας Λατρείας, γεννηθήσα υπ' αυτής και συναναπτυχθήσα μετ' αυτής. Η ψαλτική τέχνη και παράδοση της Βασιλίδος των Πόλεων ειδικότερων δεν εφελκύει απλώς την αίσθηση και δεν κατακυλεί μόνον τας ακοάς, μα κυρίως ενσταλάτη έντες των ακροωμένων ψυχές το σωτηριώδες και γλυκύτατον της κατανήξεως βάλσαμον, μεταρσιούσα αυτάς προς τον χώρο και την έννοια του προσωπικού τριαδικού Θεού. Επί πάση δε τούτης, πεπιθώτες ότι διά της παραγωγής και κυκλοφορίας του εν λόγω συμπάκτου δίσκου, ένδυνη μέτρο επιβοηθείται και η διάσωσης και διάδοσης της καθημάς εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως και διαβεβαιούντες ότι η Ιερά ημών Μονή έσεται αΐ ευγνώμων διά των καταβληθέντα κόπων, ευχαριστούμεν εκ των μοιχιετάτων των καρδιών ημών τότε εμπεπνευσμένων και χαρισματούχων χωράρχην και τα λιγίμολπα μέλη του Βυζαντινού χορού εργαστήρι ψαλτικής.

Η χοροδία εργαστήρι ψαλτικής με μια παράδοση από την Κωνσταντινοπολίτικη ψαλτική ερμηνεία λόγω και της πολύχρονης μαθητείας του χωράρχη της Αθανάσιου Παϊβανά στον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα, έψαλε το Κύριε και έκραξα στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο ένα στοιχειρό προσώμιο του Εσπερινού της ακολουθίας του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου σε ήχο δεύτερο και το δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Ακολουθούν δύο μέλη από τη λυτή, ένα στοιχειρό ιδιόμελο σε ήχο πρώτο και το δοξαστικό της λυτής σε ήχο πλάγιο του πρώτου και δύο στοιχειρά προσώμια των αποστήχων σε ήχο πλάγιο του πρώτου και το δοξαστικό των αποστήχων σε ήχο πλάγιο του δευτέρου.

0: Ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Από την ακολουθία του όρθρου τώρα θα ακούσουμε ένα στοιχειρό προσώμιο των Ένων και το δοξαστικό ιδιόμελο των Ένων και τα δύο σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη μέσα από την έκδοση του ψηφιακού δίσκου με τίτλο «Ακολουθία Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου», μια έκδοση του Εργαστηρίου Ψαλτικής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Συνεχίζουμε την ανάλυση της δεύτερης ευχής στην ακολουθία του στεφανώματος και μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για το πώς σημαντικό είναι να αναπαύουμε ο ένας τον άλλον. Πολλές φορές μας το λέτε αυτό. Θέλω να μιλούμε λίγο στο σημείο, στο αυτό το τεράστιο λάθος που κάνουμε εμείς οι γονείς, έτσι που φτάνει τα παιδιά μας να μην βλέπουν το σπίτι ως ζεστασιά, να μην αισθάνονται έτσι το καλό της πατρικής εστίας και να σου λέει να έρθει η ώρα να σηκωθούμε να φύγουμε, να ησυχάσουμε.
2: Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό πολλές φορές, όταν μέσα στο σπίτι δεν επικρατεί αγάπη και ειρήνη και ομόνοια. Τότε φυγαδεύεται και η ζεστασιά του σπιτιού και τα παιδιά πάνω απ' όλα δεν αναπαύονται στο σπίτι τους. Διότι δεν αισθάνονται αυτά τα ευχάριστα αισθήματα. Και πολλές φορές μπορεί να μην το δείχνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά τα παιδιά μας το καταλαβαίνουν. Δηλαδή τα παιδάκια καταλαβαίνουν εάν οι γονείς έχουν μεταξύ τους ειρήνη και αγάπη και ομόνοια και είναι χαρούμενοι. Μπορεί να μην το δείχνουν εξωτερικά, αλλά το καταλαβαίνουν τα παιδιά, διότι είναι δικά μας παιδιά, έχουν αισθήσεις. Το καταλαβαίνει η ψυχή τους.
1: Ακούμε από πνευματικούς που λένε όμως ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή άμα γίνει το παιδί 18 ή πάει στο πανεπιστήμιο, αφήστε να φύγει από το σπίτι ούτως ή αλλιώς.
2: Εντάξει, να φύγει, όχι γιατί βαρέθηκε το σπίτι του και συχάθηκε το σπίτι του και δεν νιώθει καμιά ανάπαυση στο σπίτι του. Να φύγει γιατί πρέπει να κάνει τη δική του φωλιά και να έχει πάντοτε καλές αναμνήσεις από το σπίτι του και να έχει καλές εικόνες και να ανατρέχει στις καλές εικόνες σε δύσκολες στιγμές της ζωής του. Σίγουρα θα κάνει τη δική του φωλιά. Αλλά δεν θα το φύγει από το σπίτι διότι βαρέθηκε το σπίτι και δεν θέλει να το ξαναδεί μπροστά του.
1: Πάντως αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και αυτό που είπατε, συχάθηκε το σπίτι του. Πώς μπορούν να το διορθώσουν οι γονείς από τη στιγμή που συμβαίνει πια?
2: Αν συμβαίνει, δύσκολα διορθώνεται. Τι να κάνουν πλέον? Ας σταματήσουν να συμβαίνει. Να δείξουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν τη δυσκολία αυτή με την έμπραχτη μετάνοια.
1: Θα το καταλάβει το παιδί?
2: Εάν υπάρχει καλή διάθεση μετανοίας και προσκληθεί ο Θεός να διορθώσει τα δικά μας λάθη, τότε ο Θεός μπορεί να κάνει και αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς.
1: Και ας είναι γέροντα τα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή σε αυτή την εφηβική ηλικία.
2: Είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Τουλάχιστον θα δουν τη μετάνοια μας και τη διόρθωση των λαθών μας.
1: Πάντως, αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Είναι μια παρηγοριά, γιατί εδώ θυμάμαι πάντοτε αυτό το ότι ο πνευματικός χρόνος είναι διαφορετικός. Εμείς λέμε τώρα τα χάσαμε όλα, τελείως δεν προλαβαίνουμε να διορθώσουμε.
2: Μπορεί να διορθωθούν όλα και την τελευταία στιγμή. Αλλά δεν θα πηγαίνουμε με αυτόν τον λογισμό εμείς, διότι είναι πονηρός λογισμός. Εμείς θα λέμε ότι τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, όχι αύριο, όχι μετά.
1: Και ας μην το σκέφτηκα ή ας έκανα το λάθος που έκανα.
2: Εντάξει, το έκανα. Δεν θα καθίσω να τραβώ τα μαλλιά μου πάνω στα ερείπια. Αλλά θα κοιτάξω πώς επί των ερείπιων θα διορθώσω τα υπάρχοντα.
1: Τώρα έγινε αυτή η ζημιά γιατί ουσιαστικά τα κούρασα τα παιδιά, ας το πούμε. Το ζευγάρι ήταν αλλού για αλλού και κούρασε τα παιδιά και τα παιδιά θέλουν να σκοθούν να φύγουν, να εξαφανιστούν. Πώς το συνδέεται αυτό με τον μοναχισμό? Υπάρχει περίπτωση να φτάσει στο σημείο και ένας μοναχός? Το λέω για να πάρουμε ένα παράδειγμα από εκεί.
2: Αυτό είναι μια ευθύνη των γερόντων και οι γέροντές μας ήταν πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα, δηλαδή να παρέχουν πνευματικές ευκαιρίες τέτοιες σε εμάς, ώστε να αναποβόμαστε στην αδερφότητά μας, στο μοναστήρι μας και χαλάρωνα καμιά φορά και ήδη το πρόγραμμα και την ένταση της μοναχικής πολιτείας προκειμένου να μας δώσουν ευχάριστες και ωραίες στιγμές και εικόνες, ώστε και εμείς ως άνθρωποι σε μια ώρα δυσκολία να αναπολούμε εκείνες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε με τους αδερφούς μας. Εάν αυτό συμβαίνει στο μοναχισμό, πολύ περισσότερο στην οικογένεια. Πρέπει οι γονείς να φροντίζουν να δίδονται στα παιδιά τέτοιες καλές εικόνες που να φυλάσσονται στο εικονοφυλάκιο της μνήμης των παιδιών και να ανατρέχουν τα παιδιά εκεί στις δύσκολες ώρες της δικής τους ζωής.
1: Πάντως ξαναλέω ότι δεν χάνεται η ελπίδα έστω και τελευταία στιγμή.
2: Ποτέ δεν χάνεται η ελπίδα, διότι ο Χριστός είναι η ελπίδα.
1: Πώς γίνεται Έλεγε αυτό, το έχετε πει και αυτό, το Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι αν δεν καταλαβαίνετε, δεν σας καταλαβαίνουν, και έχετε παράπονα, δεν σας καταλαβαίνει το παιδί σας, η γυναίκα σας κτλ. Να τα καταλάβετε εσείς. Ναι. Μας το έχετε πει πολλές φορές. Πώς γίνεται όμως να καταλάβουμε ότι ο άλλος δεν μας καταλαβαίνει, εφόσον ήδη κάνουμε παράπονα ότι δεν μας καταλαβαίνει?
2: Εάν καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να μας καταλάβει, δεν θα κάνουμε κανένα παράπονο πλέον. Θα καταλάβουμε ότι ο αδερφός έτσι σκέφτεται, με αυτόν τον τρόπο ενεργεί. Αυτή είναι η λογική του λογική. Πρέπει εμείς να τον αποδεχθούμε και να σταματήσουμε να ζητούμε από τους άλλους να μας καταλάβουν. Εμείς να τους καταλάβουμε και τελειώσει η υπόθεση.
1: Τώρα, Γέροντα, όταν πραγματικά πάνω σε αυτό, έτσι, υπάρχει περίπτωση να παραπονιόμαστε ότι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν, υπάρχει περίπτωση τελικά να μην θέλουμε εμείς πραγματικά να τους καταλάβουμε τους άλλους?
2: Μα αυτό είναι δικό μας πρόβλημα τελικά. Αν το αναλύσουμε, θα δούμε ότι είναι δικό μας πρόβλημα, δική μας αδυναμία, δική μας ανικανότητα να μπορέσουμε να αποδεχθούμε τον αδερφό μας. Και θέλουμε να τον κάνουμε όπως είμαστε εμείς. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε και γι' αυτό πάσχουμε. Ενώ όταν τον καταλάβουμε τον άλλον άνθρωπο, τον αποδεχόμαστε όπως είναι, τον αγαπούμε και η αγάπη καλύπτει τις αδυναμίες του άλλου ανθρώπου. Το βλέπουμε, ας πούμε, στα παιδιά μας. Πώς αγαπούμε τα παιδιά μας και ποτέ δεν τα ρίχνουμε τα παιδιά μας κάτω? Γιατί τα αγαπούμε. Το ίδιο πρέπει να μετρούμε και τους άλλους ανθρώπους με την αγάπη.
1: Τώρα, πάνω σε αυτό έχετε πει κάτι που είναι πολύ σημαντικό και θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε, γιατί επειδή το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους, έχει πολύ μεγάλη παρεξήγηση πάνω σε αυτό. Όταν πια καταλαβαίνεις, ας το πούμε πνευματικά, ότι το πιάσε, έχεις ακούσει και κάποια πράγματα, σου είπε και πνευματικό σου, ότι ο άλλος, ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου, μπορεί να φτάσει μέχρι σε ένα σημείο και δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Λέτε εσείς ότι κατέβα εσύ σε αυτό το σημείο που είναι ο άλλος για να τον αναπαύσεις. Τελικά έτσι πρέπει να γίνει?
2: Μας το έδειξε ο Χριστός. Δεν έμεινε στον ουρανό και μας φωνάξει «Ανεβείτε όλοι εδώ». Ήρθε στη γη, έγινε νόμιος με εμάς άνθρωπος, μας έδειξε ο υψίστην οδόν αναβάσεως στην ταπείνωση και έτσι μας ανέβασε πάνω. Εάν δεν γινόταν νόμιος με εμάς, δεν θα γινόταν η δική μας ανάβαση.
1: Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, γιατί κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί υπάρχει και περίπτωση να έρθει ο ένας από τους δύο και να πει, να κατέβει σε αυτό που λέτε, στο σημείο που μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει ο άλλος, αλλά να το θεωρεί υποτιμητικό, δηλαδή να λέει ότι, ξέρεις, ο καημένος μέχρι εκεί μπορεί να πάει. Και γίνεται πια εγωιστικό ή γίνεται μια καταφρόνηση, και ειδικά όταν γίνεται γυναίκα, γίνεται χάος μετά.
2: Εάν δεν το κάνει από αγάπη, τότε θα το κάνει με τρόπο άτσαλο. Θα το κάνει με τρόπο που θα πληγώσει, δεν θα βοηθήσει. Εάν είναι από αγάπη που θα το κάνει, βλέπετε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό τι είπε? «Κύριε, άφεσαι αυτή, σου γαρίδα συντυπιούς». Δεν είπε «Θεέ μου, συγχώρα τους, είναι παλιά άνθρωποι, είναι κακούργοι, είναι, ξέρω εγώ, αξιοκατάκριτοι». Αλλά τους δικαιολόγησε σαν καλός πατέρας. Δεν τους κατέκρινε, δεν τους είπε κάτι υποτιμητικό. Είπε «Δεν ξέρουν τι κάνουν». Ξέραν τι κάναν, πολύ καλά ξέραν. Αλλά ο Θεός σαν πατέρας μας έδωσε εμάς το μέτρο της αγάπης.
1: Αυτό τώρα, αν πληγωθεί, ας το πούμε, η σύζυγος από αυτή την αντιμετώπιση ή την αδιακρισία, εγώ θα λέγα καλύτερα, νομίζω αυτή είναι η καλύτερη λέξη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει μετά εκείνη τον σύζυγό της?
2: Εάν ένας εκ των δύο για την αγάπη του Θεού συγκαταβαίνει και ταπεινώνεται για την αγάπη του αδερφού του, τότε λειτουργεί και ο πνευματικός νόμος και πληροφορεί τον άλλον άνθρωπο και γίνεται μια πραότητα, μια έτσι ειρήνη πλέον στους ανθρώπους αυτούς. Βοηθάει και ο Θεός.
1: Μπορεί να γίνει όμως και το αντίθετο, να λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος, γιατί βλέπει ότι ο άλλος τελικά την υποτιμά, δηλαδή.
2: Εάν δεν δέχεται ο άλλος αυτήν την καλή διάθεση που έχει, τότε εντάξει, τα πράγματα εξελίσσονται όπως μπορεί να εξελιχθούν. Αλλά τουλάχιστον αισθανόμαστε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
1: Τώρα, μέσα στο γάμο, πάνω σε αυτό, όταν ένας από τους δύο έχει κάποια όρια αντιλήψεως, είναι πραγματικά, συγγνώμη θα το πω τη φράση, αλλά είναι λειψός, όταν δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα και είναι μέχρι σε ένα σημείο?
2: Μα δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε όλα. Όλοι είμαστε σχετικά λειψοί. Διότι δεν είμαστε τέλειοι. Είμαστε άνθρωποι. Έχουμε περιορισμένες και ικανότητες και αντιλήψεις. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Δεν έχει κανένα που είναι τέλειος στην απόλυτη έννοια του τελείου. Άρα είμαστε άνθρωποι.
1: Και εκεί περισσότερο στα πνευματικά πράγματα, παίρνω ένα παράδειγμα, η σύζυγος για κάποιους λόγους, έτσι πως έχει μεγαλώσει, γιατί έχει αγάπη, δεν ξέρω, ας το πούμε ότι τα πιάνει, το λέω πολύ απλά, περισσότερο τα πνευματικά πράγματα. Ο σύζυγος δεν τα πιάνει και τον θεωρεί λίγο κακομοίρη πνευματικά, τον λυπάται, τον υποτιμά που δεν τα πιάνει. Εκεί τι γίνεται?
2: Αυτό δεν είναι καλή στάση. Αυτό σημαίνει ότι και ο άλλος άνθρωπος δεν βλέπει με υγιή τρόπο τον αδερφόν του. Δεν βλέπεις τον άλλο σαν κακομοίρη, σαν λειψό, σαν αδύνατο. Τον εαυτό σου βλέπεις κακομοίρη, τον εαυτό σου βλέπεις λειψό και αδύνατο και ο αδερφός σου είναι ο αδερφός σου, που είναι, ας πούμε, ό,τι καλύτερο έχεις απέναντί σου. Δεν τον βλέπεις ως κακομοίρη. Άμα το δεις έτσι, αξιολύπητο και αξιοθρύνητο, ήδη κατάστρεψες τη σχέση σου.
1: Και δεν προδίδεσαι, γέροντα?
2: Σίγουρα, ό,τι έχουμε μέσα μας το βγάζουμε και απ' έξω μας, συνήθως.
1: Και αυτό που λέτε τώρα, ουσιαστικά τι είναι? Φαίνεται ότι στέκεσαι στραβώς απέναντι σε αυτό που θεωρείς, ας το πούμε στη γυναίκα σου, που θεωρείς ότι είναι υποδιέστερη σε αυτά θα μετά από σένα. Πείτε μας λίγο αυτό το ωραίο που σας έλεγε ο Γέροντας Ιωσήφ, το άκουσα μια ομιλία που είπατε, ότι τοποθετήσου εσύ σωστά απέναντι στον άνθρωπό σου.
2: Ακριβώς, αυτό που έλεγαν οι πατέρες όλοι. Δηλαδή, από σένα εξαρτάται πώς αποδέχεσαι και συνεργάζεσαι και συνδιάγεις με τον αδερφό σου, από σένα. Δεν είναι ο άλλος άνθρωπος, εσύ να τοποθετείς σωστά. Και αν άλλος είναι δύσκολα, αλλά εσύ όμως τοποθετείς σωστά απέναντί του, τότε μπορείς να τον βοηθήσεις και εκείνο να γίνει πολύ καλύτερος. Λέει ένα ωραίο παράδειγμα στο γεροντικό για τον Αβά Μακάριο, νομίζω, ο οποίος έλεγε στους αδερφούς όταν είχαν δύσκολες περιπτώσεις υποτακτικών τους, τον έπαιρναν κοντά του. Και αυτό με την αγάπη του και την πραότητά του και την ταπείνωσή του, τους βοηθούσε και γινόντουσαν καλά οι άνθρωποι. Ο τρόπος ο καλός κάνει και τον κακόν καλό.
1: Και αυτό που είπατε ότι κάνει τον κακό καλό, πληροφορείται ο άλλος, ενώ πες ότι αυτό είναι ότι ο λειψός στο σημείο αυτό είναι η σύζυγος και αυτός που δεν έχει τη διάκριση είναι ο άνδρας. Πληροφορείται η σύζυγος ότι πραγματικά τη σέβεται?
2: Νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος λειτουργεί για την αγάπη του Θεού και ταπεινώνεται ιδιαίτερα για την αγάπη του Θεού, τότε ο Θεός πληροφορεί τις καρδίες των άλλων ανθρώπων. Και σαρακινών καρδίων ο Θεός πληροφορεί, λένε οι πατέρες. Και πολύ ωραία το τονίζει ο Άγιος Πορφύριος αυτό το πράγμα. Λέει, αν εσύ είσαι ευλαβής, υποτίθεται βέβαια, και ελέγχεις τον άλλον άνθρωπο, τότε γίνεται ζημιά. Ενώ αν εσύ προσεύχεσαι τον αδερφό σου με αγάπη και πόνο, καταλαβαίνει και ο άλλος και βοηθιέται πραγματικά. Δηλαδή, και ο άλλος άνθρωπος δεν είναι θηρίο, άνθρωπος είναι. Ο Γέροντας μας το έλεγε συχνά. Δεν είναι δαίμονας, λέει, άνθρωπος είναι. Δείξε του αγάπη, δείξε του καλοσύνη και θα συγκινηθεί, θα καταλάβει κάτι περισσότερο. Υπάρχει ένα τρόπος που μπορεί να τον πιάσεις.
1: Πώς γίνεται τώρα ο άλλος, ενώ ο άλλος αυτός που είναι αδιάκριτος στη σχέση, και γίνεται πραγματικά δαίμονας και δεν βλέπει, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος, εντάξει, είναι σε κατώτερο επίπεδο, αλλά γίνεσαι εσύ δαίμονας αντί να τον βοηθήσεις?
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε στην πνευματική κατάσταση που πρέπει να είμαστε. Είναι και δική μας αδυναμία. Το ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον αδερφό μας και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον σύζυγό μας, πρέπει να το πάρουμε πάνω μας. Ότι εγώ φταίω. Εγώ αν ήμουν καλός και αν ήμουν άγιος και αν ήμουν τέλειος και αν ήμουν όπως με θέλει ο Θεός, θα βοηθούσα τον σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου. Το ότι δεν βοηθιέται το άλλο μέλος σημαίνει ότι φταίω και εγώ. Δεν λέω ότι δεν φταίει και εκείνος. Αν φταίει εκείνος, είναι δικό μου το πρόβλημα. Δεν με απασχολεί εμένα. Αλλά εγώ λέω ότι εγώ έχω ευθύνη, διότι δεν μπόρεσα να αναπαύσω τον αδερφό μου. Και λέγοντας αυτό το πράγμα, ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού και προσευχόμαστε με πόνο και με αγάπη για τον άλλον άνθρωπο, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε.
1: Τώρα βέβαια, έτσι που σας ακούω, αν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είναι στην εκκλησία και είναι έξω από αυτή την κατάσταση και βλέπει αυτή την κατάσταση που συμβαίνει, σε ένα φιλικό ζευγάρι, ας πούμε έτσι, τελικά είναι πνευματικό αυτό το πρόβλημα, ας το πούμε, του αδιάκριτου μέλους, ή είναι ψυχολογικό? Δηλαδή πρέπει να μείνει στα καλά του άνθρωπος για να συμπεριφέρεται έτσι?
2: Εντάξει, είναι όλα μέσα, και τα ψυχολογικά μας και τα πνευματικά. Αλλά όπως και αν είναι το πράγμα, Πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη βοηθά τον άλλον άνθρωπο. Η αγάπη είναι βάλσαμο. Και έρχεται όλος που το καταλαβαίνει ο άλλος άνθρωπος. Έχω δει ανθρώπους που πέρασαν πολλά χρόνια μέσα στην ταλαιπωρία του άλλου μέλους της υγείας, αλλά κάποια στιγμή η αγάπη ενίκησε.
1: Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα πάνω σε αυτό που λέτε, ότι να μπορέσουμε, μάλλον πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, σε εισαγωγικά τη λέω, αλλά αυτή είναι η λέξη, τη μειονεξία ή την έλλειψη αντίληψη σε κάποια πράγματα που βλέπουμε στον σύντροφό μας ή στη σύντροφό μας, προς ωφέλεια του χαρακτήρα του δικού μας όμως.
2: Εάν καταλάβουμε ότι ο σύζυγός μας, το έτερο μέλος της υγείας, έχει κάποια αναδυναμία να καταλάβει κάποια πράγματα ή έχει κάποια φυσικά ιδιώματα, το δεχόμαστε και αυτό με πολύ στοργή, με πολύ αγάπη, βλέποντας και τα δικά μας λάθη. Και εγώ το ότι δεν μπορώ να τον καταλάβω τον άλλο είναι αδυναμία μου. Το ότι δεν μπορώ να τον αναπαύσω είναι αδυναμία μου. Το ότι δεν μπορώ να τον βοηθήσω είναι αδυναμία μου. Άρα πρέπει και εγώ αυτήν την αδυναμία μου να την αναφέρω στον Θεό και να ταπεινώσω τον εαυτό μου και να ζητήσω το έλεος του Θεού.
1: Τώρα τρέμω να το πω, αλλά μου έρχεται στο μυαλό μου ότι καλά να γίνεται αυτά μεταξύ αντρός και γυναικός. Τι γίνεται αυτό, τα γίνεται μετά με τα παιδιά.
2: Όλα χρειάζονται διάκριση. Και σκοπός του κάθε πράξεως που κάνουμε είναι να γίνεται ωφέλεια στον άλλον άνθρωπο και να είναι κατά Θεόν. Οπότε ο καλός γονιός και ο πατέρας και η μητέρα θα δει τι πραγματικά βοηθά το παιδί του. Το βοηθά μια αυστηρότητα, θα κάνει αυστηρότητα. Το βοηθά μια επίκεια, θα κάνει επίκεια. Θα αποβλέπει όχι στην δική του ικανοποίηση, ότι εγώ με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούμαι ότι έγινε το δικό μου σαν γονιός, αλλά στο τι αναπαύει το παιδί μου. Τι βοηθά πραγματικά το παιδί μου. Όχι τι τον αναπαύει πρόσκαιρα, αλλά τον βλάφτει στη συνέχεια.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά όμως το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, αλλά όταν και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αυτή τη διάκριση και ας θέλουμε να κάνουμε το καλό, έτσι, λες τώρα τελικά έπρεπε να μιλήσω ή δεν έπρεπε να μιλήσω. Τελικά ότι δεν ήμουν αυστηρός, μπορείς αυτά πληρώνω σήμερα και με συγχαίρετε και δεν σηκωθεί να φύγει.
2: Εντάξει, μπορεί να κάνουμε λάθη. Όταν τα λάθη μας δεν είναι εκούσια και εσκεμμένα και εμψυχρό, όπως λέμε, αλλά είναι μέσα στην ανθρώπινη μας υπόσταση, σίγουρα κάνουμε λάθη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα κάνουμε όλα λάθαστα, αλλά ταπεινωνόμαστε και ζητάμε από τον Θεό να καλύψει τα λάθη μας.
1: Τώρα προς ωφέλειά μας, έχετε πει πολλές φορές ότι έχετε συναντήσει στην πορεία σας ανθρώπους που ήταν παντρεμένοι με δαίμονες, το λέω ακριβώς όπως μας το είπατε, άνδρες και γυναίκες, και φτάσαν σε πολύ μεγάλα μέτρα αρετής. Δώστε μας κάποια παράδειγμα να το καταλάβουμε αυτό.
2: Ας πούμε στην καλογερική ζωή, ο Παπαϊφρέμ, ο Άγιος Κατουνακιώτης, είχε για γέροντα ένα πολύ πολύ πολύ δύσκολο άνθρωπο. Αυτός ο γέροντας τον έκανε Άγιο. Αν δεν ήταν ο γέροντάς του, ίσως να μην γίνονταν Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης και να είναι στήλος της Εκκλησίας σήμερα. Βέβαια δεν δικαιολογείται ο γέροντας να κάνει αυτήν την όλη την αδιάκριτη ζωή, αλλά και ο Άγιος αξιοποίησε πνευματικά την περίσταση, δεν τα έβαλε με τον εαυτό του, με τη ζωή του, με τις περιστάσεις του, την αξιοποίησε πνευματικά και έφτασε στα μέτρα τα μεγάλα που έφτασε. Και όσες φορές μας έλεγε λειτουργούσε ανθρώπινα και κουραζόταν και δυσανασχετούσε και σκεφτόταν ανθρώπινα, να φύγω, να αλλάξω γέροντα, αμέσως ο Θεός τον εγκατέλειπε. Τον εγκατέλειπε η χάρις. Που σημαίνει ότι ο Θεός βλέπει τον δικό σου αγώνα, όχι τον άλλον άνθρωπο. Τι κάνεις εσύ. Ο άλλος, αν είναι κακός, αν είναι καλός, μπορεί να είναι και άγιος, μπορεί να είναι και αμαρτωλός. Είναι δικό του θέμα. Εσύ τι κάνεις. Εσύ έναν άγιον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, τον αξιοποιείς πνευματικά. Ή έναν δύσκολο άνθρωπο να αξιοποιήσει πνευματικά. Αυτό έχει το ερώτημα σε σένα.
1: Βέβαια, τώρα θα έρθει ο άλλος που θα μας ακούσει και θα πει, και εγώ το λέω τώρα έτσι, έτσι όπως το ακούω, που το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λέτε, δηλαδή είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου, αλλά αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο γέροντας, ο Άγιος Εφραίμ, ήταν αυτός που ήταν. Δηλαδή, μιλάμε ότι καταλάβαινε πραγματικά τι πρέπει να κάνει για να φτάσει στο σημείο που πρέπει να φτάσει και την υπομονή κτλ. Και έτσι αγίας, όπως είπατε. Στον κόσμο όμως, σε μια οικογένεια μέσα, πώς θα το κάνουμε εμείς αυτό? Το ρωτάμε όλοι αυτό.
2: Εάν έχουμε σωστές βάσεις και σωστή λογική, θα το κάνουμε. Διότι έχω δει και στον κόσμο ανθρώπους που έκαναν τεράστια ανυπομονή και πολύ αγάπη και έφτασα σε μέτρα όμοια με τον γέροντα Εφραίμ. Και στον κόσμο υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν είναι φανεροί. Είναι και κρυμμένοι, σαν τα μαργαριτάρια τα κρυμμένα. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά ήρωες πίστεως και ήρωες προσευχής.
1: Πάντως, πείτε μας λίγο, τι σημαίνει αυτά τα μεγάλα μέτρα αρετής στον κόσμο που έχετε δει εσείς προσωπικά, που φτάνουν στην αγιότητα του Αγίου Εφραίμ?
2: Μέτρα προσευχής πάνω απ' όλα, μέτρα αγάπης, μέτρα τελειότητας. Βλέπεις τον άνθρωπο που γίνεται τέλειος σε Χριστό άνθρωπος. Έχει μια τελειότητα στη ζωή του, στη σκέψη του, στη συμπεριφορά του, στον τρόπο που αντιμετωπίζει τον άλλον άνθρωπο. Δεν τον εξουδετερώνει, δεν τον εκλεβάζει, δεν τον υποτιμά, αλλά τον βλέπει ως εικόνα Θεού. Και δεν βλέπει τον άλλον άνθρωπο σαν δήμιο, αλλά σαν αδερφόν του. Γίνεται ο ίδιος με τον εαυτόν του, ως σε αυτόν, που λέει το Ευαγγέλιο.
1: Τώρα θα μπορούσα να σας ρωτήσω για όλα αυτά που είπατε τώρα, αλλά ας μείνω σε αυτό έτσι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι σημαίνει ότι μετά από μια τέτοια κατάσταση μεγάλης αρετής να φτάσει σε μέτρα προσευχής ένας λαϊκός άνθρωπος? Για εσάς που είστε καλόγερος, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή η προσευχή έρχεται σαν απόσταγμα και αποτέλεσμα της όλης αυτής πνευματικής εργασίας που κάνει ο άνθρωπος. Η καρδία αποκτά δύναμη πνευματική, αποκτά χάρη πνευματική και έχει παρησία στον Θεό. Και έχει εμπειρίες πνευματικές τέτοιες που του δίνει ο Θεός για να μπορέσει να βαδίσει τον δρόμο του. Διότι δεν έχει ανθρώπινη παρηγοριά. Και όταν δεν έχει ανθρώπινη παρηγοριά, έχει θεϊκή παρηγοριά.
1: Και αυτά τα βλέπετε εσείς στο εξομολογητήριο γύρω, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έφτασε μετά από όλη αυτή τη δυσκολία σε μέτρα προσευχής.
2: Κυρίως στο εξομολογητήριο, που βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που παρακολουθούμε χρόνια και ξέρουμε τον αγώνα τους και τη δυσκολία τους και τον κόπο τους. Και βλέπουμε πώς η χάρη συνεργεί στις ψυχές τους.
1: Αυτή είναι η παρηγορία και για εσάς, Γέροντα?
2: Σίγουρα, παρηγορία και έλεγχος, διότι εμείς δεν κάνουμε τα ίδια.
1: Τώρα, είναι δυνατόν να αισθανόμαστε πραγματικά ότι έχουμε άλλα συναισθήματα μέσα μας, λέω τώρα σε αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί ο ένας με τον άλλον, έτσι, αλλά η εικόνα που βγάζουμε προς το διπλανό μας να είναι άσχημη, να γινόμαστε τύρανοι, αλλά μέσα να μην είμαστε έτσι ή να νιώθουμε ότι δεν είμαστε έτσι?
2: Μπορεί να συμβεί και αυτό, διότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρουν να συμπεριφερθούν σωστά. Έχουν αγάπη, αλλά δεν ξέρουν να την εκδηλώσουν. Την εκδηλώνουν με λάθος τρόπο, με ειρωνία, με σκοπτικό τρόπο. Και αυτό είναι καλό να το μάθουμε. Δηλαδή να μάθουμε, αφού αγαπούμε τον αδερφό μας, γιατί να τον ειρωνευτώ, γιατί να τον μειώσω, γιατί να τον υποτιμήσω? Να μάθω να εκφράζομαι σωστά, να μάθω να προσέχω τη συμπεριφορά μου, τα λόγια μου, τις σκέψεις μου, τον τρόπο που αντιμετωπίζω τον άλλον άνθρωπο. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι ανάμεσά μας που το βλέπουμε συχνά και κυρίως όσον αφορά συνήθως τη σχέση των γονιών προς τα παιδιά τους. Ενώ αγαπούν τα παιδιά τους, δεν τους λένε μια κουβέντα καλή. Πάντοτε τους λένε εντάξει καλό εσύ, αλλά θα γίνω σου και καλύτερο. Καλά έκαμε, αλλά θα μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο. Αυτό το αλλά είναι σαν το πιπέρι μέσα στο φαγητό, που το κάνει αψί, το κάνει δύσκολο. Πες του καλά έκαμε, μην του βάλεις και το αλλά μέσα. Που το παιδάκι του δίνει μια αγκαλιά, αλλά και ζει μια γροθιά από πάνω. Και το κάνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, να το προσέξουμε. Δηλαδή, όταν οι άλλοι άνθρωποι μας λένε ότι με πληγώνεις με τον τρόπο που μου συμπεριφέρεσαι, με μειώνεις, με στενοχωρείς. Δεν πρέπει να λέμε ότι μα εγώ τον αγαπώ, δεν έκανα τίποτα. Ας σκεφτείς ότι εντάξει τον αγαπάς, είναι δεδομένο. Αλλά μήπως ο τρόπος που εκδηλώνεσαι είναι τραυματικός? Και εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, μπορεί να μην το αισθάνεσαι, αλλά για τον άλλον είναι τραυματικός. Και κριτήριο είναι ο αδερφός σου, δεν είσαι εσύ το κριτήριο.
1: Βέβαια, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι αν πραγματικά αισθάνεσαι μέσα σου την αγάπη αυτή, δηλαδή ας το πούμε ότι έχεις αυτή την αγάπη και λες, παιδί μου, εγώ έχω αυτή την αγάπη μέσα μου, μα είναι δυνατόν να είσαι τύραννος μετά στον άλλον, δηλαδή να μην είσαι καλός επικοινωνιακά?
2: Ο Γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε ένα παράδειγμα, έτσι λίγο κωμικό. Λέει, αυτός μοιάζει με ένα γαϊδούρι που μπήκε σε ένα ελαιοπολείο και από τη χαρά του άρχισε να χορεύει και τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά εκεί μέσα. Βέβαια το γαϊδούρι το καημένο από χαρά το έκαμε. ήθελε να δείξει τον ενθουσιασμό του, αλλά τα έκανε θρύψαλα. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε και σωστά.
1: Πώς διορθώνεται αυτό τώρα, Γέροντα?
2: Να ακούμε τους άλλους ανθρώπους. Οι άλλοι άνθρωποι, είτε καλά είτε κακά, είτε ευτυχώς είτε δυστυχώς, είτε από διακρισία είτε από ευδιακρισία, πολλές φορές μας ελέγχουν. Μας λένε ότι με πλήγωσες, με πρόσβαλες, δεν μου συμπεριφέρθηκες καλά. Εμείς αντί να λέμε ότι αυτός είναι ο παράξενος, εγώ καλά τα είπα και δεν έχω τίποτε, να λέμε και εμείς πράγματι μήπως όντως ο αδελφός έχει δίκαιο, μήπως εγώ μπορεί να έχω καλά αισθήματα για τον άλλο, αλλά συμπεριφέρομαι άσχημα, έχω κακόν τρόπο. Μπορεί να συμβεί αυτό και στους πνευματικούς ανθρώπους ακόμα.
1: Έχετε, για να τελειώσουμε, έχεις συναντήσει περιπτώσεις αγιασμένων ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, που να έχουν όμως, αγιασμένοι άνθρωποι, αλλά να έχουν σοβαρότατο πρόβλημα επικοινωνίας με τους ανθρώπους? Δηλαδή με τον τρόπο τους, κυριολεκτικά να το σκάνε τον άλλον. Ενώ ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι η αγιασμένη μορφή.
2: Εάν είναι όντως άγιοι, δεν παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα, δεν είναι ταπεινοί. Και μπορεί να προσβάλλουν τον άλλον άνθρωπο με έναν τρόπο δικών τους. Αλλά επειδή έχουν ταπείνωση και αγάπη, το δέχεται ο άλλος με πολύ έτσι θετικό τρόπο. Αλλά αν είναι εμπαθής η κίνηση, τότε πληγώνει τον άλλον άνθρωπο πράγματι.
1: Μπορεί να είναι μια τέτοια περίπτωση, αλλά τελικά να πνίγεται ο άλλος και να μην μπορεί να εξωτερικεύσει αυτό το μεγάλο πράγμα που νιώθει μέσα του και να κάνει ζημιά.
2: Εννοείται να έχει καλά αισθήματα.
1: Να έχει καλά αισθήματα, να έχει αγάπη. Αυτό που λέτε.
2: Μπορεί να έχει αγάπη πραγματικά.
1: Να είναι αγιασμένη μορφή, αλλά να μην το εξωτερικεύσει.
2: Να μην μπορεί να το εξωτερικεύσει. Είναι και αυτό ένας αγώνας. Λέει κάπου το γεροντικό, δίδαξαν το στόμα σου, λέγειν α, έχει η καρδία σου. Δηλαδή μάθει το στόμα σου να λέει αυτά που έχει η καρδιά σου. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον άνθρωπο, θέλει να του πεις ότι σε αγαπώ, σε σκέφτομαι, παιδάκι μου, χρυσό μου παιδί, πες τα, μη φοβάσαι. Δεν κάνεις το άλλο, δεν σε σκέφτομαι καθόλου, δεν σε θυμάμαι, είσαι ξέρω εγώ ανόητος, είσαι βλάκας, είσαι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Να μάθει το στόμα να λέει αυτά που έχει η καρδία μας, τα καλά. Όπως και να μάθει να μην λέει τα κακά. Διότι και το αντίθετο μπορεί να συμβεί.
1: Πολύ μας βοηθήσατε σήμερα, Γέροντα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να αναλύσουμε δεν είναι άλλο από τη μεσογειακή διατροφή. Πώς ξεκίνησε, από πού πήρε το όνομά της και τι ακριβώς πρεσβεύει, είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε σήμερα μαζί. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 και συγκεκριμένα το 1947, ένας Αμερικανός επιστήμονας, ο Έιντσελ Μπέντζαμιν Κις, μαζί με άλλους επιστήμονες, ξεκινάει μία μελέτη, η οποία περιέλαμβανε 281 άνδρες μέσης ηλικίας, επιχειρηματίες στην περιοχή της Μινεσότα, βασιζόμενος στην άποψη ότι οι πιθανές καρδιαγγειακές νόσοι που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά σχετίζονται τόσο με τον τρόπο ζωής, όσο και με τα φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Η μελέτη αυτή είχε διάρκεια 15 χρόνια και βασικός στόχος της ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών που είχαν οι άντρες πριν εμφανίσουν την νόσο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των αντρών που δεν την ανέπτυξαν ποτέ. Η μελέτη αυτή ήταν η πρόδρομος μελέτη της μελέτης των 7 χωρών, η οποία ξεκίνησε τελικά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον ίδιο επιστήμονα και είχε διάρκεια για περισσότερο από 50 χρόνια. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 7 χώρες και πιο συγκεκριμένα η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Αμερική και η Ιουγκοσλαβία. Από αυτές τις χώρες οργανώνει 16 ομάδες, 2 στη Φινλανδία, 3 στην Ιταλία, 5 στη Ιουγκοσλαβία, 1 στην Ολλανδία και στην Αμερική, 2 στην Ελλάδα και 2 στην Ιαπωνία. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν περίπου 13.000 άντρες ηλικίας 40 έως 59 ετών. Σκοπός αυτής της διαπολιτισμικής έρευνας ήταν να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες διαφορετικών πληθυσμών που όμως ασχολούνταν με παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής ως προς το είδος της διατροφής που ακολουθούσαν. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν έδειξαν αυξημένη πρόσληψη γάλακτος, λίπους, προϊόντων ζάχαρης και πατάτες σε Ολλανδία και Φινλανδία, φρούτων κρέατος και γλυκών στην Αμερική, δημητριακών και αλκοόλ στην Ιταλία, ψωμιού στη Ιουγκοσλαβία, ελαιολάδου και φρούτων στην Ελλάδα και τέλος ψαριών, ρυζιού και προϊόντων σόγια στην Ιαπωνία. Φάνηκε λοιπόν ότι οι διατροφικές συνήθειες της κάθε χώρας ευθύνονται για την εμφάνιση διαφόρων καρδιαγγειακών παθήσεων, ενώ παράλληλα έγινε λόγος για το κατά πόσο συμβάλλουν στον κίνδυνο τα ζωικά και τα φυτικά τρόφιμα. Παρατηρήθηκε ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια καρδιαγγειακή πάθηση σε σχέση με τους κατοίκους της Νότιας Ευρώπης και ειδικότερα τους κατοίκους της Κρήτης, οι οποίοι είχαν τις λιγότερες πιθανότητες από όλους

Ολυμπιακή διατροφή ορίζεται η διατροφή που ακολουθούσαν οι κάτοικοι των χωρών που βρίσκονταν στη λεκάνη της Μεσογείου και οι οποίοι είχαν κοινά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινά χαρακτηριστικά υγείας. Ακόμη, σκοπός αυτής της συνδιάσκεψης ήταν ο ορισμός διατροφικών οδηγιών, οι οποίες θα προήγαγαν την καλή υγεία στον πληθυσμό, την ίδια στιγμή που θα ήταν παρόμοια σε σχήμα με αυτές του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη διατροφική πυραμίδα, η οποία απεικονίζει το μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Οι διατροφικές αυτές συστάσεις αναπροσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τα εκάστοτε πρότυπα. Πιο αναλυτικά τώρα και προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό. Στη βάση της μεσογειακής πυραμίδας υπάρχουν τρία κύρια τρόφιμα. Πρόκειται για τα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται σε κάθε κύριος γεύμα. Συστήνεται η κατανάλωση 5 με 8 μερίδων δημητριακών, όπως ψωμί, μακαρόνια, ρύζι, κουσκούς, άλλων, κυρίως μη επεξεργασμένων, αφού κατά την επεξεργασία γίνεται μείωση των φυτικών ινών, αλλά και άλλων διάφορων θρεπτικών συστατικών. Ακόμη, συστήνεται η κατανάλωση 4 μερίδων λαχανικών, τα οποία διαθέτουν πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενώ η σύσταση όσον αφορά τα φρούτα είναι περίπου 3 μερίδες, αφού μπορούν να αντικαταστήσουν ευχάριστα το επιδόρπιο και παράλληλα να ενισχύσουν τον οργανισμό με αντιοξειδωτικά συστατικά. Επιπλέον προτείνεται η καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σε 2 μερίδες την ημέρα, όπως γάλακτος, γιαουρτιού και τυριού, κυρίως χαμηλών λιπαρών, τα οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο και βοηθούν στην καλή υγεία των οστών και της καρδιάς. Ένα καλό και υγιεινό σνακ, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι οι ελιές, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, που είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, καλών λιπιδίων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών. Τα μπαχαρικά, τα βότανα και άλλα μυρωδικά μπορούν να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση, αφού προσδίδουν στο φαγητό γεύση, προσθέτοντας επιπλέον αντιοξειδωτικά συστατικά και μειώνοντας την επιπλέον χρήση άλατος. Πολύ σημαντική παράλληλα είναι και η καθημερινή κατανάλωση 1,5 με 2 λίτρων νερό, περίπου δηλαδή 6 με 8 ποτήρια την ημέρα, το οποίο ενυδατώνει τον οργανισμό. Επιπλέον ενυδάτωση του οργανισμού μπορεί να επιτευχθεί εκτός από το νερό και με άλλα υγρά, όπως φυσικούς χυμούς, αφεψίματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χαμηλά σε νάτριο και λίπη. Η ενυδάτωση του κάθε οργανισμού εξαρτάται βέβαια κάθε φορά από την ηλικία, τις προσωπικές ανάγκες, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τη φυσική δραστηριότητα. Τέλος, κύρια πηγή καθημερινής πρόσληψης λίπους αποτελεί το ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε μονοακόραστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, ενώ ταυτόχρονα είναι ανθεκτικό στην αύξηση της θερμοκρασίας, κάτι που το καθιστά ιδανικό για το μαγείρεμα, αφού δεν αλλοιώνονται τόσο γρήγορα τα χαρακτηριστικά του. Το ελαιόλαδο, μαζί με τους ξηρούς καρπούς, συστήνεται να καταναλώνεται σε συχνότητα 4 με 5 μερίδων ανά ημέρα.

Ανεβαίνοντας τη μεσογειακή πυραμίδα, υπάρχουν τα τρόφιμα τα οποία είναι καλό να καταναλώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Πρόκειται για τα τρόφιμα εκείνα τα οποία ενισχύουν τον οργανισμό με φυτικές και ζωικές πρωτεΐνες. Η ζωική πρωτεΐνη είναι υψηλής βιολογικής αξίας και παρέχεται στον οργανισμό από τα ψάρια, το άσπρο και το κόκκινο κρέας, αλλά και το αυγό. Από έρευνες, έχει φανεί ότι τα ψάρια βοηθούν στη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και προσφέρουν στον οργανισμό αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, αφού έχουν ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Γι' αυτό η κατανάλωσή τους μπορεί να είναι τουλάχιστον 2 με 3 μερίδες ανά εβδομάδα. Το άσπρο κρέας, όντας μια καλή πηγή πρωτεΐνης και χαμηλή πηγή λίπους, συστήνεται να καταναλώνεται σε 1 με 2 μερίδες, ενώ τα αυγά μέχρι 4 μερίδες την εβδομάδα. Το κόκκινο κρέας, αντίθετα, πρέπει να καταναλώνεται σε ποσότητα μέχρι 1 μερίδας ανά εβδομάδα και κυρίως να προτιμούνται τα άπαχα μέρη του και όχι τόσο το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας. Η φυτική πρωτεΐνη βρίσκεται στα όσπρια και για να μπορέσει ο οργανισμός να την αφομοιώσει με τρόπο παρόμοιο της ζωικής, δεν το να συνδυάζεται με ταυτόχρονη λήψη νητριακών. Η κατανάλωση οσπρίων μπορεί να είναι σε ποσότητα 3 μερίδων. Τέλος, εβδομαδιαία θα πρέπει να γίνεται και η κατανάλωση πατάτας μέχρι 3 μερίδες, αφού έχει αυξημένο γλυκαιμικό δείκτη. Στην κορυφή της πυραμίδας τώρα τοποθετούνται τα τρόφιμα εκείνα, τα οποία θα πρέπει να καταναλώνονται περιστασιακά, όπως τα γλυκά, τα ζαχαρωτά και τα αναψυκτικά, αφού έχουν υψηλή σε περιεκτικότητα ζάχαρη και λίπος και μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση του βάρους, αλλά και στη δημιουργία οδοντικών προβλημάτων. Συστάσεις βέβαια δεν υπάρχουν μόνο εντός της πυραμίδας, αλλά και εκτός. Η φυσική δραστηριότητα, η επαφή με άλλον κόσμο και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, ένα ποτήρι κρασί για τις γυναίκες και 2 ποτήρια κρασί για τους άντρες καθημερινά, είναι συστάσεις που ολοκληρώνουν τη σύνθεση της μεσογειακής διατροφής και συνεπώς της μεσογειακής πυραμίδας. Γιατί πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τελικά τη μεσογειακή διατροφή? Με αφορμή τη θεμελίωση της μεσογειακής διατροφής ως πρότυπο διατροφής για την επίτευξη της καλής υγείας, διάφορες έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται αναδιαστήματα, που συσχετίζουν την υιοθέτηση του μεσογειακού προτύπου διατροφής με καλύτερες τιμές για την υγεία. Τι έδειξαν οι έρευνες αυτές? Άλλες αναφέρουν μείωση της θνησιμότητας σε άτομα τα οποία ακολουθούσαν την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και είχαν διαγνωστεί με στεφανία νόσο, και άλλες ότι η μεσογειακή διατροφή μειώνει την οσιρότητα και τη θνησιμότητα που προκαλούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, βοηθώντας τη μείωση της συστολικής και διαστολικής πίεσης, τη μείωση διαφόρων δεικτών φλεγμονής, καθώς και άλλων δεικτών, ενώ αυξάνουν τη σταθερότητα της αθρωματικής πλάκας, προστατεύοντας έτσι τον οργανισμό. Ακόμη έδειξαν ότι συνδέεται άμεσα και με τη μείωση της θνησιμότητας σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, καθώς και με τη μείωση της εξέλιξης της πορείας της νόσου. Όσον αφορά την αυξημένη σύσταση του βάρους δε, τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών οδηγούν στο αποτέλεσμα ότι τα άτομα τα οποία ακολουθούσαν μια πιο ισορροπημένη ως προς το μεσογειακό πρότυπο διατροφή έχουν καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη, χαμηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης και συστολικής πίεσης. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η συμμόρφωση σε ένα καθαρά μεσογειακό πρότυπο διατροφής, τόσο ως προς το τι καταναλώνουμε όσο και προς τη φυσική δραστηριότητα, αποτελεί τη νούμερο 1 θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 μαζί με φαρμακευτική αγωγή, όπου αυτό κρίνεται ικανό. Το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση, έχοντας μικρές τροποποιήσεις κάθε φορά. Είναι λοιπόν σημαντικό, αν νοσούμε από κάποια ασθένεια, να ενημερώσουμε τον διαιτολόγο μας, προκειμένου να προσαρμόσει τόσο τις συστάσεις της μεσογειακής διατροφής, όσο και τις συστάσεις που αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό, στη σύμφωνα με το νόσημά μας συστάσεις. Πώς μπορώ να κάνω πράξη τη μεσογειακή διατροφή?
Ας δούμε μαζί πώς μπορούμε να εντάξουμε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής στην καθημερινότητά μας, βελτιώνοντας έτσι το προφίλ της υγείας μας με λίγες κινήσεις. Καταναλώνετε 5 με 6 γεύματα την ημέρα, εκ των οποίων 3 κύρια, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και 2 με 3 σνακ, όπως δεκατιανό, απογευματινό και προύπνου. Μην παραλείπετε ποτέ το πρωινό σας. Αντίθετα, αφιερώστε 5 λεπτά της ημέρας σας από το πρωινό ξύπνημα για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια και σωστή θρέψη. Φροντίστε κάθε κυρίως γεύμα σας να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, βάλτε στο πιάτο σας λαχανικά, μία μερίδα από δημητριακά και μία μερίδα από τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη και επιλέξτε ως κύρια πηγή λίπους το ελαιόλαδο. Επιλέξτε παραδοσιακά τρόφιμα και σνακ της περιοχής σας, καθώς επίσης αντικαταστήστε το αλάτι με μπαχαρικά. Τέλος, προτιμήστε τα φρούτα, τα λαχανικά και τους ξηρούς καρπούς ως ενδιάμεσα γεύματα.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην υπερβάλλετε. Στην προσπάθειά μας να χάσουμε το περιττό για εμάς βάρος, απευθυνόμαστε σε όλες εκείνες τις δίαιτες που μας υπόσχονται γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Η κούραση, η εξάντληση και η απογοήτευση αποτελούν το κίνητρό μας, με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε. Πάρτε μια ανάσα, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Το βάρος σας δεν αυξήθηκε σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Πώς περιμένετε λοιπόν να χαθεί τόσο άμεσα? Έχετε πάντα πυρήνα τον εαυτό σας και πάρτε το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται το σώμα σας για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αλλάξτε λίγο-λίγο τις συνήθειές σας και σε βάθος χρόνου θα έχετε δώσει στον εαυτό σας αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Μία αλλαγή η οποία θα σας προσφέρει ψυχολογική ανάταση και κυρίως θα έχει γίνει με σεβασμό στην υγεία σας. Και όπως είδαμε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος διατροφής από τη μεσογειακή. Μην ξεχνάτε να συνοδεύετε τα κυρίως γεύματά σας πάντα με σαλάτα. Η σαλάτα, πέραν το ότι θα ενισχύσει τον οργανισμό σας αθρεπτικά συστατικά, θα του δώσει εκείνον τον κορεσμό που χρειάζεται στην προσπάθειά του να χάσει βάρος, χωρίς να πρέπει να καλύψει την αίσθηση της πείνας με περίτη πρόσληψη τροφίμων. Επιλέξτε σαλάτες με ποικιλία λαχανικών, ομές, βραστές ή και ψητές. Συνοδεύστε τις με κάποιο dressing που θα έχει ως βάση το ελαιόλαδο και δεν θα περιέχει λιπαρά συστατικά. Επίσης προσθέστε ξύδι, λεμόνι, μουστάρδα ή μέλι για επιπλέον γεύση. Με αυτόν τον τρόπο, η σαλάτα σας θα μπορέσει να αποτελέσει ακόμα και το καλύτερο γεύμα της ημέρας σας. Ακολουθήστε με στο Instagram, Διατροφής ο Λόγος, και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγος-Διατροφολόγος, για να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό σας. Επίσης, θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες, αλλά και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Independiente.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Δόξασιμο δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν εκεν το ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σχηνωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις ασαυλά σου Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγαλιάζονται επιθόν ζώντα. Και γάρ στρουθείων έβρενε αυτό οικείον, και τριγών οσέων εαυτή ουθήσε τα νοσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλές μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντισαν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παραζών. Αναβάσισε την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαφμόν σου στον τόπο ανέθετο. Και γαρ ευλογίας όσων αμαθητών, παρεύσετε εκ δυνάμεως εις δύναμη.

Υπερεσπιστά ημών ιδέ ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτήσταν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μας κινόμασεν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ο στερήσε τα αγαθά της πορευωμένης ανεκακία. Κύριο Θεός ον δυνάμεν μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες εν αιχμαλωσίων Ιακώβ, αφήκασες ανομίας το λόγο σου, εκάλυψες πάσες τις αμαρτίες αυτών. Κατέπαψες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηριών ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη ίσως αιώνας οργιστής εμήν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενιάς εις γενιάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λόγος εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το λόγο σου και το σωτηριόν σου δόησε ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσεν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί το λόγον αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φαβωμένων αυτών το σωτήριον αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη μου. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ενέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτό προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσο και επάκουσον μου ότι ο πταχός και παίρνει σημείο εγώ. Φύλεψον την ψυχή.

0: Διαφρανούν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρε την ψυχή μου, ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πάσα της επικαλωμένησε, ενώ ότι εσύ, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της θεϊσός μου, εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξε προσέω ότι επίκουσός μου, ο καίστη νομιός εν θεϊς, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη όσο επίησας, ήξωσε και προσκυνήσωσε εν ενωπιόν σου, Κύριε, και δοξάσωσε το όνομά σου. Ό,τι μέδασες και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριον, τη οδό σου και παράσουμε τη ελευθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το ελώσου με εγαπεμέ και ρίσω την ψυχή μου αξάδω κατά τάκτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρημα και λαΐμων, μακρόθυμος και πολύ ελώς και αληθινός. Επίβλεψαν επεμέ και λαϊσόν με, δώσε κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Πείσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντας με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Πείσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντας με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι. Άγιον Άργυρε και Θεωματουργή, επισκέπτε.

Εν υπομείνα σε γαθέ, ο θανάτου τον θάνατο σκυλεύσα και έγερ στην δείξα ω Θεό. Μη παρήδε ω έπλασε στη χειρή σου, δείξαν τη φιλανθρωπία σου, Ελοήμων. Δέξε τη τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσαν σωτηρημών λόγων απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα ει τέλο δια το όνομά σου το Άγιο, και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει.

Ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσπητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: αλλά ρίσω ημάς από του πονηρού. Η την χάρη λαβώντας των γεμάτων, εφαπλούτα την ρώση της ανανάγκης, ιατρή θαυματουργή ένδοξη, αλλά τη ημών επισκέψη και το πολεμείο τα θράση κατευνάσατε, τον κόσμο νιώμενη εν της θαύμαση. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνόμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων, δια της Ευαγγελίας των μελώδων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ότι ώρα ταύτη θα σαντέξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τας ψυχάς της μοναχίας σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον, κηρύσσα ημάς από πάσα θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθεμήσε επί της ημών πλημελήμαστη και άφρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ύπη του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποιή σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας. Η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτω μεργάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξια αρετώματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύτημε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνενίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς, δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκουθον σωτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αγγισόμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτου της εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφελωμένων εκατοικία, συγκριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φόσος ημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πλουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γη επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσου σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεφλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσουνε τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνος αφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την λύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ήξεν αυτοί, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επιρώθη η γη της κτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσέπρος δοκώσει δουνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ του Θεό με όσοι πάρουν.

0: Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον μου, ότι πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος είμαι, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα έπιστε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξον με όλη την ημέραν. Έφρονον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σοι, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε, ενώτι σε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου, ουκέστην ομοιώς εν θεείς, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη όσα επίησας, ύψουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ό,τι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, σύ Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ό,τι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδω κατωτάτου, ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ. Και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήριμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με, και εσχυνθήτουσαν ότι σοι, Κύριε, εβοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δε δοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραβ και Βαβυλώνος της γενός που είμαι και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαούς των Αιθιώπων ούτε εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή. Ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ, Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστε μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάκου κατουτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώ με δέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχέες μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπολύθην. Επ' εμέ διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και

0: δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τα ελέησου Κύριε εις τον αιώνα άσουμε. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αληθιά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε. Εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αληθιά σου. Διεθέμεν διαθήκην της εκλεκτής μου όμως αδαβεί το δούλου μου. Έως του αιώνος ετοιμάσου το σπέρμα σου και οικοδομήσου εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις ενεφέλεσι σωθήσετε του Κυρίου και τις ομοιωθήσετε του Κυρίου εν Υιής Θεού. Ο Θεός ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός συστήν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλου σου. Σι δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των θεσσάλων των κυμάτων αυτής σι καταπραΐνεις. Σι εταπείνωσες ως τραυματίαν υπερήφανον εν το βραχίον της δυνάμεώς σου, διεσκόρπισες τους εχθρούς σου. Σι είναι ουρανή και σι στην υγεία, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σι εθεμελίωσας. Τον βοράν και την θάλασσαν σι έκτισας, τα βόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σώσω βραχίων μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός σου γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το όνομα τη σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάφημα της δυνάμειος αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσατε το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της Υιής σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψουσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ των δούλων μου εν ελαίω Αγίου μου έχρισα αυτόν. Η γαρχήρ μου συναντιλήψεται αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ουκ οφελείς εχθρός εν αυτό και η ως ανομία σου προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπώσουμε. Και η αλήθειά μου και το ελαιός μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με, πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσομαι αυτόν υψηλών παρά της βασιλεύσης της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνου στο σπέρμα αυτού και των θρόνων αυτού ως της ημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ύη αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσιν, εάν τα δικαιώματά μου φευγηλώσουσι και τα συντολάς μου μη φυλάξουσιν, επισκέψουμε εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου ουμή διασκεδάσω από αυτών, ουδ μη αδικήσω εν τη αληθεία μου, ουδ μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου ουμή αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη καθερδισμένη εις τον αιώνα. Και ο μάρτης εν ουρανό πιστός, σοι δε απόσω και εξουδένωσας ανεβάλλω τον Χριστόν σου. Κατέστρεψας την διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσες εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπασον αυτών πάντες οι διοδεύοντες οδών, εγινήθην όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ήψουσας την δεξιάν των θλιβόντων. Το θλιβόντον αυτόν έφεραν πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της τρομφέας αυτού και ο καντελάβω αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμό αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τας ημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνιν. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις, τέλος εκαυθίσεται ο σπύρι οργή σου. Μνήστη διτής μου η υπόστασης, μη γαρματέως έκτισας πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τις έστειν άνθρωπος ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατον. Ρίσετε την ψυχήν αυτού εκχειρός άδου. Που εισι τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Μνήσετε Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου. Ου υπέσχον εν το κόλπο πολλών εθνών. ουωνίδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ουωνίδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος ή. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψατε οι ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτιον οφθαλμοί σου, Κύριε, όση ημέρα η εχθέση της διήλθε και φυλακή ενοικτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτι έσονται, το πρωί ως ηχλώη παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει σκληρυνθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελείπουμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθωτας ανομίας ημών εναντίον σου, ο αιώνιμον εις φωτισμόν του προσώπου σου. Ότι πάσε ημέρα ημών εξέλειπον και εν τη οργή σου εξελείπουμεν. Τα έτη ημών ως η αράχνια μελέτων, η ημέρα των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν την αστείες ογδοήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραώτης εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινός και το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου των θυμών σου εξαριθμίσαστε. Την δεξιάν σου το γνώρισόν μη και τους προπαιδευμένους στην καρδία η σοφία. Επίστεψον Κύριε έως πότε και παρακλήθητε επί της δούλης σου. Εν επλήστημεν το πρωί του ελαίου σου Κύριε και εγαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσης ημέρες ημών. Εφρανθεί ημέν ανθών ημερών εταπείνωσες ημάς ετών ονείδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερεί το Κυρίου αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδωσε αυτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και από τα σπέργας αυτού ελπίης. Όπλο κυκλώσεις η ελήθεια αυτού. Ου φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου προσέδε ου κυγκύη. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να αμαρτωλών όψη. Ότι σοι Κύριε ελπίς μου τον ύψεις τον έθω καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προσέ κακά και μάστιξου και γκύεν το σκηνόματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάση της οδής σου. Επιχειρών αρούσισε μήποτε προσκόψεις προσλήθων των πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει για καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσου με αυτόν σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσομαι αυτού με ταυτού η μία θλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φούση λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρούς ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση και ρησιμνής

Καταξίωσον Κύριε τη εστέρα τα αυτιά να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο οφθαλμί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκέν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες.

0: Στερέωσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το ελαιός σου επί μας, κατάφερ ελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.
0: Αιωνία η μνήμη αυτού, διευχών των Αγίων.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ομιλία του μακαριστού γέροντος πατρός Εφραίμ Ξηροποταμινού με θέμα «Η νοερά προσευχή».
3: Άγιοι αδελφοί και συλλειτουργοί, ευλαβέστατα και πιστά τέκνα της Θεοσώστου Επαρχίας Δημητριάδος. Μία από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις τις οποίες επεφύλαξε η Θεία Χάρη στην αναξιότητά μας, μας δίνεται σήμερα με την παρούσα ευκαιρία της πνευματικής επικοινωνίας με το χριστεπώνυμο πλήρωμα της πόλεως, στην οποία χρεωστούμε τη σωματική αλλά και την πνευματική μας γέννηση. Τα 25 χρόνια της απουσίας μας από αυτήν δεν φαίνεται να κατόρθωσαν να μας τελειοποιήσουν τόσο στη μοναχική αρετή της ξενιτείας, ώστε να μην αισθανόμεθα τίποτε το ιδιαίτερο, απευθύνοντας το λόγο προς τους παλαιούς φίλους και γνωστούς. Το αίσθημα όμως της πνευματικής ανασφαλείας που μας καταλαμβάνει από την ύπαρξη μιας τέτοιου είδους συγκινήσεως καθησυχάζεται από την αίσθηση της αοράτου συμπαρουσίας του μεγάλου συμπατριώτου της νέας πνευματικής μας πατρίδος Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του μεγαλύτερου αυτού Αγίου του Πατρός και Θεολόγου της Εκκλησίας μας κατά τον 14ο αιώνα. Ορών νυν πεπληρωμένην των συνηλεγμένων την Εκκλησία και αυτός πληρούμε ευρωσύνης. Βλέπω, λέγει ο Άγιος, τώρα γεμάτη τη σύναξη των διαλεκτών τέκνων της Εκκλησίας και γεμίζω κι εγώ από ευρωσύνη. Αυτούς τους λόγους θα επαναλάμβανε σήμερα αναμφίβολα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αν μπορούσε να αποτείνει και πάλι το θεοκίνητο λόγο του προς όλους εμάς που συγκεντρωθήκαμε εδώ για να ακούσουμε τη θεόπνευστη διδασκαλία του. Αλλά εκείνος μεν, αφού μας άφησε υπογραμμών τον υπερφύση βίο του και τα θεόπνευστα συγγράμματά του, απολαμβάνει τώρα τα επουράνια εις τα επουράνια για να επαναλάβουμε τις τελευταίες λέξεις της επιγείου ζωής του, όπου πρεσβεύει αδιάλειπτα υπερπάντων ημών. Στην ελεγχιστότητά μας δε κάνει σήμερα πολύ μεγάλη όντως τιμή με το να μας δίνει το λόγο με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου Χριστοδούλου και την πρωτοβουλία της Ενώσεως Χριστιανών Επιστημόνων Βόλου. Είναι προσφυλές και οικείο το θέμα, έχουμε όμως επίγνωση της ασθενείας και ανεπαρχίας μας και φοβούμεθα μήπως υπούμε τίποτε ανάξιο του ύψους του Θεού Πατρός. Τον φόβο μας ενισχύει το γεγονός ότι ο Άγιος σε καμιά από τις σωζόμενες ομιλίες του που εξεφώνησε ως αρχιερεύς δεν ομιλεί περί νοεράς προσευχής, προτιμώντας, όπως και όλοι οι προαυτού μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, προσιτότερα θέματα γενικότερας οικοδομής των πιστών. Πώς λοιπόν εμείς να επιχειρήσουμε εκείνο που ούτε ο ίδιος ο Άγιος ετόλμησε?
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Μελέτη ευχολογίου. Τροπάρια και σταύρωμα δια της λόγχης. Ευχή εις μη υπνούντα. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Στο ευχολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το οποίο μελετούμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, μετά ακριβώς από τις ευχές των εξορκισμών του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ακολουθούν κάποια τροπάρια τα οποία συνοδεύονται με ένα σταύρωμα δια της λόγχης. Όπως ξέρετε, τα Άγια Σκεύη της Εκκλησίας μας είναι μόνο εις χρήση των κληρικών. Δεν χρησιμοποιούνται τα Άγια Σκεύη από κανένα λαϊκό. Κανένας λαϊκός δεν μπορεί να αγγίσει τα Άγια Σκεύη, όπως είναι το Άγιο Ποτήριο, ο Άγιος Δίσκος, τα Άγια Δισκοποτηροκαλύματα, τα πανιά δηλαδή τα οποία σκεπάζουμε αυτά τα Άγια, δηλαδή το Δισκοπότηρο. Επίσης υπάρχει η λόγχη, η λαβίδα. Το μάκτρο το χρησιμοποιείτε και εσείς, διότι σκουπίζετε το στόμα σας στο κόκκινο πανί. Παλιότερα, σε παλιότερες εποχές, όταν σταυρωνόταν ο κόσμος με ασθένειες, πήγαιναν στον ιερέα και ο ιερέας σταύρωνε με την Αγία Λόγχη. Είναι μία παράδοση αυτή της Εκκλησίας μας. Δεν αναφέρεται μεν μέσα στην παλαιά παράδοση, αλλά έχει εξελιχθεί μέσα στο διάβα των αιώνων και η παράδοση, όπως είπαμε, εξελίσσεται και οι πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποίησαν αυτά τα μέσα για να αγιάζουν τον κόσμο. Και πολύ όμορφα υπάρχουν τρία τέτοια τροπάρια τα οποία, όταν τα διαβάζει ο ιερεύς, φέροντας φυσικά και το πετραχύλι του, σταυρώνει τον κόσμο για κάθε πάθος νοσήματος, και αυτά είναι τα εξής. Λέει το πρώτο τροπάριο: «Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού, ούτε γαράγγελος ουκ άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε σημάς δόξαση. Ένα τροπάριο πολύ γνωστό, γιατί αναφέρεται ότι εσύ Χριστέ που σταυρώθηκες, έτσι έφυγε η τυραννία, η δέσμευση του ανθρώπου από τον σατανά, επατήθη η δύναμη του εχθρού, πατήθηκε η δύναμη του εχθρού και έτσι ούτε άγγελος ουκ άνθρωπος, αλλά εσύ μόνον ως Κύριος μπορείς να σώσεις εμάς τους ανθρώπους. Και καθώς λέει αυτό το τροπάριο, σταυρώνει ο ιερεύς στο σημείο εκείνο το οποίο πάσχει, στο οποίο πάσχει ο άνθρωπος. Εάν πονάει το κεφάλι του, σταυρώνει το κεφάλι του. Εάν πονάει το χέρι του, το χέρι. Αν το μάτι, το μάτι. Σταυρώνει ο κληρικός. Ένα δεύτερο τροπάριο είναι το πολύ γνωστό, το οποίο ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόχη κεντηθείς, την Αθανασία επίγασες, ανθρώπι σωτήρ ημών δόξαση. Βλέπετε ότι πολλές φορές τα τροπάρια προσπαθούν να δέσουν αυτό το σταύρωμα το οποίο εισηγείται εδώ η Εκκλησία μέσα από το ευχολόγιο της και στερεώνει κυρίως η χρησιμοποίηση της λόγης για το σταύρωμα επάνω σε αυτό το τροπάριο που αναφέρεται στη λόγη με την οποία κεντήθηκε η πλευρά του Χριστού μας. Εξηγόρασας ημάς, μας εξηγόρασε από την κατάρα του νόμου. Ήταν καταδικασμένοι οι άνθρωποι χωρίς το Θεό να μην σωθούν, αλλά ο Θεός έδωσε την εξαγορά. Βλέπετε ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενος εκκυνεκός, γενόμενος υπονόμων, ή να τον υπονόμων εξαγοράσει, όπως ακριβώς αναφέρεται πολύ όμορφα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και έτσι ο Χριστός, ερχόμενος εις τον κόσμο, μας εξηγόρασε από τον βέβαιο θάνατο που οδηγούμασταν λόγω της αμαρτίας με το τίμιο αίμα του. Διότι προσιλώθηκε πάνω στο σταυρό, καρφώθηκε πάνω στο σταυρό και κεντήθηκε με την λόγχη και έτσι έγινε η πηγή της Αθανασίας για όλους εμάς τους ανθρώπους, σωτήρα μας, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες για μας. Και σε αυτό το τροπάρι ακόμη σταυρώνει ο ιερεύς το σημείο το οποίο πάσχει. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, και ένα τροπάριο που αναφέρεται ακριβώς στη λόγχη, λόγχη πλευράν ο Χριστέ μου νηγήσου, την εκ πλευράς ανθρωπίνης κτιστήσαν, ολέθρου πάση βρωτής γεγονίαν πρόξενον της κατάρας ηλευθέρωσες. Με τη λόγχη την οποία έβαλαν στο πλευρό σου Χριστέ μου, με τον οποίο σου ένοιξαν, και σε αυτήν την ανθρώπινη πλευρά κτίστηκε όλη η σωτηρία του ανθρώπου, διότι δι' αυτής της πράξεως που μας έδωσε στο τίμιο αίμα σου, εμείς λευτερωθήκαμε από την κατάρα. Βλέπετε μερικά τροπάρια τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία προκειμένου να θεραπεύσει τους ασθενείς. Σε παλαιότερες εποχές, όπως είπαμε, οι άνθρωποι, όταν δεν ήταν εύκολο να έχουν πρόσβαση σε γιατρούς, κατέφευγαν πρώτα στον ιερέα, πρώτα στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σήμερα φυσικά να δοξάζουμε το Θεό που έχουμε τους γιατρούς μας, οι οποίοι έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια και μπορούν με τη χάρη του Θεού να έχουν προάγει τόσο πολύ την ιατρική επιστήμη και να κάνουν κατά το δι λεγόμενο θαύματα, όπως λέμε. Όμως εκείνο το οποίο ξεχνούμε πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί είναι να ξεκινούμε από τον Θεό μας. Να ξεκινούμε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να ξεκινούμε από το σταύρο με το σταυρό του Κυρίου μας, ο οποίος γίνεται το μέσο της θεραπείας μας. Στο ευχολόγιο λοιπόν μέσα, εκτός από όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα, υπάρχουν και κάποιες ευχές για ασθενείς. Εκτός από αυτά τα τρία τροπάρια τα οποία σχετίζονται με το σταύρωμα το οποίο κάνει ο ιερεύς στη συνέχεια μπορεί να διαβάσει κάποιες ευχές. Πολλοί ερωτούν, αυτές οι ευχές διαβάζονται μόνες τους ή πρέπει να συνεδεύονται και με κάποια άλλη ακολουθία? Γιατί είναι πολλές φορές το ερώτημα που τίθεται. Λέει, τελειώσαμε κιόλας, Πάτερ, άμα διαβάσει μόνο ο ιερεύς την ευχούλα την οποία έχει μέσα το ευχολόγιο. Συνήθως συνδυάζονται αυτές οι ευχές, ας πούμε μετά το μυστήριο του ευχελαίου, να διαβάσει και κάποιες ευχές ο ιερέας έξτρα από ό,τι το μυστήριο περιλαμβάνει για τους ασθενείς. Αν πρόκειται για ασθενή ο οποίος έχει ένα σωματικό ή ψυχικό νόσημα, τον σταυρώνει ο ιερεύς με την Αγία Λόγχη διαβάζει και τις ευχές έξτρα από αυτό που διάβασε το μυστήριο του Ευχελαίου. Μπορεί να τελεστεί όμως και μετά από την ακολουθία του αγιασμού. Αν υπάρχει κάποιος ασθενής μέσα στο σπίτι, μπορεί να διαβάσουμε και αυτές τις ευχές τις οποίες έχει η Εκκλησία μας σε περίπτωση ασθενούντος. Υπάρχουν πάρα πολλές ευχές στο μεγάλο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας και ακόμη εκατοντάδες τέτοιες ευχές για ασθενείς, μέχρι και για ασθενείς οι οποίοι έχουν πυρετό. Επί πυρετών τον, ας πούμε, αναφέρει ειδική ευχή. Όλο το φάσμα καλύπτεται μέσα στο ευχολόγιο. Φυσικά στο μικρό ευχολόγιο το οποίο εμείς ερμηνεύουμε εδώ αναφέρονται τρεις ευχές τις οποίες διαβάζουμε κάθε φορά που έχουμε έναν που έχει πρόβλημα ασθενείας, είτε συνδυάζεται, όπως είπαμε, με μια άλλη ακολουθία αγιασμό, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία μπορεί να διαβαστεί κάποιος εφόσον είναι ασθενής και περιπατητικός και είναι στην Εκκλησία, μπορεί να διαβαστεί με αυτές τις ευχές, ή όπως είπαμε με κάποιο άλλο μυστήριο όπως είναι το Ευχελαίο ή τον αγιασμό της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή επιγράφεται ευχή εις ασθενούντα και η ευχή αυτή έχει ως εξής: Δέσποτα Κύριε Σαββαώθ, ο Θεός ημών, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο επί των Χεροβήμ καθεζόμενος και υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο ανατέλων των ήλιων επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχουν επί δικαίους και αδίκους. Βλέπετε, ο Θεός δεν δίνει μόνο στους χριστιανούς τους καλούς οι οποίοι συμμετέχουν μονίμως στην Εκκλησία από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ο Θεός έχει δικαίωμα και εκείνον ο οποίος θα έρθει και την ενδεκάτη ώρα, δηλαδή θα έρθει στο τέλος της ζωής του ή σε κάποια φάση της ζωής του, η οποία δεν περιορίζεται χρονικά αλλά δεν είναι από την αρχή της πνευματικής του έτσι πορείας, αλλά ξεκινάει αυτή την πνευματική του πορεία σε μεγάλη ηλικία. Θεός είναι αυτός. Είδαμε και στην παραβολή του καλού Γεωργού, εκείνο ο οποίος πραγματικά κάλεσε τους εργάτες, οι οποίοι πήγαν πολύ πρωί, πήγαν από τις 5 ώρα τα ξημερώματα και δούλεψαν μέχρι το βράδυ και συμφώνησαν να πάρουν ένα τάλαντο. Σου λέει, αυτό σας δίνω ως μισθό, σας δώνω μία δραχμή. Πήγε στις 12 ώρα το μεσημέρι, πήρε άλλους, τους συμφώνησε να τους δώσει και αυτούς μία δραχμή, αλλά αυτοί ξεκίνησαν από τις 12 το μεσημέρι. Και πήγαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πήγαν στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 6 νύχτωσε και πήραν και αυτοί μία δραχμή. Και θύμωσαν αυτοί οι πρώτοι. Μα καλά, εμείς συμφωνήσαμε ότι θα σας δώσω μία δραχμή. Ένα νόμισμα θα σας δώσω. Θεός είναι. Δίνει και για τους δίκαιους και για τους άδικους. Και βρέχει, λέει, επί δικαίους και αδίκους, διότι η βροχή είναι πραγματικά σωτήρια. Όταν η βροχή είναι ποτιστική λεγόμενη, αυτή η οποία βρέχει σιγά σιγά και βοηθάει έτσι τα γεννήματα, όλα αυτά και τους άλλους καρπούς που βρίσκονται στα δέντρα να καρποφορήσουν όμορφα, ενώ η δυνατή βροχή ξυλώνει και είναι καταστρεπτική. Για τέτοιου είδους βροχή ομιλεί εδώ. Και για πονηρούς δίνει ο Θεός και για αγαθούς. Ο διακρατών και διακυβερνών αρήτω δυνάμει και σοφία πάσε την κτήσιν, αυτός που διαφεντεύει, θα λέγαμε, όλη τη γη και την κυβερνάει με την άρρητη δύναμη και σοφία του όλη την κτήση, με, και όλη την ζώσα πνοή, δηλαδή όλους τους ανθρώπους και όλη την ανόητη και την νοητή κτήση να πούμε, ο παιδεύων και πάλι νιώμενος, δέξε με προσευχόμενον τη σύ αγαθότητη και μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν. Παρακαλεί εδώ ο ιερέας για τα πνευματικά του παιδιά, τους ασθενείς, να δείξει ο Θεός πραγματικά έλεος και να μην υπολογίσει την αμαρτωλότητα, αλλά να δείξει μακροθυμία ο Θεός. Αλλά επάκουσον τη φωνή της δέησεώς μου, λέει ο κληρικός, να επακούσεις τη φωνή της παρακλήσεώς μου και εξαπόστειλον βοήθειαν εξαγίου κατοικητηρίου σου, σπλαχνιστείς επί το πλάσμα των χειρών σου και να σπλαχνιστείς το πλάσμα της δημιουργίας σου, που είναι ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος για τον οποίο διαβάζεται η συγκεκριμένη ευχή, αυτή ευχή εις ασθενούντα, να στείλεις πάνω από τον θρόνο σου, από το κατοικητήριό σου, βοήθεια. Ο πάντων τας προσευχάς επακούν. Εσύ που ακούς όλων τις προσευχές. Λένε πολλοί, δεν μας ακούει ο Θεός, δεν μπορώ τώρα να προσευχηθώ. Μα κάθε μέρα πρέπει να προσευχόμαστε. Διότι και ένα Κύριε ελέησον να πούμε, το παίρνει ο φύλακας άγγελός μας και το πηγαίνει στον θρόνο του Θεού και λέει σήμερα ο Γιώργος προσευχήθηκε, η Βασιλική προσευχήθηκε και καταγράφεται αυτό ως προσευχή στα βιβλία του Θεού μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε στους ύποπτους χριστιανούς οι οποίοι προσευχόμαστε μόνον όταν έχουμε την ανάγκη για να μας κάνει κάτι ο Θεός, δηλαδή όταν αρρωσταίνουμε τότε μόνο πρέπει να προσευχόμαστε. Όταν έχουμε κάποια άλλη ανάγκη, όταν το παιδί μας δίνει εξετάσεις, πρέπει να περάσει το πανεπιστήμιο, να περάσει κάποια άλλη σπουδή, τότε έχουμε ανάγκη μόνο να προσευχόμαστε. Αυτή η συνήθεια μας κάνει κάπως ύποπτους τους χριστιανούς. Και να θεραπεύσεις τον δούλο σου, εσύ που ακούς όλων τις προσευχές, από τη συνεχόμενη αυτή ασθένειά του. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών. Γιατί δικό σου είναι το να λεείς και να σώζεις. Εσύ μόνο δύνασαι να το κάνεις αυτό. Λέω καμιά φορά όταν έχουμε το πρόβλημα της ασθενείας και εδώ είναι πολύ διδακτικές όλες αυτές οι ευχές, ο ιερέας θα προσευχηθεί για την ίαση. Είναι δυνατόν? Γιατί προσκαλείται ο ιερέας να προσευχηθεί? Περί ανέμων και υδάτων δεν θα πει, θα πει κάτι συγκεκριμένο. Ο ιερεύς ξέρει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αφού και ο ίδιος είναι αμαρτωλός. Προσεύχεται δηλαδή ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών. Και ο ίδιος αμαρτωλών προσεύχεται στον αναμάρτητο Θεό να εξαποστείλει. Λέω καμιά φορά πάμε στο νοσοκομείο και βλέπουμε τους ανθρώπους καταθλιμμένους από το πρόβλημά τους. Σίγουρα τα προβλήματα, ειδικά τα ανίατα θέματα και ειδικά αυτοί οι καρκίνοι οι οποίοι πραγματικά σκοτώνουν τον κόσμο και τον οδηγούν, ας πούμε, στην άλλη ζωή. Πόσες φορές όμως βάζουν τους συγγενείς, τους φίλους, τους κοντινούς ανθρώπους να θλίβονται τόσο πολύ, νομίζοντας ότι επειδή οι ίδιοι μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι, μπορούν να δημιουργήσουν κάτι μέσα στη δημιουργία, αισθάνονται ότι πρέπει να πάρουν πάνω τους όλο το βάρος και ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ασθένεια, ας πούμε, της συζύγου ή του συζύγου, του παιδιού ή του συγγενούς, του πατρός ή της μητρός. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και εκεί θλίβονται πάρα πολύ. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τίποτα απολύτως δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς την συνεργία του Θεού μας. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε, αφού αυτό δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις? Να παρακαλούμε τον Θεό μας. Γι' αυτό η ευχή είναι παρακλητική προς τον Θεό. Όλες οι ευχές είναι παρακλητικές που διαβάζει η Εκκλησία. Αν θέλεις, κάνεις. Εμείς ζητούμε αυτό, διότι ξέρουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη που λέει «κρούετε και ανοιγήσετε, ζητείτε και δοθήσετε». Εμείς αυτό κάνουμε. Ζητούμε, αλλά να ξέρουμε και τι ζητούμε. Γιατί ένας μπορεί να ζητάει παράλογα πράγματα. Ένας που αισθάνεται την ανάγκη να προσευχηθεί για να σωθεί το παιδί του, είναι αναγκαίο αυτό, πρέπει να το κάνει. Το να σωθεί κάποιος από βέβαια κόλαση είναι αναγκαίο, πρέπει να το κάνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιον άνθρωπο έτσι επειδή έχει εξοκύλει να πάει στην κόλαση. Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε. Πόσες φορές άνθρωποι που είναι δίπλα μας τους κρύβουμε ότι η ασθένειά τους είναι τόσο μεγάλη, δεν μπορούμε να το πούμε με τη γλώσσα της αλήθειας δηλαδή, αυτό και το κρύβουμε. Εμείς παίζουμε ένα θέατρο μέσα στους ασθενείς μας. Πόσο πικρό όμως είναι αυτό το πράγμα όταν φεύγει ο δικός μας άνθρωπος και εμείς δεν έχουμε κάνει το ελάχιστο χρέος που θα μπορούσαμε να του βάλουμε, τον καλό λογισμό ότι ξέρεις η ασθένειά σου είναι πολύ μεγάλη και μόνον ο Θεός δύναται να σε σώσει. Αφού λοιπόν μόνον ο Θεός δύναται να σε σώσει, πρέπει και εσύ να προσευχηθείς πολύ, να ζητήσεις το έλεος του Θεού και να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις αυτή την ώρα που βρίσκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να βοηθήσεις και εσύ τον εαυτό σου. Εμείς είμαστε δίπλα σου, θα σε βοηθούμε. Και ξέρετε, αυτό το φαινόμενο συναντάται μόνο στη δική μας έτσι χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε τον άνθρωπό μας. Και φεύγουν άνθρωποι και μετά έρχονται συγγενείς και φίλοι και μας λένε έτσι εδώ, λέει, πάτερ, έχω ένα βάρος μέσα στην ψυχή μου. Ποιο είναι το βάρος? Λέει, ξέρετε, ενώ μπορούσα κατά κάποιο τρόπο να πω κάτι στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, αλλά από ντροπή, ίσως έτσι αισθανόμουν ότι δεν θα το δεχτεί, δεν είπα αυτή τη λέξη. Ποια λέξη? Να καλέσουμε έναν ιερέα να σε διαβάσει, να σου πει δύο ευχούλες, να εξομολογηθείς αν θέλεις να κοινωνήσεις. Είναι τόσο βαρύ δηλαδή αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει περίπτωση να περπατούμε να πάμε ιερείς που πηγαίνουμε και κοινωνούμε ανθρώπους σε σπίτια και είμαστε σε μια τραγική μπροστά κατάσταση, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ομιλούμε καθώς πηγαίνουμε με τα Άγια, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Είπαμε, δεν είναι μπροστά τώρα στις μεγάλες πόλεις αυτό το ξεχωριστό γεγονός να πηγαίνουμε με εκκλησιαστικό τρόπο εν πομπή. Βλέπετε, κρύβουμε τη Θεία Κοινωνία από μέσα και με φόβο μήπως κάποιος με χτυπήσει και πέσει το αρτοφόριο, και προσπαθούμε γρήγορα να ξεγλιστρήσουμε, να μπούμε προς στενά, να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και σε βλέπει κάποιος στην πολυκατοικία. Α, για να έρθει ο παπάς, πεθαίνει, λέει ο άνθρωπος. Έβγαλε και το συμπέρασμα. Μα τώρα θα ζήσει ο άνθρωπος που πάει ο παπάς να μεταφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό δεν μπορεί έτσι να ξεκοπεί μέσα από τη ζωή μας, διότι έχουμε κακή νοοτροπία. Πρέπει να φύγουμε από αυτή. Οι ευχές είναι πολύ κατατοπιστικές γι' αυτό και μας βοηθούν πάρα πολύ. Να παρακαλέσουμε το Θεό μας να δώσει την ίαση. Μα η ίαση δεν είναι μόνο να ιαθεί το σώμα και να γίνει καλά το σώμα. Η ίαση είναι να ιαθεί και η ψυχή. Γιατί αν δεν ιαθεί η ψυχή, ποτέ δεν πρόκειται να ιαθεί και το σώμα. Οπότε και το σώμα θα παραμείνει μέσα στην αμαρτία, περιμένοντας την κοινή ανάσταση του Κυρίου μας. Το ζήτημα είναι να αγιάσουμε και το σώμα μας, αγιάζοντας και το πνεύμα μας. Πολύ σημαντικό. Μια άλλη ευχή λοιπόν, η δεύτερη που έχει μέσα το ευχολόγιο, λέει ευχή επί πάσαν ασθένεια. Είναι για κάθε ασθένεια αυτή η ευχή. Τι λέει? Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλι νιώμεν, στον αδελφών ημών, τάδε, τον δίναν, τον ασθενούντα, επίσκεψεν τεολέησον. Να επισκεφθείς αυτόν τον δούλο σου που πάσχει, τον αδελφό μας. Έτσι τον αποκαλεί ο ιερεύς τον ασθενή. Δεν τον ασθενεί, δεν τον θεωρεί τίποτα άλλο εκτός από αδελφό. Όλοι είμαστε αδελφοί εν Χριστώ. Είμαστε μία αδελφότητα. Βλέπετε και εμείς ιερείς λέμε και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Αφού πούμε πρώτα το όνομα του επισκόπου μας, μετά λέμε και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Αδελφότητα, αδελφοί, εν Χριστώ είμαστε όλοι. Αυτός που παιδεύει, όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε ιών όν παραδέχεται. Λέει καμιά φορά δίνει και κανένα γερό μάθημα, ένα σολτάν μεριμέτι που λένε, το δίνει ο Θεός αυτό το μάθημα για να μπορέσουμε να γιατρευτούμε. Μας παιδεύει ο Θεός για να σωθούμε. Επιτρέπει ο Θεός την παίδευση. Αυτός λοιπόν ο Θεός να επισκεφθεί τον ασθενή δούλο του μέσα στο μεγάλο έλεος του. Έκτινον το βραχίωνά σου, τον πλήρην ιάσεως και θεραπείας. Το βραχίωνε, ναι, να δώσεις το χέρι σου, και αυτό το χέρι που μπορεί να δώσει πλήρη ίαση και θεραπεία και να θεραπεύσει τον δούλον αυτόν τον άρρωστο, εξανιστών αποκλίνης και αρρωστίας, να τον σηκώσει από το κρεβάτι και την αρρώστια, να επιτιμήσει το πνεύμα της ασθενίας, απόστησον από αυτού πάσαν πληγήν, διώξει από αυτόν κάθε πληγή, πάσαν αλγιδώνα, κάθε είδους πόνου, πάσαν μάστιγα, πάντα πυρετών, ηρίγος, όταν έχει πυρετό κιόλας που έχει στα ρίγη, να τα διώξει αυτά, και είτε εστίνεν αυτό πλημέλημα ή ανώμημα, άνες, άφες, συγχώρεσον, δια τη σύμφυλλα ανθρωπία. Διότι πάντα ο άνθρωπος, ξέρετε, και να εξομολογηθεί μέσα στο πνευματικό, εκεί στο εξομολογητήριο, κάτω από το πεταρχείλι του πνευματικού, στο κρεβάτι του πόνου, πάλι μπορεί κάποιο πλημέλημα ή ανώμημα να έχει ξεχάσει να το πει. Πολύ δύσκολο πράγμα η καθαρή εξομολόγηση. Εγώ την παρομοιάζω την καλή εξομολόγηση με ένα εμετό. Πώς τον εμετό δεν αντέχεις και θέλεις να τα βγάλεις όλα, έτσι είναι ακριβώς και ένας που εξομολογείται καλά. Πρέπει να αισθάνεται αυτή την εμετική κατάσταση της αμαρτίας, να φύγει από πάνω. Αλλά βλέπετε πολλές φορές δυσκολοθεράπευτες είναι οι καταστάσεις των παθημάτων του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μετανοεί εύκολα ο άνθρωπος, ή και αν μετανοήσει μπορεί να αφήσει κάποιους λεκέδες. Η νοικοκυρά, βλέπετε, καθαρίζει. Στο τέλος λέει, δεν γυάλισε καλά. Θα πάρει και το φάρμακο για να καθαρίζει. Γιατί δεν καθαρίζουν όλα με το πανάκι. Θέλει και το ειδικό απορρυπαντικό αυτό το οποίο θα γυαλίσει τα πράγματα. Αυτό κάνει ο ιερέας που εύχεται. Να συγχωρήσει ο Θεός αυτόν από κάθε πλημέλημα ή ανώμημα. για την δική σου φιλανθρωπία, διότι είναι μέσα στα πλαίσια της δικής σου φιλανθρωπίας που μου δίνεις την δύναμη να διαβάζω τους ασθενείς, λέει ο ιερέας, δια της φιλανθρωπίας σου να συγχωρήσεις αυτούς τους ανθρώπους, τους ασθενείς. Ναι Κύριε, φύση του πλασμάτου σου, εν Χριστώ εις το Κύριο μεθό ευλογητώσει, σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εσύ Κύριε να βοηθήσεις και να σηκώσεις αυτόν τον άνθρωπο από το κρεβάτι του πόνου του. Η τρίτη ευχή, εις παν είδος ασθενείας. Και οι τρεις είναι για τις ασθένειες. Αλλά έχουν διαφορετικό τίτλο. Η πρώτη είπαμε ευχή εις ασθενούντα, η δεύτερη ευχή επί πάσαν ασθένεια, η τρίτη ευχή εις παν είδος ασθενείας. Το ίδιο με διαφορετικά λόγια. Εις πάσαν, επί πάσαν ασθένεια, εδώ ευχή εις παν είδος ασθενείας. Για ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στους τίτλους, ενώ θα μπορούσε να είναι ο ίδιος? Γιατί το ευχολόγιο δεν συντάχθηκε μια συγκεκριμένη εποχή. Δεν τα έγραψε ένας αυτά, όλα τα κείμενα των ευχών. Τα έγραψαν διάφοροι συγγραφείς στο πέρασμα των αιώνων. Καταλάβατε, και η Εκκλησία τα προσέλαβε αυτά και τα έβαλε μέσα στο σώμα της. Και αυτό το σώμα, το ευχολόγιο, θα επαυξάνει πάντοτε, διότι πάντα η Εκκλησία θα παράγει πνευματικό έργο και θα υπάρχουν και άλλες ανάγκες να γραφτούν και άλλες ευχές. Ας πούμε, υπάρχει μία σύγχρονη ευχή στην αντιμετώπιση του AIDS, που την έγραψε κάποιος κληρικός, ο οποίος δούλευε μέσα σε αυτό το τομέα του νοσοκομείου, που ήταν οι ειδικές κλινικές με τους φορείς του AIDS. Άλλος γράφει ευχές για καρκινοπαθείς. Έγραψε και τις χρησιμοποιούν μερίς, οι οποίοι δεν είναι ακόμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δεν έχουν εγκριθεί ακόμα, αλλά από στόμα σε στόμα κυκλοφορούν διάφορες τέτοιου είδους αυτοσχέδιες ευχές, μεν όμορφες πολλές, άλλες όχι τόσο δόκιμες, αλλά παρόλα αυτά δείχνει την αγωνία του κληρικού να διαβάζει τον ασθενή στο συγκεκριμένο ασθένη, για τη συγκεκριμένη ασθένη την οποία έχει. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ευχές. Γι' αυτό οι τίτλοι αλλάζουν στα ευχολόγια μέσα, διότι ο συγγραφέας όταν έγραψε την ευχή δεν είχε μπροστά του την προηγουμένη ευχή που έγραψε κάποιος άλλος. Και όπως ξέρετε, τα περισσότερα χειρόγραφα τα οποία βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο βρίσκονται τα ελληνικά ευχολόγια, είναι διάσπαρτα σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Κλοπημαία τα περισσότερα φυσικά. Πωλήθηκαν σε εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι πεινούσαν και πουλούσαν τα χειρόγραφα αντί πινακίου φακής, όπως λέμε. Και από τ' Άγιον Όρος συνέβησαν τέτοιες κλοπές. Στο Σινά πήγε και κάποιος Ρώσος, ο οποίος τα έκλεβε τα χειρόγραφα, και τι έκανε, είχε μια φαλτσέτα και κόβε τα φύλλα, τους περγαμινές. Οι περγαμινές είναι οι μεμβράνες, τα δέρματα, γιατί πανταγραμμένα πάνω στα δέρματα. Και κόβε φύλλα, πήγε λέει να διαβάσω, λέει μου αφήνετε να διαβάσω. Ο καλόγερος καλή την πίστη του επέτρεπε και διάβαζε στη βιβλιοθήκη. Αλλά είχε μια φαλτσέτα, έκοβε το φύλλο, το τύλιγε, το έβαζε μες στην τσέπη. Και έτσι απουσιάζουν και σήμερα βρίσκονται φυσικά, έχουν εντοπιστεί αυτά τα φύλλα από τους κώδικες, τους Σιναϊτικούς, τους Αλεξανδρινούς, από παντού έχουν βρεθεί σε διάσπαρτες βιβλιοθήκες, σε ιδιωτικές συλλογές πλουσίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν να τα αποδώσουν πίσω, γιατί σου λέει εγώ τα αγόρασα αντί με μεγάλα τιμήματα όλα αυτά τα πράγματα. Και όλο αυτό είναι μια ηθική αποκατάσταση. Εδώ ας πούμε για παράδειγμα, τι μεγάλη ζημιά έκαναν οι αδελφοί μας δυστυχώς Βούλγαροι, αλλά όχι εν πνεύματι ορθοδοξίας, κλέψαν όλα τα χειρόγραφα του Τιμίου Προδρόμου στις Αίρες, της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας, και τα κρατούν μέχρι σήμερα. Πληροφορήθηκα επεσχάτων, μέχρι ο Μητροπολίτης Δράμας πήγε στην ειδική αντιπροσωπεία της Βουλής και μίλησε για αυτά τα κλοπημαία που ανέρχονται σε αριθμό 920, ας πούμε, χειρόγραφα, δεν ξέρω, σκεύη, λειψανοθήκες, σταυρούς, θυμιατά, δισκοπότηρα, τα οποία κλέψανε σε δύσκολες εποχές, όταν μπαίναν μέσα και λαιλατούσαν εν ονόματι όχι του Θεού, εν ονόματι να μην υπάρχει ιστορία στην Ελλάδα και να μην θυμίζει τίποτα Ελλάδα. Όμως και όπου και αν σκάψουμε, πάλι η Ελλάδα θα μυρίζει. Πολύ σοφά πληροφορήθηκα ότι και κάποιος στην Ευρωβουλή σηκώθηκε και είπε το εξής. Όταν λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, για δείτε πόσο πόνο έχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πονούν για την πατρίδα και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας που είναι Ελλάδα, είπε στην Ευρωβουλή, λέει, ξέρετε, σήμερα την ομιλία μου θα σας αρχίσω, λέει, με μια ιστορία πολύ μικρή, δεν θα σας κουράσω. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, μόλις δάμασε, λέει, τον Βουκεφάλα, πέρασε, λέει, από ένα ποτάμι. Σταμάτησε εκεί και μπήκε μέσα να κάνει, λέει, το μπάνιο του. Έβγαλε τα ρούχα του. Και τάκλεψε, λέει, ένας Σλάβος. Και πετάγεται ο Σλάβος, ο Ευρωβουλευτής, και λέει, μα τότε δεν υπήρχαμε. Α, λέει, μάλιστα, έτσι είναι. Δεν υπήρχατε ποτέ. Και τον αποστόμωσε με αυτό το πράγμα εξαιτίας μιας πολύ όμορφης, έστω ιστορίας που μπορεί να μην είναι καταγεγραμμένη, αλλά ήθελε να αποδείξει πραγματικά ότι τότε δεν υπήρχε εκεί. Οι Σλάβοι δεν ήταν Μακεδόνες, γιατί οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η τρίτη λοιπόν ευχή, Ισπανίδος ασθενίας, αναφέρει το εξής: «Κύριε ο Θεός ημών, οτα χρόνια και δεινά πάθη λόγω μονοθεραπεύσας, οτιν πεθεράν Πέτρου πειρέσουσαν οι ασάμενους, αυτός και νυν ίασε τον δούλον σου τον Δίνα, από τις συνεχούσεις αυτών μάστιγος. Κύριέ μας, εσύ που τα χρόνια και δεινά πάθη, δηλαδή όλα τα αυτά τα πάθη τα οποία κατά καιρούς αποκτάει ο άνθρωπος, και αυτά μπορεί να είναι 50 ετών, 60 ετών πάθη, με ένα λόγο σου μπορείς να τα θεραπεύσεις. Εσύ, λέει, που πήγες στο σπίτι του Πέτρου και θεράπευσες την πεθερά του, είχε πυρετό η πεθερά του και την σήκωσε ο Χριστός. Αυτός, λέει, εσύ δέσποτα, και τώρα ίασε και αυτόν τον δούλο σου, θεράπευσέ τον από την ασθένειά του, τη συνεχόμενη αυτή μάστιγά του. Ο παιδεύων συμπαθώς, εσύ που παιδεύεις με συμπάθεια όμως, δεν έχεις κακία μέσα, και την ασθένεια που μας δίνεις με συμπάθεια μας τη δίνεις. Ο ιόμενος αγαθός, εσύ που αγαθός δίνεις τη θεραπεία. Ο πάσα νόσον και πάσα μαλακία να φερίστε δυνάμινος, εσύ που μπορείς κάθε νόσο και κάθε ασθένεια να την αφαιρείς από τους δυναμένους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι την έχουν. Ανάστησε, λέει, από την κλίνη την δυνηρά και από το στρώμα έτσι της κακώσεως. Πώς είναι το στρώμα να είναι εξαπλωμένος άνθρωπος ακίνητος επάνω στο κρεβάτι. Ο κατάκητος, από στρωμνής κακώσεως, επιθείς επ' αυτόν το φάρμακο του ελαίου σου, και να βάλεις το επίθεμα το φάρμακο του ελαίου σου. Παράσκουδε αυτό τελείαν ίασιν και υγείαν, βοήθησέ τον να αποκτήσει τέλεια θεραπεία και υγεία. Τονίζει αυτή την υγεία. Αδελφοί μου, η υγεία αυτή είναι η διπλή που είπαμε, η υγεία σώματος και η υγεία πνεύματος. Γιατί εσύ είσαι ο γιατρός των σωμάτων και των ψυχών, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Μετά αυτές τις τρεις ευχές που διαβάζονται σε ασθενούντες, υπάρχει ακολούθως μετά η ευχή επί Βασκανία, την οποία έχουμε ομιλήσει εδώ εκτεταμένος και πάρα πολύ στα μαθήματα τα λειτουργικά που κάναμε στο σεμινάριό μας. Είναι και η Βασκανία, όπως είπαμε, όπως λένε και οι γέροντες, οι πνευματικοί πατέρες και οι όσιοι πατέρες, είναι εξαιτίας του φθόνου. Και υπάρχει και αυτή η ευχή, η οποία διαβάζεται μόνον από τον ιερέα. Αυτό το βιβλίο, το ευχολόγιο, έχουμε πει, δεν διαβάζεται από τους λαϊκούς. Πολλές φορές το εντοπίζουμε στα σπίτια. Καλό είναι να υπάρχει, αλλά για να διαβάζει ο κόσμος να ξέρει τι περιλαμβάνει το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Αλλά δεν ανοίγουμε το βιβλίο να διαβάζουμε τις ευχές ο ένας τον άλλο. Μου είπε μια κυρία προχθές και με πόνο, λέει, πήγαμε μια εκδρομή, και στην εκδρομή, λέει, έβγαλε μια κυρία ειδικές προσευχές που διαβάζει ο ιερέας και διάβαζε τις άλλες κυρίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στο ζήλο μας να αγιάσουμε, δεν πρέπει να υπερβούμε και τα εσκαμμένα. Δεν μπορούμε να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Πρέπει να προσέχουμε ότι άλλο είναι η ιεροσύνη και άλλο είναι οι προσευχές που διαβάζει ένας άνθρωπος μόνος του. Η ιεροσύνη δύναται να χρησιμοποιεί το βιβλίο του ευχολογίου. Βλέπετε την ημέρα της χειροτονίας του κληρικού, ο επίσκοπος δίδει στο τέλος, αφού βάλει όλα τα άμφια στο νέο κληρικό, είτε διάκονο είτε πρεσβύτερο, του δίνει μετά το ευχολόγιο της Εκκλησίας, το ιερατικό. Του δίνει, σου λέει, κράτησε το, αυτό είναι για σένα, σου το δίνει η Εκκλησία. Και λέει πολύ ωραία κάποιος επίσκοπος όταν το δίνει το βιβλίο αυτό, λέει, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γενέστο. Τι προτρέπει δηλαδή η Εκκλησία? Πρόσεξε όλα να τα κάνεις όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Ευσχημόνος, με καλό τρόπο και κατά τάξη. Όχι φύγδιν μίγδιν, αλλά προσπαθούμε όλα να γίνονται με σωστό τρόπο. Δεν τα δίνει ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα για να τα κακοδιώξει.

Και η Εκκλησία έχει ειδική ευχή την οποία διαβάζει. Όπως είπαμε, ονομάζεται ευχή των 7 παιδών, εις ασθενή και μη υπνούντα. Αυτοί ποιοι να είναι άραγε οι 7 παιδες? Ξέρουμε τους 3 παιδες, αλλά τους 7 παιδες πρέπει να τους ξέρουμε και αυτούς. Γι' αυτό θα διαβάσω λίγο από την ευχή και θα σας πω μετά ποιοι είναι και οι 7 παιδες, για να θυμηθούμε λιγάκι αυτό μέσα από το συναξάρι της Εκκλησίας μας και γιατί η Εκκλησία μας διαβάζει μία τέτοια ευχή σε αυτούς οι οποίοι δεν κοιμούνται. Λέει η ευχή: «Ο Θεός ο Μέγας και ενετός και ακατάληπτος και ανεκδιήγητος». Βλέπετε εδώ τώρα μπήκαμε στην αποφατική λεγόμενη θεολογία. Αποφατική λέγεται αυτή η θεολογία με την οποία οι πατέρες, επειδή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το άπειρο του Θεού, έβαζαν μπροστά στις λέξεις «καταληπτός», δηλαδή αντιληπτός, «ακατάληπτος», βάζαν το γράμμα «α». Όλο αυτό το «α», με ό,τι «α» ξεκινάει, «απερίγραπτος», «ακατάληπτος», «ανεκδιήγητος», «απερινόητος», όλη αυτή λέγεται αποφατική θεολογία. Αυτός λοιπόν ο Θεός που είναι μεγάλος και δεν μπορείς να τον καταλάβεις και δεν μπορείς να το διηγηθείς, δηλαδή πόσο είναι αυτό το μεγαλείο του, που έπλασε τον άνθρωπο με το χέρι του, «χούν λαβών από τη γη, πήρε χώμα από τη γη και τον έπλασε, και τη εικόνη τη σύ τιμήσα σε αυτόν και τίμησε αυτή την εικόνα του με τον εαυτό του, με τον Ιησού Χριστό, το επιπόθητο όνομα, συν το ανάρχος ο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, επιφάνηθη επί των δούλων σου», να προσπαθήσεις να εμφανιστείς σε αυτόν τον δούλο σου και να επισκεφθείς την ψυχή και το σώμα του, «δισοπούμενος υπό της πανενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτό και Παρθένο Μαρίας», και έχει ένα κατεβετό με Αγίους. Για να δούμε ποιους Αγίους λέει αυτή η ευχή, η οποία παρακαλεί ο ιερεύς να συνδράμει ο Κύριός μας, αλλά μαζί δισοπούμενος με ποιους Αγίους? Με την Παναγία μας, με τις επουράνιες ασώματες δυνάμεις, με τον Τίμιο Πρόδρομο Βαπτιστή Ιωάννη, με τους Αγίους Ενδόξους Πανεφήμους Αποστόλους, με τους Αγίους Πατέρες, τους Μεγάλους Ιεράρχες και Οικουμενικούς Διδασκάλους, Βασίλειο το Μέγα, Γρηγόριο το Θεολόγο, Ιωάννη το Χρυσόστομο, Αθανάσιο και Κύριλο, οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Νικόλαο τον Ενμύρης, Σπυρίδωνα τον Θαυματουργό και πάντων των Αγίων Ιεραρχών, του Αγίου Αποστόλου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Στρατιλάτου και πάντων των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου, Ευθυμίου, Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Ονουφρίου, Αρσενίου, Αθανασίου του Ενάθο και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελήμωνος και Ερμολάου, Σαμσόν και Διομήδους, Θαλαίου και Τρίφωνος και των λοιπών Αγίων Αναργύρων, του Αγίου της ημέρας και πάντων σου των Αγίων. Τι λέει μετά η ευχή, αφού επικαλείται όλους αυτούς τους Αγίους, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Κύριό μας: «Δώσ' αυτό ύπνον ανέσεως». Να κάνει έναν ύπνο άνετο, ξεκούραστο. «Ύπνον σωματικών υγείας». Πόσο βοηθάει πολλές φορές ο ύπνος στον άνθρωπο? Για να έχει μια ισορροπημένη κατάσταση ο άνθρωπος και τα νεύρα του να μην είναι πειραγμένα, οφείλει να ξεκουράζεται ο άνθρωπος. «Ύπνον σωματικών υγείας». Φέρνει υγεία ο ύπνος και στο σώμα. «Και σωτηρία και ζωής και ρώσιν ψυχής και σώματος». Αναρώνει η ψυχή και το σώμα με τον ύπνο. «Και ως επισκέψω ποτέ Αβιμέλεχ τον θεράποντά σου εν το αγρό του Αγρίπα, και έδωκα σε αυτό ύπνον παραμυθίας του μη δίν την πτώσιν Ιερουσαλήμ, και τούτον κοιμήσας ύπνο θρεπτικό, και πάλιν τούτον αναστήσας εν μια καιρού ροπή εις δόξαν της εις αγαθότητας». Εδώ αναφέρει ένα παράδειγμα μέσα από την Παλιά Διαθήκη, κατά τα χρόνια του Πατριάρχου, του προφήτου Ιερεμίου. Είναι αυτό το παράδειγμα. Ο Αβιμέλεχ ήταν ένας δούλος, ο οποίος πάρα πολύ εξυπηρετούσε τον Ιερεμία. Ό,τι δουλειές του έστελνε τις έκαμε. Και όταν ο Ιερεμίας
πολλοί που είναι πολύ πραγματικοί, οι Ερεμιάδες δεν λέγονται, όλες αυτές οι θρήνοι που έκαμνε για την πτώση της Ιερουσαλήμ, είχε προβλέψει ότι θα πέσει η Ιερουσαλήμ.

0: Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Ε? Και για να προφυλάξει το δούλο του, ζήτησε από το Θεό τι να κάνω και του λέει: στείλ τον να πάει να σου φέρει σίκα. Και τον έστειλε εκτός για να μην δει την πτώση Ιερουσαλήμ και πήγε, λέει, κάτω από ένα δέντρο κάθεσε και κοιμήθηκε 70 ολόκληρα χρόνια. Άκου να δεις εδώ. Ο συντάκτης αυτής της ευχής τι πήγε και βρήκε μέσα από τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Σου λέει: δεν κοιμάσαι, κοιμήσου 70 χρόνια. Όχι όμως κατ' ουσίαν αυτά 70 χρόνια, αλλά τι έκανε ο προφήτης εκεί, η Ιερεμίας, για να σώσει τον δούλο του. Εδώ τον αναφέρει τον Αβιμέλεχ. Ο Αβιμέλεχ, ο θεράποντας, νομίζω ήταν και μαύρος αυτός, εάν δεν κάνω λάθος. Και πήγε, λέει, στον αγρό του Αγρίπα. Εκεί δεν είναι ο Αγρίπας αυτός ο γνωστός, είναι κάποιος άλλος που είχε ένα κτήμα που είχε αυτά τα φρούτα μέσα, να συγκεντρώσει για να τα επιστρέψει κτλ. Και ξύπνησε μετά από 70 χρόνια και πήγε: πού είναι, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Ένα πρώτο παράδειγμα το αναφέρει εδώ. Γιατί όλες οι ευχές, βλέπετε, όσοι γράφουν ευχές, γνώρισα εγώ, ημνογράφο, τον πατέρα Γεράσιμο, τον Μικραγιαννανίτη. Και τη γερόντισα Ισιδώρα στα Μέγαρα που είναι στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιεροθέου και της Παναγίας και Παρισιωτήσης που είναι. Είναι άνθρωποι που μελετούν πάρα πολύ, ξέρουν την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Οπότε όταν χρειάζεται κάτι να βρούνε, ο ημνογράφος αμέσως σκάβει μέσα στο ορυχείο αυτό της γνώσης και βάζει πολύ ωραία παραδείγματα. Λέει: όπως έκανες εκείνο, κάνε και στο δούλο σου τάδε. Έτσι και εδώ ο ημνογράφος λέει: όπως έκανες εκεί τότε, βοήθησε και εδώ και αυτό το δούλο σου που δεν κοιμάται, έτσι να, τουλάχιστον να ξεκουραστεί λιγάκι. Εντάξει, 70 χρόνια, ε! Για φαντάσου να κοιμηθείς και μετά από 70 χρόνια να ξυπνήσεις. Δεν θα ξέρεις κανέναν τι γίνεται. Θα έχουν περάσει 2-3 γενιές. Και αναφέρει ακόμα ένα παράδειγμα που είναι αυτό που λέει ο τίτλος αυτής της ευχής. Ποιο είναι? Αλλά και τους Αγίους σου ενδόξους 7 πέδας ομολογητάς και μάρτυρας της εις επιφανίας αναδείξας εν τες ημέρες δεκίου του βασιλέως και αποστάτου και τούτους κοιμήσας εν σπηλαίο έτη. Για ακούστε πόσα χρόνια, λέει, 372. Τρομερά πράγματα αναφέρει μέσα το συναξάρις τα χρόνια του δεκίου του αυτοκράτορα, 3ος αιώνας. Αυτοί οι 7 νέοι κοιμήθηκαν 372 χρόνια. Λοιπόν, εδώ σταματάμε, γιατί έφερα το συναξάρι τώρα. Θα διαβάσουμε το συναξάρι, πάρα πολύ ωραίο, κρατήστε το αυτό, γιατί τέτοια πράγματα δεν αναφέρονται πουθενά, παράξενα πράγματα, αλλά πολύ αληθινά. Λέει, γιορτάζουν 4 Αυγούστου, όταν αυτοκράτορας Δέκιος, 250 μετά Χριστόν, ερχόμενος από την Δύση, έφτασε στην Έφεσο, έδωσε διαταγή να συγκεντρωθεί όλος ο πληθυσμός στους ναούς για να θυσιάσει στους θεούς. Την τρίτη ημέρα των εορτών που διοργανώθηκαν με την ευκαιρία αυτή, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συλληφθούν όλοι οι χριστιανοί. Ήταν, όπως βλέπετε, χριστιανομάχος αυτός πάρα πολύ. Ειδωλολάτρης ήταν ο Δέκιος. Οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες της πόλης βοήθησαν τους στρατιώτες να σύρουν όλους τους πιστούς που έβρισκαν στην αγορά για να τους εξαναγκάσουν να θυσιάσουν. Πολλοί υπέκυψαν μπροστά στην προοπτική των βασανιστήριων, ενώ όσοι αρνήθηκαν να ενδώσουν θανατώθηκαν δίχως έλεος πάρα αυτά αμέσως. Μπροστά σε τόση σκληρότητα, ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του επάρχου, του νομάρχη εκεί της περιοχής, και άλλοι 6 νέοι επιφανών οικογενειών που υπηρετούσαν ως ευέλπιδες στο στρατό, θλίβονταν και έχυναν δάκρυα, περισσότερο δε για την απώλεια των ψυχών των αποστατών, αυτών οι οποίοι αρνούνταν τον Χριστό και από φόβο πήγαινε και γίνονταν και θυσίαζαν στα είδωλα, παρά για τα πάθη των μαρτύρων. Δεν έκλαιγαν για τους μάρτυρες που θυσιάζονται για την πίστη. Κάθε φορά που αναγγελόταν η τέλεση μιας θυσίας, αποσύρονταν στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Η στάση τους όμως αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή των εθνικών ειδωλολατρών, οι οποίοι τους κατέδωσαν στον αυτοκράτορα. Με τα μάτια γεμάτα δάκρυα ακόμη και σιδηροδέσμιος, τους έστεραν στο παλάτι. Ο Μαξιμιλιανός πήρε τον λόγο εξ ονόματος όλων των φίλων του των άλλων έξι για να απαντήσει στον αυτοκράτορα που τους ανέκρινε για τον λόγο της απειθαρχίας τους. Έχουμε έναν Θεό, η δόξα του οποίου πληρεί, γεμίζει τον ουρανό και την γη, και προσφέρουμε σε αυτόν τη μυστική θυσία της ομολογίας της πίστεως και των αδιάλυτων προσευχών μας, απήντησε. Ο Δέκιος, εξοργισμένος, πρόσταξε να τους αφαιρέσουν τις ζώνες τους, γιατί όλοι οι αξιωματικοί, όπως θα δείτε και στις αγιογραφίες μας, ο Άγιος Δημήτριος, εδώ φοράνε τις ζώνες. Όλα αυτά είναι οι ζώνες που φοράνε. Αμέσως είπε να τις αφαιρέσουν, και υποκρινόμενος ότι τους λυπήθηκε ο Δέκιος, διέταξε να λύσουν τα δεσμά τους και να τους δώσουν μερικές ημέρες προθεσμία για να το ξανασκεφθούν, ενώ εκείνος τα απουσίαζε από την πόλη. Ήταν και ευέλπιδες, όπως βλέπετε, τα επιλεγμένα παλικάρια υπηρετούσαν στο στρατό τον ειδωλολατρικό, τον εθνικό. Αφού, λέει, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους οι 7 νέοι, αποφάσισαν να κρυφτούν σε μια μεγάλη σπηλιά ανατολικά της πόλεως, με σκοπό να προετοιμαστούν εκεί, στην ησυχία και στην προσευχή, για να εμφανιστούν πάλι ενώπιον του τυράννου. Κατά τις ημέρες της διαμονής τους στο αναχωρητήριο εκείνο, ανατέθηκε στο νεότερο μεταξύ τους, τον Ιάμβλυχο, η φροντίδα του φαγητού, και για τον λόγο αυτό κατέβαινε πότε-πότε στην πόλη και αγόραζε τα τρόφιμα για να φάνε. Επιστρέφοντας στην Έφεσο, ο Δέκιος έδωσε διαταγή να φέρουν ενώπιον του τους 7 νέους κρατούμενους για να τους προτείνει να θυσιάσουν. Μαθαίνοντας το νέο, οι 7 νέοι ενέτειναν τις προσευχές τους, πιο πολύ προσευχή. Ανάλωσαν τόσες δυνάμεις, ώστε όταν βράδιασε, κάθισαν για να φάνε το ψωμί που είχε φέρει ο Ιάμβλυχος, και από την κούραση και την αγρυπνία που έκαναν, κοιμήθηκαν. Έτσι από θεία πρόνοια παρέδωσαν την ψυχή τους με την προσευχή στα χείλη. Κοιμήθηκαν δηλαδή, εν κυρίω. Καθώς οι νέοι χριστιανοί δεν μπορούσαν να βρεθούν πουθενά, ο Δέκιος Έξαλλος πρόσταξε να ανακριθούν οι γονείς τους, οι οποίοι αποκάλυψαν την τοποθεσία του κρυσφυγέτου, και έστειλε άνδρες για να φράξουν την είσοδο της σπηλιάς, έτσι ώστε οι Άγιοι να πεθάνουν από ασφυξία. Οι λειτουργοί που επιφροτίστηκαν με το καθήκον αυτό, Θεόδωρος και Βάρβος, που ήσαν εν κρυπτό χριστιανοί, εκτέλεσαν την Διαθήκη παρά την θέλησή τους, και κατόπιν έλαβαν πρόνοια να χαρακτεί η διήγηση του μαρτυρίου των 7 νέων πάνω σε μολυβένιες πλάκες που τοποθετήθηκαν σε ένα σεντούκι, το οποίο και έκρυψαν εκεί κοντά. 200 περίπου χρόνια αργότερα, κατά την βασιλεία του Θεοδοσίου του Νέου, περί το 446, μια αίρεση που αρνιόταν την Ανάσταση των νεκρών ήλθε να σπείρει τον διχασμό στην Εκκλησία. Με την υπόθαλψη του Επισκόπου Αιγαίου, Θεοδόρου, η γνώμη αυτή έσυρε πλήθος ψυχών στην απώλεια, η αίρεση δηλαδή, έτσι που ο ευσεβής αυτοκράτορας Θεοδόσιος παρακάλεσε τον Θεό με δάκρυα να φανερώσει την αλήθεια. Τότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του κτήματος όπου βρισκόταν η σπηλιά των 7 μαρτύρων, κάποιος αδάτιος ή αδόλιος, δύσκολα είναι τα ονόματα μετά από τόσα χρόνια να τα ξέρουμε ακριβώς πως ήταν, αποφάσισε να φτιάξει μάνδρα για τα ποιμνιά του. Καθώς έβγαζε τις πέτρες, άνοιξε την είσοδο της σπηλιάς και αμέσως οι 7 νέοι επανήλθαν στη ζωή, σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγουμένη μέρα, χωρίς να έχουν αλλάξει στο παραμικρό, ούτε να έχουν υποστεί κάτι κατά τον μακροχρόνιο αυτόν ύπνο. Η συζήτησή τους ξανάπιασε αμέσως το θέμα του διωγμού. Εφόσον κοιμήθηκαν, δεν ξέχασαν όμως ότι ο Δέκιος τους κυνηγούσε, παρότι αυτοί κοιμήθηκαν τόσα πολλά χρόνια. Ο Μαξιμιανός πήρε τον λόγο λέγοντας: «Αδελφοί μου, αν μας πιάσει ο Δέκιος, να σταθούμε γενναία μπροστά στους διώκτες και να μην προδώσουμε από δειλία την πίστη μας. Εσύ, Ιάμβλυχε, πάρε αυτά τα νομίσματα», είπε στον Ιάμβλυχο, εφόσον αυτός έβγαινε έξω στην αγορά, «και πήγαινε», λέει, «στην πόλη να αγοράσεις ψωμί. Να πάρεις λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, Γιατί πεινάμε, τόσα χρόνια κινήθηκαν αιώνες ολόκληρος. Και με την ευκαιρία να μάθεις τι γίνεται με τις έρευνες που κάνει ο αυτοκράτορας για μας. Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης ο Ιάμβλικος, στην είσοδο της πόλης που κατέβηκε πριν από λίγο, γιατί αυτοί εδώ δεν κατάλαβαν ότι κοιμήθηκαν τόσα χρόνια, έμεινε λέει άναυδος, βλέποντας το σημείο του σταυρού σε όλες τις πόρτες. Μα χθες λέει αυτός εσωτερικά, μας καταδιώκανε εμάς που είμαστε χριστιανοί. Τώρα όλες οι πόρτες έχουν μπροστά σταυρό. Φανταστείτε, όλοι οι χριστιανοί βάζαν το σύμβολο του σταυρού στα χρόνια των χριστιανών αυτοκρατόρων για να δείχνουν ότι είναι χριστιανοί. Πού φτάσαμε, αναρωτήθηκε λοιπόν. Μην αναγνωρίζοντας ούτε ανθρώπους ούτε οικοδομήματα, αναρωτήθηκε αν ονειρευόταν ή αν είχε μπει σε άλλη πόλη. Στην αγορά αγόρασε ψωμί. Αλλά όταν έδωσε τα χρήματα στον φούρναρη, αυτός τον κοίταξε προσεκτικά και τον ρώτησε. Μήπως είχε βρει κανέναν παλιό θησαυρό, διότι τα νομίσματα έφεραν το ομοίωμα ενός αλλοτινού αυτοκράτορα που δεν τον ήξεραν μετά από τόσα χρόνια. Ούτε τα νομίσματα αυτά είχαν αλλάξει, λιώνανε τα νομίσματα, ήταν όντως αξίας, είχαν το τίμημα, ήταν χρυσά, ασημένια, ήταν ασημένια όμως και χρυσά τα νομίσματα. Όποιος είχε νόμισμα, είχε νόμισμα. Στα λόγια αυτά, ο Ιάμβλικος άρχισε να τρέμει από τον φόβο του και νομίζοντας ότι θα τον παρέδιδα στον αυτοκράτορα, ήθελε να το βάλει στα πόδια. Οι πολιτές όμως, όπως λέει εδώ, τον κράτησαν και απείλησαν να τον σκοτώσουν αν δεν μοιραζόταν μαζί τους τον θησαυρό και βάζοντάς του μια θηλιά στο λαιμό, τον έστειλαν στην αγορά. Τη στιγμή εκείνη, η ομάδα συνάντησε τον ανθύπατο που πήγαινε να επισκεφθεί, τον επίσκοπο Στέφανο. Μαθαίνοντας τον λόγο της αναταραχής, ο άρχοντας ρώτησε τον Ιάμβλιχο πώς είχε βρει τον θησαυρό αυτό και που τον έκρυβε. Ο νέος αποκρίθηκε ότι δεν είχε βρει τίποτα και ότι είχε τα νομίσματα ταύτα από τους γονείς του. Και όταν το ρώτησαν ποια ήταν η πατρίδα του και ποιοι οι γονείς του, απάντησε με το φυσικό τρόπο. Είμαι από εδώ, αν αυτή η πόλη είναι η Έφεσος, γιατί δεν την αναγνώριζε ο ίδιος, και οι γονείς μου είναι οι τάδε, είπε και τα ονόματά τους. Τα ονόματα αυτά ήσαν άγνωστα στον ανθύπατο και όλους ασυνήθιστα. Οπότε εξοργισμένος κατηγόρησε τον Ιάμβλιχο ότι ήθελε να τον εξαπατήσει, αφού αυτά τα 200 χρόνων νομίσματα μαρτυρούσαν ότι όντως είχε βρει θησαυρό. Ο Ιάμβλιχος έπεσε τότε στα πόδια του και τον νικέτευσε να του φανερώσει πού ήταν ο αυτοκράτορας Δέκιος. Ο φόβος του ήταν ο Δέκιος. Όταν του απάντησαν ότι εκείνος είχε πεθάνει πριν πολλά χρόνια, πρότεινε στον ανθύπατο να τον ακολουθήσει στη σπηλιά για να του δείξει ότι είχαν καταφύγει εκεί με τους συντρόφους του για να ξεφύγουν από τον διαγμό του Δεκίου. Ο ανθύπατος, συνοδευόμενος από τον επίσκοπο και μεγάλο πλήθος, φανταστείτε τι είχε γίνει στην πόλη, στόμα με στόμα, το ράδιο δούλεψε δηλαδή εκείνη την εποχή πολύ καλά, και μετέβησαν λέει τότε στη σπηλιά, όπου βρήκαν τις μολυβένες πλάκες που έφεραν τα ονόματα των νέων. Όλοι αναγνώρισαν τότε το θαύμα και ανέπεμψαν κραυγές ευχαριστίας. Ο ανθύπατος και ο επίσκοπος έγραψαν τότε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι η θαυμαστή εμφάνιση των 7 αυτών νέων που είχαν πεθάνει πριν από τόσα πολλά χρόνια ήταν μια ολοφάνερη απόδειξη της Ανάστασης των σωμάτων. Γιατί λέει καμιά φορά αναστήθηκε κανείς? Διάβαζε το συναξάρι για να μάθεις. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στα συναξάρια μας. Ο αυτοκράτορας λέει αμέσως έσπευσε στην Έφεσο, επισκέφθηκε τους νέους και έλουσε με τα δάκρυά του τα πόδια τους, ακριβώς όπως κάνουν σήμερα όλοι οι πολιτικοί μας που συναντούν την Εκκλησία. Λιώνουν, κλαίνε μέσα στο θαύμα που υπάρχει μέσα αυτή τη λέλαπα και την αναμπούλα μια εκκλησία. Λιώνουν. Αφού διηγήθηκαν λέει επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, φανταστείτε μετά από τόσα χρόνια, εδώ λέει 200 το βιβλίο μέσα, το ευχολόγιο 300 τόσα χρόνια, όπως και αν είναι, πάντως είναι πάνω από 2 αιώνες αυτή η θαυμαστή κοίμησή τους και ανάστασή τους, χωρίς όμως να έχουν λιώσει, να έχουν δείγματα ας πούμε αποσύνθεσης, δεν ήταν βρικόλακες, ήταν αληθινά σώματα. Και πόσο θα ήθελε και ο αυτοκράτορας να μάθει πολλά πράγματα, τι είχαν γίνει τότε την εποχή, πώς καταδίωκαν τους χριστιανούς, έδωσαν μαρτυρίες. Να, οι αληθινές μαρτυρίες. Αφού λέει διηγήθηκαν τόσα πολλά επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, ο Μαξιμιλιανός και η συναυτό από την κούρεση έγιραν γλυκά σαν εισταγμένοι στη γη και εκοιμήθησαν οριστικά τον ύπνο του θανάτου. Δεν περίμεναν και τον αυτοκράτορα να του τα πούνε και μετά παραδόθηκαν όντως, διότι δεν θα μπορούσε αυτό να συνεχιστεί. Ήταν μια εξαίρεση τον κανόνα, μια μαρτυρία για να τονωθούν οι χριστιανοί και να πούνε ότι υπάρχει ανάσταση των νεκρών. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε να κατασκευαστούν, λέει, 7 χρυσοί σαρκοφάγοι, η ευλάβεια του αυτοκράτορα, και να τιμηθούν οι Άγιοι Νέοι με μεγάλες γιορτές, στις οποίες προσκλήθηκαν όλοι οι κάτοικοι της Εφέσου, πλούσιοι και φτωχοί. Την επόμενη νύχτα, ωστόσο, οι Άγιοι εμφανίστηκαν σε αυτόν τον αυτοκράτορα για να του ζητήσουν να αφήσει τα σώματά τους κατά γης, μέσα στη σπηλιά, εν αναμονή της κοινής Αναστάσεως. Πολύ όμορφο. Τώρα θα μου πείτε, ο συντάκτης αυτής της ευχής, γράφοντας για να έχει ύπνο κάποιος, εύχεται να κοιμηθούν και αυτά 200 ή 300 χρόνια? Όχι, αλλά πώς το πήρε έτσι εκεί πέρα και το έβαλε μέσα στην ευχή για να δείξει με αυτόν τον τρόπο πραγματικά ότι με τις ευχές προς τον Θεό μας δύναται ο άνθρωπος να ξεκουράζεται. Αν αυτή με την ευχή του Ιερεμίου ο Αβιμέλεχ εκοιμήθη 70 χρόνια για να μην δει την πτώση της Ιερουσαλήμ και στεναχωρηθεί, και αν αυτοί οι νέοι που με τόση πίστη τους έδωσε έναν ύπνο για τόσους αιώνες ο ίδιος ο Κύριός μας, πόσο δεν θα μπορεί να πιάσει μία ευχή η οποία κάνει ο ιερεύς για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, έστω και μια νύχτα να μπορέσει να κάνει έναν ύπνο καλό, έτσι και ευλογημένο, για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Αυτός λοιπόν, φιλάνθρωπε, βασιλεύ, πάρεσο κενήν δια της επιφυτής του Αγίου Σου Πνεύματος και επίσκεψε τον δούλον σου αυτόν που έχει το πρόβλημα της αϊπνίας και δώρησε αυτό υγείαν, ρώσιν και ευρωστίαν δια της εις αγαθότητος. Ότι παρασού εστί πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Τι όμορφα που τα λέει, πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, μόνον από το Θεό δίνονται όλα αυτά. Και η υγεία και η ρώση και η ευρωστία, μόνον ο Θεός μπορεί να τα δώσει στον άνθρωπο. Γιατί εσύ είσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστέ μας και Θεέ μας, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, την ευχαριστία και την προσκύνηση, συν το ανάρχο σου πατρί, μαζί με τον άναρχο πατέρα σου, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ τελειώνει αυτή η ευχή, η οποία έτσι εκτεταμένα αναλύσαμε, γιατί έπρεπε να δούμε και ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα τα οποία αναφέρει μέσα. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο πράγμα να ψάχνουμε για να βρίσκουμε τι λέει εκεί ο παπάς. Για δείτε και στο γάμο μέσα πόσα ζευγάρια αναφέρει εκεί το μυστήριο του γάμου, που είναι μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Μωσέα και Σεφόρα, Ιωακήμ και την Άν, Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Πόσα ζευγάρια αναφέρει εκεί, και είναι πολύ ωραία να ξέρουμε πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι όταν έκαναν τη συζυγία τους. Και άμα διαβάζουμε αυτούς τους βίους, παίρνουμε πολύ όμορφα παραδείγματα για να δούμε και εμείς, αδελφοί μου, πώς μπορούμε καλύτερα να ζήσουμε. Εύχομαι λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ύπνου, η Εκκλησία το λύνει, και αυτό με τις ευχές. Τώρα αν θέλετε για 70 ή 300 τόσα χρόνια να σας διαβάσουμε ευχή να κοιμηθείτε, αυτό δεν είναι εύκολο να σας το τάξουμε, αλλά εκείνο που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι η Εκκλησία δύναται με την προσευχή να βοηθήσει και το σώμα, ακόμα και στην περίπτωση της αϊπνίας. Αμήν, αδελφοί. Γέννητο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
7: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
8: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και όπως σχεδόν συχνά επαναλαμβάνω, συνεχίζουμε αυτό το οδηπορικό μας, αυτό το ταξίδι μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής για να αντλήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πολύτιμους μαργαρίτες, εφόδια δυνατά, τα οποία μας ενισχύουν και μας βοηθούν στον καθημέρα βίον μας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πνευματική μας ζωή. Γιατί η ιδιότητα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών του χριστιανού, δεν είναι μία ιδιότητα την οποία ο άνθρωπος έχει κάποιες ορισμένες ώρες της ημέρας ή ορισμένες μέρες το χρόνο ή κάποιες στιγμές της καθημερινότητάς του, αλλά είναι χριστιανός 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να καταλάβει κανείς ότι το να δηλώνει χριστιανός δεν είναι μια ιδιότητα όπως δηλώνει κάποιος την επαγγελματική του ιδιότητα ή την πολιτική του ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στον κόσμο, αλλά είναι τρόπος ζωής. Είναι ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο προσεγγίζουμε αυτή την περίοδο μέσα από την επιστολή του Ιακώβου και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στα εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου που βρισκόμαστε, όπου ακριβώς βλέπουμε το ζήτημα της δικαίωσης, της πίστης και των έργων. Είδαμε ότι η πίστη από μόνη της, μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο συγγραφέας αυτής της επιστολής, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως μας έδωσε πολύ ωραία παραδείγματα. Δεν μπορείς να θερμάνεις τον γυμνό, θυμάστε το παράδειγμα αυτό, ή να χορτάσεις τον πεινασμένο μόνο με λόγια. Στην ενότητα αυτή που βλέπουμε, για να έρθουμε ακριβώς στο κείμενο το οποίο με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι αναπτύσσεται ακριβώς αυτό το θέμα της πίστεως και των έργων. Και αναπτύσσεται ιδιαίτερα η πίστη ότι, ή μάλλον αναπτύσσεται καλύτερα η θέση ότι πίστη και έργα πρέπει να τελούν υπό ενότητα προκειμένου να επιτευχθεί η δικαίωση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο ιερός συγγραφέας στον 14ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου στην αρχή της ενότητας αυτής που μελετούμε τον καιρό αυτό, βλέπουμε να μας θέτει μια ρητορική ερώτηση που εισάγει στο κύριο θέμα που θέτει ο συγγραφέας σχετικά με το πώς δικαιώνεται ο άνθρωπος. Υπενθυμίζω την ερώτηση, σύμφωνα με το κείμενο, «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστη λέγει, τις έχειν, έργα δε μη έχει, μη δίνεται η πίστης σώσε αυτόν». Και στη συνέχεια, στους στίχους που ακολουθούν και είδαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας, αναπτύσσεται η θέση ότι υπάρχει ασυνέπεια πολλές φορές δυστυχώς μεταξύ λόγων και έργων και ότι χωρίς την ύπαρξη των τελευταίων η πίστη θεωρείται νεκρή. Προς επίρρωση της θέσης αυτής ο συγγραφέας στον στίχο 18 μας προωθεί, θα λέγαμε, τα επιχειρήματά του υπέρ της ενότητας πίστης και έργων. Γι' αυτό το λόγο και στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας προσφεύγει στο παράδειγμα, όπως θα δούμε τώρα, του Αβραάμ, που όμως θα το διαμορφώσει κατάλληλα ακριβώς για να δώσει μέσα από ένα παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης την επιβεβαίωση, την θεμελίωση των λόγων του. Θα αναφερθεί στο βιβλίο της Γενέσεως και την εκπίστεως δικαίωση του Αβραάμ και συνδυάζοντας το μέσα από τα γεγονότα θα δούμε ότι σε αυτά βρίσκεται η εκπλήρωση της Θείας Υποσχέσεως. Είχαμε μείνει στον 20ο στίχο και επαναλαμβάνω λίγο τους στίχους που θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς για να συνεχίσουμε τη ροή του λόγου και της σκέψης μας επάνω σε αυτήν την ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου που μελετούμε από την επιστολή του Ιακώβου. Θέτει λοιπόν ένα ερώτημα ο συγγραφέας και συνεχίζει το επιχείρημά του ότι η πίστη είναι ανώφελη χωρίς τα έργα, θέτοντας μία ρητορική ερώτηση που έχει τη μορφή διατριβής. «Θέλεις δε γνώνε». Λέει λοιπόν, «Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και νέο ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Θέλεις λοιπόν να μάθεις ανόητε άνθρωπε ότι η πίστη είναι νεκρή και δεν έχει την δύναμη να σώσει όταν δεν συνοδεύεται από τα έργα της αρετής». Και τότε μας φέρνει το παράδειγμα του Αβραάμ. «Αβραάμ ο πατήρ ημών, ούκ εξεργώνει δικαιώθη αν ενέγκασης άκτων ιών αυτού επί το θυσιαστήριον. Ο Αβραάμ ο προπάτορας μας δεν δικαιώθηκε από τα έργα της αρετής του όταν ανέβασε τον Ισαάκ το παιδί του πάνω στο θυστήριο για να τον θυσιάσει. Βλέπεις ότι η πίστης συνηγύρει της έργης αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη και πληρώθη η γραφή η λέγουσα. Επίσπευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού εκλήθη». Βλέπεις ότι η πίστης του Αβραάμ συνοδευόταν από τα έργα του και από τα έργα του αυτά η πίστη του τελειοποιήθηκε και επαληθεύθηκε πλήρως η Αγία Γραφή που λέει «Πίστεψε ο Αβραάμ στο Θεό και ο Θεός λογάριασε τόσο πολύ την πίστη του αυτή ώστε να τον θεωρήσει δίκαιο και έτσι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος και αγαπημένος του Θεού». «Οράτεν ειν ότι εξέργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκπίστεως μόνον». Βλέπετε λοιπόν, ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας πριν πάει στο παράδειγμα το επόμενο, στο παράδειγμα της πόρνης Ραβ, βλέπετε ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη του. Με την προσφώνηση «ο άνθρωπε και ναι», επανερχόμενη στον 20ο στίχο που είδαμε στην αρχή, ο συγγραφέας αποκαλεί ανόητο τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει ότι η πίστη είναι άκαρπη χωρίς τα έργα. Το κενός επίσης μπορεί να σημαίνει ανεπαρκή κατανόηση εκ μέρους του ανθρώπου που χαρακτηρίζεται με το επίθετο αυτό. Αλλά ακόμα δηλώνει και ηθικό παράπτημα, δηλώνει την αμαρτία. Επομένως είναι σαν να προειδοποιεί αυτόν που δεν δέχεται πίστη και έργα και τον σύνδεσμό τους μεταξύ τους ότι πρόκειται να περιπέσει σε ηθικό σφάλμα και να καταλήξει ως ο ανόητος του βιβλίου των Ψαλμών και να αρνηθεί τον Θεό. Στη συνέχεια περιγράφεται ότι η πίστη χωρίς έργα είναι αργή. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον και από λογοτεχνικής και φιλολογικής απόψεως το γεγονός ότι ο ιερός συγγραφέας κάνει ένα λογοπαίγνιο με τις λέξεις έργα και αργή. Από το α συν έργο που σημαίνει χωρίς έργα. Ουσιαστικά δηλαδή ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η πίστη που δεν συνοδεύεται από έργα δεν παράγει έργα, δηλαδή είναι αναποτελεσματική και ως εκ τούτου ανώφελη. Και για να στηρίξει την θέση του αυτή προβαίνει στο παράδειγμα του Αβραάμ. Γιατί το να πει κάποιος πιστεύω είναι λίγο, θα λέγαμε, στον αέρα, εάν αυτό δεν αποδεικνύεται, αυτό θέλει να πει ο ιερός συγγραφέας, αν αυτό δεν αποδεικνύεται εν της πράγμαση. Και πώς φέρνεται πρακτικά, πώς εφαρμόζεται αν θέλετε πρακτικά η πίστη, μέσα από τα έργα, μέσα από το βίωμα, μέσα από την εμπειρία. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό, τον οποίον δεν τον βλέπεις με τα αισθητά μάτια αλλά με τα μάτια της πίστεως, και ταυτόχρονα να μην αγαπάς τον άνθρωπο που είναι απτός και ορατός ενώπιον σου. Και πώς αγαπάς τον άνθρωπο όταν αγαπάς τον Θεό? Μέσα από την έμπρακτη φανέρωση της αγάπης. Υπενθυμίζω αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά, αναφερόμενη στην Ευαγγελική περικοπή της διηγήσεως της κρίσεως του Θεού. Επείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ξεδιψάσατε. Γυμνός ήμουν και με ενδύσατε. Ασθενής και στη φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε. Πότε, Κύριε, σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και σε ταΐσαμε και σε φροντίσαμε? Για να λάβει την απάντηση, εφόσον αυτό το κάνατε στον ελάχιστον των αδελφών μου, σε μένα τον ίδιο το κάνατε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ πως ακριβώς η μνήα της πίστεως στον έναν αληθινό Θεό φέρνει αυτόματα στο νου του συγγραφέα το παράδειγμα ζωντανής πίστεως σε αυτόν τον έναν Θεό. Και αυτό το ζωντανό παράδειγμα είναι ο Πατριάρχης Αβραάμ. Αυτός ο Αβραάμ, ο πρόγονος όλων των πιστών χριστιανών, που ακριβώς με την πλήρη του πίστη και την εμπιστοσύνη στον Θεό αξιώθηκε να γίνει ο γενάρχης ενός ολόκληρου γένους, το οποίον εξελέγει από το Θεό ηρίστο εν παρόδο, όχι για την ικανότητά του αυτό το γένος, όχι για τα χαρίσματά του, όχι για την δύναμή του τη στρατιωτική ή την οικονομική, αλλά εξελέγει ανάμεσα στα έθνη ο λαός του Ισραήλ, όχι για να κυριαρχήσει στον κόσμο όπως δυστυχώς πιστεύουν μέχρι σήμερα πολλοί Εβραίοι, αλλά για να γίνει ο φορέας, το δοχείο της χάριτος του Θεού, για να προετοιμαστεί ο κόσμος, όλα τα έθνη δηλαδή, για τον ερχομό του Μεσσία Χριστού. Δυστυχώς όμως αυτό οι Εβραίοι, ιδιαίτερα την εποχή του Χριστού αλλά και μέχρι τις μέρες μας, δεν τον κατανόησαν και έδωσαν εθνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στον αναμενόμενο Μεσσία, πιστεύοντας ότι θα έρθει ένας Μεσσίας που θα λυτρώσει τον λαό του Ισραήλ από τους επίγειους τυράννους και δικτάκτορες και θα καταστήσει τον ίδιο τον λαό του Ισραήλ κυρίαρχο της οικουμένης. Και αυτή είναι η μεγάλη πλάνη που εν τέλει οδήγησε και τον Κύριο επί του Σταυρού. Διότι δεν κατενόησαν ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας δεν ήρθε στον κόσμο για να εγκαταστήσει μια παγκόσμια κυριαρχία, αλλά ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, δηλαδή από τον ίδιο τον διάβολο, που είναι ο γεννήτορας όλων των τυράννων μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τυράννων όχι μόνο σε επίπεδο λαών, αλλά κυρίως την τυραννία και τη σκλαβιά που ο κάθε άνθρωπος περιπέπτει όταν γίνεται δέσμιος των παθών του και του εγωισμού του. Ερχόμενοι όμως στο παράδειγμα αυτό, στο παράδειγμα του Αβραάμ, βλέπουμε ότι στην περίπτωσή του έχουμε ένα πρόσωπο ιερό, το οποίο με τα έργα του επιβεβαίωσε την πίστη του. Είδαμε λοιπόν τον ιερό συγγραφέα να μας λέει ότι ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, ερωτώντας τον αναγνώστη, δεν είναι αυτός που δικαιώθηκε από τα έργα της αρετής του όταν ανέβασε τον Ισαάκ, το παιδί του, πάνω στο θυσιαστήριο για να τον θυσιάσει. Βλέπουμε εδώ τον συγγραφέα να μας φέρνει στο νου το παράδειγμα του Αβραάμ ως υπόδειγμα ανθρώπου που δικαιώθηκε μέσω των έργων του. Ο Αβραάμ εδώ χαρακτηρίζεται ο πατήρ ημών, γεγονός που θα μπορούσε να προδίδει και την Ιουδαϊκή καταγωγή του κειμένου, ωστόσο δεν αποκλείεται ακριβώς να προέρχεται και από ένα εθνικό περιβάλλον, εφόσον οι χριστιανοί θεωρούσαν και θεωρούν τον εαυτό τους απόγονο του Αβραάμ και του πραγματικού Ισραήλ, του νέου Ισραήλ. Το όνομα Αβραάμ άλλωστε ετυμολογικά σημαίνει πατήρ εθνών, πατήρ ικτήρμων, πατήρ ελέους, πατήρ Ιού, πατήρ πίστεως. Το βασικό ερώτημα λοιπόν που τίθεται, ξεκινάμε την ερώτηση, ούγε εξεργώνε δικαιώθη, και η απάντηση για τον συγγραφέα είναι δεδομένη και είναι θετική. Το ρήμα εδικαιώθη χρησιμοποιείται εδώ όχι βέβαια με τη δικανική έννοια της δικαίωσης, αλλά ως δηλωτικό της δίκαιης συμπεριφοράς. Αυτό φαίνεται από την σημασία που έχουν εδώ τα έργα του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ο συγγραφέας αναφέρεται μόνο σε ένα από τα έργα του Αβραάμ, στη θυσία του Ισαάκ, αναφέρεται σε πληθυντικό αριθμό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να κάνει λόγο για δικαίωση εξέργων και όχι εξέργου. Δεν είναι ένα, απλά από τα πολλά έργα του Αβραάμ μας παρουσιάζει ένα. Και αυτό γιατί? Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί αφενός μεν με το γεγονός ότι η θυσία του Ισαάκ θεωρείται ως ο ακρογωνιαίος λίθος μεταξύ των έργων του Αβραάμ, το σημαντικότερο δηλαδή έργο του, στο οποίο συνοψίζονται όλα τα προηγούμενα και επόμενα έργα του. Δεν είναι λίγο, θέλοντας να επιβεβαιώσει την πίστη του προς τον Θεό, να υπακούει στην πρότοπή του Θεού να θυσιάσει τον ίδιο του το παιδί? Και αυτή η θέση ενισχύεται ακόμη περισσότερο αν λάβουμε ακριβώς υπόψη μας το γεγονός ότι ο συγγραφέας απευθύνεται σε πιστούς που έχουν γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, γνωρίζουν ακριβώς τα γεγονότα, τα γραφέντα και καταγραφέντα στην Παλαιά Διαθήκη, και αντιλαμβάνονται τη σημασία την οποία έχει το πρόσωπο του Αβραάμ για τα μέλη της Εκκλησίας. Είναι η θυσία του Ισαάκ η επιτομή των έργων του Αβραάμ, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της φιλοξενίας του. Ένας ακόμη λόγος που μπορεί εδώ τα έργα να βρίσκονται σε πληθυντικό αριθμό, ενώ μας αναφέρει πάντα ένα παράδειγμα, είναι επειδή αυτά αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα της φιλοξενίας του Αβραάμ, για τα οποία έμεσα μπορεί να γίνεται λόγος στην επιστολή του Ιακώβου. Υπενθυμίζουμε πως στο βιβλίο της Γενέσεως ο Αβραάμ παρουσιάζεται να περιποιείται τρεις ταξιδιώτες παρέχοντάς τους ξεκούραση και φαγητό και έπειτα τους αποπέμπει «Συνεπορεύετο με ταυτόν συπροπέμπων αυτούς». Κατά παρόμοιο τρόπο που οι αποδέκτες της επιστολής του Ιακώβου θα έπρεπε να φροντίσουν για τον συνάνθρωπο και έπειτα να τους κατεβοδώνουν. Βλέπουμε λοιπόν πως μπορεί να μην κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα επιπλέον γεγονότα, αλλά σίγουρα ο λόγος του, η επιχειρηματολογία του, εδράζεται σε γεγονότα τα οποία είναι άρρηκτα συμβασμένα με την Γραφή. Εκεί που μας μίλαγε λοιπόν για το πώς πρέπει να προπέμψουμε εκείνον τον οποίον φιλοξενήσαμε, ταΐσαμε, ντύσαμε, μας θυμίζει ακριβώς και τη φιλοξενία του Αβραάμ σε εκείνους τους τρεις ταξιδιώτες που δεν ήταν άλλος από τον Τριαδικό Θεό. Βέβαια δεν αναφέρεται μόνο στα καλά έργα της φιλοξενίας, αλλά κυρίως στην προθυμία του να θυσιάσει τον γιο του για να επιβεβαιώσει την πίστη του στο Θεό. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι πολλά τα έργα τα οποία είναι αυτά που οδήγησαν στη δικαίωση των Αβραάμ, ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται κυρίως στην θυσία του Ισαάκ και είναι πιθανότερο η θυσία αυτή να αναφέρεται εδώ και να εννοείται εδώ ως το έργο που οδήγησε στην δικαίωση του Αβραάμ και στον χαρακτηρισμό του ως φίλο Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τον ιερό συγγραφέα μέσα στον λόγο του να υποκρύπτει, όπως είπαμε, και άλλα γεγονότα, όπως τη φιλοξενία του Αβραάμ. Πιθανόν όμως είναι ακριβώς μέσα στη ροή του λόγου του, μιλώντας για τη δικαίωση του Αβραάμ, να δίνει βαρύτητα στην θυσία του Ισαάκ. Παρά τα αυτά, είτε αναφέρεται μόνο στο γεγονός της θυσίας του Ισαάκ, είτε στην επιχειρηματολογία του μέσα ο ιερός συγγραφέας υπενήσεται και άλλα γεγονότα από την ζωή του Αβραάμ που οδήγησαν στη δικαίωσή του, όπως η φιλοξενία που είπαμε ότι υποκρύπτεται στην αναφορά του για το πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι στον ξένο που φιλοξενούμε, όχι απλά με τον λόγο, αλλά να τον φροντίσουμε για φαγητό, για νερό, για ρούχα και να τον ξεπροβοδίσουμε στη συνέχεια. Σημασία έχει το γεγονός ότι για τον συγγραφέα της επιστολής η ανακήρυξη του Αβραάμ ως δίκαιο συμβαίνει ακριβώς στη στιγμή που ο Αβραάμ δέχεται να θυσιάσει τον Ισαάκ. Είναι η κορύφωση, είναι η πιο δυνατή στιγμή της ζωής του Αβραάμ. Τότε ακριβώς είναι που επικυρώνεται και η διαθήκη με τον Θεό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ φάνηκε υπάκουος και συνεπώς δίκαιος κατά πάντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του Ισαάκ από τον βωμό και την ετιμιγορία του Θεού ότι ο Αβραάμ ελογίσθη δίκαιος. Και αυτή η ετιμιγορία, αυτή η δικαίωση, είπαμε ότι δεν έχει δικανικό χαρακτήρα αλλά ηθικό, πνευματικό. Και αυτό συμβαίνει γιατί το επιχείρημα εδώ του ιερού συγγραφέα στοχεύει στην ανάδειξη του είδους της πίστης του Αβραάμ που σε αυτήν την περίπτωση χαρακτηρίζεται και από πράξεις που απορρέουν από αυτήν την πίστη. Εν ολίγης, αυτό που καθιστά τον Αβραάμ δίκαιο είναι ότι πράττει έργα ανάλογα της πίστης του που ο Θεός τα εγκρίνει και τον ανακηρύσει εν τέλει δίκαιο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είδαμε πως στο νου του Ιερού Συγγραφέα ήρθε το παράδειγμα του Αβραάμ και απέναντι στον κενό άνθρωπο, τον άδειο, τον στερημένο του μεγαλείου της αληθινής πίστης, φανερώνεται, παραβάλλεται, αντιπαραβάλλεται καλύτερα, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί γίγας της πίστεως, ο Αβραάμ. Αυτός ο πρόγονος κατά σάρκα όλων των Ιουδαίων και κατά πνεύμα όλων των χριστιανών, αυτός που ήταν και είναι το κάφημα του αρχαίου Ισραήλ, εκείνος ο οποίος έδειξε εμπράκτος την πίστη του μέσα από την υπακοή, μέσα από τα έργα του. Βλέπετε λοιπόν πως αυτή η συνεργασία πίστης και έργων είναι μία σύνθεση που οδηγεί στην δικαίωση. Η πίστη διενεργείται καλύτερα μέσα από τα έργα και ολοκληρώνεται μέσα από αυτά κατά τον συγγραφέα. Δεν πρόκειται δηλαδή για μία απλή διαδικασία κατά την οποία ο Αβραάμ κατήχε πρώτα την πίστη, έκανε έπειτα και τα έργα και έχοντας και τα δύο οδηγήθηκε στη σωτηρία. Τα έργα έδρασαν, ενώ η πίστη είχε επικουρικό ρόλο. Και αυτό μαρτυρείται και από τον στίχο «Η πίστης ετελειώθη», που μας λέει στον 22ο στίχο του, όπου το «ετελειώθη» σημαίνει ότι η πίστη καθεαυτή διενεργείται μέσω των έργων και έτσι επιτυχάνεται ο σκοπός της που είναι η δικαίωση. Κατά αυτήν την έννοια το συνήργει, υπονοεί εδώ ότι η πίστη έχει βοηθητικό ρόλο στην όλη διαδικασία της δικαίωσης. Έτσι λοιπόν ο ιερός συγγραφέας, αφού περιγράφει την βασική θα λέγαμε θέση του για το πώς σώζεται ο άνθρωπος, ήρθε τώρα μέσα από το παράδειγμα του Αβραάμ να μας δείξει πώς αυτό πράγματι δύναται να πραγματοποιηθεί και προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του καταφεύγει στη γραφή, όπως θα δούμε την επόμενη φορά και ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, τόσο από το παράδειγμα του Αβραάμ όσο και από τα υπόλοιπα παραδείγματα. Κάπου εδώ όμως θα βάλουμε μία ανωτελεία, καθώς ο χρόνος της ραδιοφωνικής μας αυτής συνάντησης έφτασε στο τέλος και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά βλέποντας λίγο περισσότερο και λίγο αναλυτικότερα αυτό το παράδειγμα του Αβραάμ, καθώς μένουμε στον 23ο στίχο όπου ο Ιερός Συγγραφέας μας λέει ότι επαληφθέθηκε πλήρως η Αγία Γραφή που έγραψε «Πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό και ο Θεός λογάριασε τόσο πολύ την πίστη του αυτή ώστε να τον θεωρήσει δίκαιο». Και έτσι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος και αγαπημένος του Θεού. Θα δούμε λοιπόν στην επόμενη συνάντησή μας πώς και γιατί αυτός ο άνθρωπος έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να κληθεί φίλος Θεού. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να μην κοντά στους αδελφούς μου τους μικρούς, τους αδύναμους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

για να τους καταδικάζουν γεμάτοι στεναγμούς και κατήφια και λύπη ψυχής και βαθιά σιωθροπότητα και αμηχανία. Και έτσι αναπληρώνεται χωρίς κίνδυνο η έλλειψη του πένθους, έστω και αν αυτοί νομίζουν ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον από αυτά.

49. Εάν προσέξουμε, θα αντιληφθούμε τους δαίμονες που μας πολεμούν, να μας πολεμούν με ένα γελίο τρόπο. Όταν είμαστε χορτασμένοι, μας δημιουργούν κατάνοιξη και αντιθέτως, όταν νηστεύουμε, μας σκληρύνουν. Αυτό το κάνουν για να μας εξαπατήσουν με τα νοθευμένα δάκρυα και έτσι να μας ρίξουν στην τρυφή, την καλοπέραση, που είναι η μητέρα των παθών. Δεν πρέπει λοιπόν να τους ακούμε, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο.

πεντηκοστών. Εγώ καθώς σκέφτομαι την ποιότητα της κατανήξεως, μένω έκθαμβος. Πώς αυτό που ονομάζεται πένθος και λύπη είναι συμπλεγμένο με τη χαρά και την ευφροσύνη, όπως το μέλι με το κερί. Και τι διδασκόμεθα από αυτό? Ότι η κατάνοιξη είναι καθεαυτό δώρο του Θεού.

Και στην ψυχή που κατανήσεται και δακρύζει υπάρχει μια αληθινή ειδονή. Διότι ο ίδιος ο Θεός με μυστικό τρόπο παρηγορεί τους συντετριμμένους στην καρδία. Για να αποκτήσουμε γνήσιο και καθαρό πένθος και οδύνη ωφέλιμη, αφού και τα αντίθετα διδάσκουν, ας ακούσουμε τώρα μια ψυχοφελή και πολύ αξιοθρήνητη διήγηση. Έμενε εδώ κάποιος μοναχός Στέφανος, ο οποίος είχε ασπαστεί την ερημική και ησυχαστική ζωή.

Αγωνίστηκε πολλά έτη στη μοναχική παλέστρα. Ήταν στολισμένος με νηστείες και ιδιαιτέρως με δάκρυα και με άλλα ενάρετα κατορθώματα. Είχε το κελί του στην κατάβαση του Αγίου Τούτου Όρους κάτω από την Αγία Κορυφή, στο σημείο που βρίσκεται το σπήλαιο του προφήτου Ηλιού. Αυτός λοιπόν ο Στέφανος, ο αείμνηστος, για πιο ακριβή και κοπιαστική μετάνοια και άσκηση, επήγε στον τόπο όπου έμεναν οι αναχωρητές, που ονομάζεται Σίδης.

Παρέμεινε εκεί μερικά χρόνια με υπερβολικές στερήσεις και σκληρή άσκηση, εφόσον ο τόπος ήταν απαράκλητος και αδιάβατος σχεδόν από τους ανθρώπους. Απήχε περίπου 70 μίλια από το κάστρο. Έπειτα γύρω στο τέλος της ζωής του, ανέβαινε ο γέροντας αυτό στο κελί του, κάτω από την Αγία Κορυφή. Είχε μάλιστα και δύο υποτακτικούς από την Παλαιστίνη, πολύ ευλαβείς, οι οποίοι και του φύλαγαν το κελί πριν επιστρέψει. Αφού πέρασαν λοιπόν λίγες μέρες, έπεσε σε ασθένεια, με την οποία και τελείωσε τη ζωή του. Την παραμονή του θανάτου του περιέπεσε σε έκσταση και με τα μάτια ανοιχτά παρατηρούσε δεξιά και αριστερά τις κλίνες του,

Σαν να τον ανέκριναν κάποιοι απαντούσε. Τον άκουγαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Κι άλλοτε έλεγε «Ναι, πράγματι, αληθινά, πλην όμως ενίστευσα τόσα έτη γι' αυτό». Άλλοτε «Όχι, όχι, είναι ψέμα, αυτό δεν το έκανα». Έπειτα από λίγο «Αυτό ναι, αληθινά το έπραξα, αλλά έκλαψα. Έκανα διακονήματα αγάπης». Και πάλι «Αληθινά με κατηγορείτε».

0: Μερικές φορές για ορισμένα απαντούσε «Ναι, αληθινά, ναι». Γι' αυτά δεν έχω τι να απολογηθώ. Ο Θεός είναι ελεήμων. Ήταν αλήθεια ένα θέμα φρικτό και φοβερό, ένα δικαστήριο αόρατο και χωρίς έλεος. Και το φοβερότερο, ότι τον κατηγορούσαν και για πράγματα που δεν είχε διαπράξει. Ο ησυχαστής αυτός και αναχωρητής για ορισμένα πτέσματά του, αλίμονο, έλεγε «Γι' αυτά δεν έχω τι να πω». Και να σκεφτεί κανείς ότι είχε 40 περίπου έτη μοναχός, χωρίς να του λείπει και το δάκρυ.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικής συμπεριφοράς που απασχολούν έντονα την κοινωνία μας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και της αστυνομίας με σκοπό τον συντονισμό δράσεων και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλειών που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή, θα στηρίξουν τη νέα γενιά και θα προάγουν το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Ευστρατίου Δύσου στο ιερό προσκύνημα του ταξιάρχη στο μανταμάδο της Λέσβου, το ιερό τόπο όπου επί σειρά ετών διακόνησε και ανέπαυσε πνευματικά χιλιάδες ανθρώπους.

0: εξοδίου ακολουθίας προέστη ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ερεσού και Πλωμαρίου κ. Ιάκωβος. Συγχωροστάτησε ο Μητροπολίτης Μυθύμινης κ. Χρυσόστομος, ενώ έλαβαν μέρος πολλοί κληρικοί από το νησί και άλλες Μητροπόλεις. Δεκαεπτά έτη συμπληρώνονται σήμερα από την κοίμηση του μακαριστού γέροντα Ιωσήφα το Παιδινού. Το πρωί τελέστηκε ιερατικό συλλήτρουργο με προεξάρχοντα της ευχαριστικής σύναξης τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου γέροντα Εφραίμ, με τη συμμετοχή βατοπεδινών πατέρων και ιερέων από διάφορες Μητροπόλεις. Εχθές τελέστηκε μνημόσυνο στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, στο οποίο προεξήρχε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτης Ελισαίος, πλαισιούμενος από τους καθηγουμένους των Ιερών Μονών Οσίου Γρηγορίου Γέροντα Χριστοφόρο και Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ, ενώ εκπρόσωπο απέστειλε και η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Η γεωπολιτική δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις εκκλησιαστικές υποθέσεις, τόνισε ο Πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανίλ, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ανήμερα της δεύτερης επετείου από την εκλογή και ενθρόνησή του. Ερωτηθεί σχετικά με το πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει και τον Πατριάρχη Μόσχας κύριο Κύριλο, ο Μακαριότατος υπογράμμισε ότι η γεωπολιτική δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Με την ευλογία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αντιοχίας κυρίου Ιωάννου, το Παλέφατο Πατριαρχείο παρουσίασε τον πρώτο ολοκληρωμένο διαδραστικό χάρτη που καταγράφει τη γεωγραφική και θεσμική παρουσία του Πατριαρχικού Θρόνου Αντιοχίας σε όλο τον κόσμο. Το έργο παρουσιάστηκε με την ευκαιρία της θρονικής εορτής της Εκκλησίας της Αντιόχειας και αποτελεί μια πρωτοβουλία για τη συστηματική χαρτογράφηση όλων των επισκοπικών δικαιοδοσιών, των ενωριών και των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων που υπάγονται στην Εκκλησία της Αντιόχειας. Στο γεγονός της πληθυσμιακής απομείωσης των κατοίκων της Ελληνικής Υπαίθρου αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, τονίζοντας ότι είναι το κυριότερο πρόβλημα της πατρίδος μας σήμερα. Ο Σεβασμιότατος ιερούργησε εχθές τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Καλλιπεύκης, της ενορίας που βρίσκεται στο υψηλότερο υψόμετρο, καθώς είναι χτισμένη στην πλαγιά του Νοτίου Ολύμπου στα 1054 μέτρα. Για άλλη μια φορά, στελέχη και νέοι του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επισκέφθηκαν το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Φοιτητές και νέοι επιστήμονες από τις ενορίες Αγίου Γερασίμου Ηλυσίων και Αγίου Στυλιανού Γκίζη διαγωνίστηκαν σε έναν εξαιρετικό αγώνα μπάσκετ με έντονο ενδιαφέρον και πολλές φάσεις με νέους από το σοφρονιστικό κατάστημα. Στην αθλητική εκδήλωση παρέστη ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χρήστου Πόλεως κ. Βαρνάβας. Τις ωραιότερες στιγμές από την ταινία Άγιος Παΐσιος που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας.
1: Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων σε μένα. Κάνε από θάνατο. Ζήσετε.
0: Η ταινία κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στο www.pemptousia.tv.
2: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να μην κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
3: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Κύριε Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρά αυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξάμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αυτή εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρ των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρ των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν δι' Αιγύπτιο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου της όπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχον λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν της ίγαρικη σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτήρια.

0: Ο πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σοντουλά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.

Ιησύ ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόλι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη και επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος,

0: και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, κατεφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντων.

0: καμέ αξίωσουν ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωσι και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ηλέωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον, τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μεταβλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μ' απέστρεψεν. Οδήγησε εν πιτρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπα να συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πει λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και ονόματι Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του Δεσπότου, τότε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και Συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματι να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πείγνεις εν αληθείας ελθήν. Διό καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, δέξε μου καμέχουλ άνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντου σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξω σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς εταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον κοινή την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωσης ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλής συν τη οικίας σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο είναι εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε μη ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή αδιανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μετά δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλο ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρου σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτουρα Αναστήσας, Ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξους αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσται, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι, εν εφέρες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 2. Στις μέρες μας ο διάβολος σαλονίζει. Με την αμαρτία δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό. Πολύς δαιμονισμός υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο διάβολος σαλονίζει, γιατί οι σημερινοί άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται δαιμονικές επιδράσεις φοβερές. Έλεγε ένας πολύ σωστά: «Ο διάβολος παλιά ασχολείται με τους ανθρώπους. Τώρα δεν ασχολείται. Τους έβαλε στο δρόμο και τους λέει: ώρα καλή, και τραβάνε οι άνθρωποι. Είναι φοβερό. Βλέπετε, τα δαιμόνια στη χώρα των Γαδαρινών, για να πάνε στα γουρούνια, ζήτησαν άδεια από τον Χριστό. Γιατί τα γουρούνια δεν είχαν δώσει δικαίωμα στο διάβολο και αυτός δεν είχε δικαίωμα να μπει σε αυτά. Ο Χριστός επέτρεψε να μπει για να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες, επειδή απαγορευόταν να τρώνε χοιρινό κρέας. Γέροντα, είναι μερικοί που λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Ναι, και μένα μου είπε κάποιος να βγάλεις από τη γαλλική μετάφραση του βιβλίου «Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης» αυτά που αναφέρονται στους δαιμονισμένους, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν τα καταλαβαίνουν. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος. Τα εξηγούν, βλέπεις, όλα με την ψυχολογία. Αν πήγαιναν εκείνους τους δαιμονισμένους του Ευαγγελίου στους ψυχιάτρους, θα τους τάραζαν στα ηλεκτροσόκ. Ο Χριστός έχει αφαιρέσει από τον διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό. Μόνο αν του δώσει ο άνθρωπος δικαιώματα, μπορεί να κάνει κακό. Όταν δεν συμμετέχει κανείς στα μυστήρια της Εκκλησίας, δίνει δικαιώματα στον πειρασμό και δέχεται μια επίδραση δαιμονική. Γέροντα, πώς αλλιώς δίνει κανείς δικαιώματα? Η λογική, η αντιλογία, το πείσμα, το θέλημα, η ανυπακοή, η ανέδεια είναι οι ιδιότητες του διαβόλου. Ανάλογα με το βαθμό που τα έχει ο άνθρωπος, δέχεται μια εξωτερική επίδραση. Όταν όμως η ψυχή εξαγνιστεί, κατοικεί στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και χαριτώνεται ο άνθρωπος. Ενώ όταν μολυνθεί με θανάσιμα αμαρτήματα, κατοικεί το ακάθαρτο πνεύμα. Όταν πάλι δεν είναι θανάσιμα μολυσμένη, τότε βρίσκεται υπό την επίδραση του πονηρού πνεύματος. Στην εποχή μας, δυστυχώς, δεν θέλουν οι άνθρωποι να κόψουν τα πάθη τους, το θέλημά τους. Δεν δέχονται συμβουλές. Από εκεί και πέρα, μιλούμε ανέδεια και διώχνουν τη χάρη του Θεού. Όπου να σταθεί μετά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει προκοπή, γιατί δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Είναι εκτός σε αυτού πια, γιατί τον κάνει κουμάντο απ' έξω ο διάβολος. Δεν είναι μέσα, Θεός φυλάξει, αλλά και απ' έξω ακόμη μπορεί και τον κάνει κουμάντο. Ο άνθρωπος όταν εγκαταλείπεται από τη χάρη γίνεται χειρότερος από το διάβολο. Γιατί μερικά πράγματα ο διάβολος δεν τα κάνει, αλλά βάζει ανθρώπους να τα κάνουν. Δεν κάνει λόγου χάρη εγκλήματα, αλλά βάζει τον άνθρωπο να κάνει εγκλήματα. Έτσι δαιμονίζονται μετά οι άνθρωποι. Η εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε ένα πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγει η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτονται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκέφτονται από τη δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση, κόβει το δικαίωμα του διαβόλου. Πριν λίγο καιρό ήρθε στο Άγιον Όρος ένας μάγος και έφραξε με πασαλάκια και δίκτυα όλο το δρόμο, εκεί σε μια περιοχή κοντά στο καλύβι. Αν περνούσε από εκεί μέσα ένας αξιωμολόγητος, θα πάθαινε κακό. Δεν θα ήξερε από πού του ήρθε. Μόλις τα είδα, κάνω το σταυρό μου και περνώ από μέσα. Τα διέλυσα. Μετά ο μάγος ήρθε στο καλύβι, μου είπε όλα τα σχέδιά του και έκαψε τα βιβλία του. Σε ένα που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, κοινωνάει, ο διάβολος δεν έχει καμιά δύναμη, καμιά εξουσία. Κάνει μόνο λίγα γαβ-γαβ, σαν ένα σκυλί που δεν έχει δόντια. Σε έναν όμως που δεν είναι πιστός,
και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία. Μπορεί να του λιτσάρει, έχει δόντια και τον ξεσκίζει. Ανάλογα με τα δικαιώματα που του δίνει μια ψυχή, είναι και η εξουσία του επάνω της. Ακόμη και όταν πεθάνει κανείς και είναι τακτοποιημένος, την ώρα που η ψυχή του ανεβαίνει στον ουρανό, είναι σαν να τρέχει ένα τρένο και άλλα σκυλιά να τρέχουν από πίσω γαυγίζοντας και άλλα από μπροστά γαυγίζοντας. Κόβει και κανένα σκυλί το τρένο. Αλλά, αν δεν είναι τακτοποιημένος, είναι σαν να βρίσκεται σε τρένο που δεν μπορεί να τρέξει με ταχύτητα, γιατί είναι χαλασμένες οι ρόδες, οι πόρτες ανοιχτές και μπαίνουν τα σκυλιά μέσα και δαγκώνουν και κανένα. Όταν ο διάβολος έχει αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο και τον έχει κυριεύσει, τότε πρέπει να βρεθεί η αιτία για να κοπούν τα δικαιώματα. Αλλιώς, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός δεν φεύγει. Σακατεύει τον άνθρωπο. Ιερείς, δώστου εξαρκισμούς, τελικά τα πληρώνει ο άνθρωπος, γιατί βασανίζεται ακόμη περισσότερα από το διάβολο. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να εξομολογηθεί, να κοπούν τα δικαιώματα που έχει δώσει και μετά θα φύγει ο διάβολος. Αλλιώς θα ταλαιπωρείται. Μια μέρα, δυο μέρες, μια εβδομάδα, μήνες, χρόνια, διάβασε εξορκισμούς, αφού ο διάβολος έχει δικαιώματα, δεν πρόκειται να φύγει. Ο διάβολος δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Γέροντα, πώς γίνεται και κυριεύομαι από τα πάθη? Ο άνθρωπος, αν δώσει δικαιώματα στον πειρασμό, κυριεύεται από τα πάθη. Αυτό που θέλει ο Θεός, που είναι και συμφέρον σου, είναι να πετάξεις τα μούτρα στο διάβολο όλα τα πάθη, δηλαδή να στρέψεις εναντίον του το θυμό, το πείσμα κτλ. Ή καλύτερα, πούλησε τα πάθη στο ταγκαλάκι και όσα χρήματα πάρεις, αγόρασε πέτρες να έχεις και να πετροβολάς για να μην σε πλησιάζει. Συνήθως, εμείς οι άνθρωποι με τις αφορμές που δίνουμε, είτε με απροσεξίες, είτε με υπερήφανους λογισμούς, επιτρέπουμε στον εχθρό να μας κάνει κακό. Ακόμη και έναν λογισμό ή έναν λόγο μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι. Θυμάμαι, ήταν μια οικογένεια, πολύ αγαπημένη. Κάποτε άρχισε ο άντρας και έλεγε στη γυναίκα «Θα σε χωρίσω». Και η γυναίκα έλεγε στον άντρα «Θα σε χωρίσω». Έτσι το έλεγαν στα αστεία. Αλλά το εκμεταλλεύτηκε ο πειρασμός και δημιούργησε μια μικρή δυσκολία και ήταν έτοιμοι να χωρίσουν. Ούτε τα παιδιά τους σκέφτονταν, ούτε τίποτε. Ευτυχώς βρέθηκε ένας πνευματικός και τους μίλησε. «Για αυτή τη χαζομάρα θα χωρίσετε», τους είπε. Και έτσι συνήλθαν. Αν ένας άνθρωπος λοξοδρομήσει από τις εντολές του Θεού, τον πολεμούν μετά τα πάθη. Και αν αφήσει κανείς τα πάθη να τον πολεμούν, δεν χρειάζεται διάβολος να τον πολεμήσει. Και τα δαιμόνια έχουν ειδικότητα. Χτυπούν τον άνθρωπο τάκ-τάκ να του βρουν την πάθηση, την αδυναμία για να τον πολεμήσουν. Θέλει προσοχή. Να κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, τις αισθήσεις μας. Να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πειρασμό και μπαίνει από εκεί ο εχθρός. Εκεί είναι τα αδύνατα σημεία. Εάν αφήσεις έστω και μια σχισμή ανοιχτή, μπορεί να μπει και να σου κάνει ζημιά. Ο διάβολος μπαίνει στον άνθρωπο όταν υπάρχει λάσπη στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Άμα ξελασπωθεί η καρδιά, φεύγει ο εχθρός και έρχεται πάλι ο Χριστός. Όπως το γουρούνι, όταν δεν βρει λάσπη, γουγουλίζει και φεύγει. Έτσι και ο διάβολος δεν πλησιάζει στην καρδιά που δεν έχει βούρκο. Τι δουλειά έχει σε καρδιά καθαρή και ταπεινή? Εάν λοιπόν δούμε ότι το σπίτι μας, η καρδιά μας είναι παλιόσπιτο και κατοικεί ο εχθρός, πρέπει αμέσως να τον γκρεμίσουμε για να φύγει και ο κακός ενοικιαστής μας, δηλαδή το ταγκαλάκι. Γιατί όταν η αμαρτία χρονίσει στον άνθρωπο, ο διάβολος φυσικά αποκτάει περισσότερα δικαιώματα.
Γέροντα, όταν ένας άνθρωπος έχει δώσει δικαιώματα στον πειρασμό επειδή έζησε με αμέλεια και θέλει να βάλει μια σειρά να αρχίσει να ζει προσεκτικά, τον πολεμάει το ταγκαλάκι. Όταν παίρνει τη στροφή, παίρνει μια δύναμη από τον Θεό, ένα φωτισμό και θεία παρηγοριά για να αρχίσει. Αλλά μόλις αρχίσει τον αγώνα, ο εχθρός του κάνει σφοδρό πόλεμο. Τότε χρειάζεται λίγη καρτερία. Αλλιώς πώς θα ξεριζωθούν τα πάθη? Πώς θα γίνει η απέκδυση του παλιού ανθρώπου? Πώς θα φύγει η περηφάνεια? Έτσι καταλαβαίνει ότι μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτε και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού και έρχεται η ταπείνωση. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κάποιος πάει να κόψει μια κακή συνήθεια, παραδείγματος χάρη τσιγάρα, ναρκωτικά. Στην αρχή νιώθει μια χαρά και τα πετάει. Μετά βλέπει τους άλλους να καπνίζουν και τα λοιπά και έχει πόλεμο σφοδρό. Αν τα ξεπεράσει, γυρίζει τις πλάτες χωρίς να δυσκολεύεται. Πρέπει να αγωνιστούμε λίγο. Το ταγκαλάκι κάνει τη δουλειά του. Εμείς να μην κάνουμε τη δουλειά μας. Να μην ανοίγουμε συζήτηση με το ταγκαλάκι. Όλοι έχουμε πάθη κληρονομικά, αλλά αυτά δεν μας βλάπτουν. Είναι όπως ένας γεννιέται λόγου χάρη με μια ελιά στο πρόσωπο. Αυτή και ομορφιά του δίνει. Αν όμως τη ξεσκαλίσει, μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος. Να μην αφήνουμε τον διάβολο να ξεσκαλίζει τα πάθη. Αν τον αφήσουμε να ξεσκαλίσει την αδυναμία μας, δημιουργείται καρκίνος. Πρέπει να έχουμε την πνευματική λεβεντιά. Να περιφρονούμε τον διάβολο και όλα τα πονηρά του τηλεγραφήματα, τους λογισμούς δηλαδή, και να μην αφήνουμε συζήτηση μαζί του. Όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό διαβολάκι. Για να κόψουμε τις σχέσεις με τον πειρασμό και να αποφύγουμε τους πειρασμούς, πολύ βοηθάει το να κόψουμε τη συζήτηση μαζί του. Μας συνέβη κάτι? Μας αδίκησε?

και έπαιρναν τις σκηνές. Τα παιδιά έπαιζαν με τις χειροβομβίδες και πόσα τα καημένα σκοτώθηκαν. Με τις χειροβομβίδες να παίζουν. Έτσι και με το διάβολο παιχνίδια θα κάνουμε. Ο διάβολος είναι αδύναμος. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος, ιδίως στις μέρες μας, έχει πολύ δύναμη. Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδιά του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά αλυτάκια να χτυπούν τα παιδιά του? Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Τι να φοβηθείς? Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμία δύναμη. Ο Χριστός μας είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δε φοράς? Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με το σταυρό του. Μόνο να τα αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη. Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε ένα μάγο και έκανε να τρέμει ο διάβολος που είχε επικαλεστεί με τις μαγείες του. Γιατί φοβάται τόσο πολύ το σταυρό? Γιατί όταν ο Χριστός δέχτηκε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το βασίλειο και η εξουσία του διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός? Με το καλάμι συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου, λέει κάποιος Άγιος. Όταν δηλαδή του έδωσαν και το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφθηκε η εξουσία του διαβόλου. Δηλαδή, η υπομονή είναι η πνευματική άμυνα και η ταπείνωση το μεγαλύτερο όπλο κατά του διαβόλου. Το μεγαλύτερο βάλσαμο της σταυρικής θυσίας του Χριστού είναι που συντρίφθηκε ο διάβολος. Μετά τη σταύρωση του Χριστού είναι πια όπως το φίδι που του έχει αφαιρεθεί το δηλητήριο ή όπως το σκυλί που του έχουν αφαιρεθεί τα δόντια. Αφαιρέθηκε το φαρμάκι από το διάβολο, αφαιρέθηκαν τα δόντια από τα σκυλιά, τους δαίμονες, και είναι τώρα αφοπλισμένοι και εμείς με το σταυρό οπλισμένοι. Τίποτα, τίποτε δεν μπορούν να κάνουν οι δαίμονες στο πλάσμα του Θεού. Όταν δεν τους δώσουμε εμείς δικαιώματα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μόνο φασαρία κάνουν, δεν έχουν εξουσία. Μια φορά, όταν ήμουν στο κελί του Τιμίου Σταυρού, πέρασα μια όμορφη αγρυπνία. Είχα μαζευτεί τη νύχτα πολλοί δαίμονες επάνω στο ταβάνι. Στην αρχή χτυπούσαν με βαριές δυνατά και μετά θορυβούσαν σαν να κυλούσαν κούτσουρα μεγάλα, κορμούς δέντρα. Σταύρωνα το ταβάνι και έψαλα: «Τον σταυρό σου προσκυνούμε, Δέσποτα». Τελείωνα, άρχισαν τα κούτσουρα πάλι. Τώρα είπα να κάνουμε δύο χορούς, έναν εσείς με τα κούτσουρα από πάνω και έναν εγώ από κάτω. Άρχιζα εγώ, σταματούσαν αυτοί. Μια φορά έψαλα «Τον σταυρό σου προσκυνούμε», την άλλη «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου, τον σταυρό σου ημείς δέδοκας». Πέρασα την πιο ευχάριστη νύχτα με ψαλμωδία και όταν λίγο σταματούσα, συνέχιζαν αυτοί με την ψυχαγωγία. Την κάθε φορά όλο και διαφορετικό έργο θα παρουσιάσουν. Όταν ψάλατε την πρώτη φορά δεν έφυγαν? Όχι, μόλις τελείωνα εγώ άρχιζαν εκείνοι. Ναι, έπρεπε να βγάλουμε αγρυπνία και οι δυο χωροί. Ήταν μια όμορφη αγρυπνία. Έψελνα με καημό. Πέρασα καλές μέρες. Γέροντα, πώς είναι ο διάβολος? Ξέρεις τι όμορφος είναι? Άλλο πράγμα. Μόνο να τον δεις. Και πώς είναι η αγάπη του Θεού? Δεν επιτρέπει να βλέπει ο άνθρωπος το διάβολο. Θα πέθαιναν οι περισσότεροι από το φόβο τους.

Σκέψου αν τον έβλεπαν πώς ενεργεί, αν έβλεπαν τη γλυκιά του μορφή. Μερικοί πάλι θα είχαν την καλύτερη ψυχαγωγία. Ξέρεις τη ψυχαγωγία? Πώς το λένε? Σινεμά νομίζω. Για να δει κανείς όμως ένα τέτοιο έργο, πρέπει να πληρώσει πολλά. Και πάλι, αν θα μπορέσει να το δει. Έχει κέρατα γέροντα, ουρά? Ναι, όλα τα εξαρτήματα. Γέροντα, οι δαίμονες έγιναν τόσο άσχημοι όταν έπεσαν και έγιναν από άγγελοι δαίμονες? Βέβαια, και είναι τώρα σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Αν πέσει κεραυνός και χτυπήσει ένα δέντρο, δεν θα γίνει αμέσως το δέντρο ένα μαύρο κούτσουρο? Έτσι και αυτοί είναι σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Ένα διάστημα έλεγα στο ταγκαλάκι: «Να έρχεσαι να σε βλέπω για να μην πέσω στα χέρια σου». Τώρα και μόνο που σε βλέπω φαίνεσαι πόσο κακός είσαι. Αν πέσω στα χέρια σου, τι κακό έχω να πάθω. Ο διάβολος είναι κουτός. Γνωρίζει γέροντα το ταγκαλάκι τι έχουμε στην καρδιά μας? Ακόμη αυτό έλειψε, να γνωρίζει και καρδιές. Μόνον ο Θεός είναι καρδιογνώστης, και μόνο σε ανθρώπους του Θεού αποκαλύπτει ορισμένες φορές πάλι ο Θεός, για το καλό τους φυσικά, τι έχουμε στην καρδιά μας. Το ταγκαλάκι γνωρίζει τις πονηριές και τις κακίες που φυτεύει στα δικά του όργανα. Δεν ξέρει τους καλούς λογισμούς μας. Μόνον εχπήρας αντιλαμβάνεται μερικά, αλλά και σε αυτά πέφτει έξω τις περισσότερες φορές. Και αν δεν επιτρέψει ο Θεός να τα καταλάβει κι αυτά, πέφτει συνέχεια έξω σε όλα, γιατί είναι σκοτεινός ο διάβολος. Ορατότης μηδέν. Δεν ξέρει, ας υποθέσουμε, έναν καλό λογισμό δικό μου. Αν έχω κανέναν κακό λογισμό, εκείνος το ξέρει, γιατί ο ίδιος το φυτεύει. Αν εγώ τώρα θέλω να πάω να κάνω κάπου μια καλοσύνη, να σώσω λόγου χάρη έναν άνθρωπο, ο διάβολος αυτό δεν το ξέρει. Όταν όμως εκείνος βάλει σε κάποιον ένα λογισμό και του πει «πήγαινε να σώσεις τον τάδε άνθρωπο», θα τον κεντήσει συγχρόνως και στην υπερηφάνεια, και γι' αυτό τον ξέρει αυτό το λογισμό. Αλλά και με το ότι δέχεται ο άνθρωπος την υπερηφάνεια, δίνει δικαίωμα στον πειρασμό. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Θυμάστε το περιστατικό με τον Αβά Μακάριο? Είχε συναντήσει μια φορά τον διάβολο που επέστρεφε από την πιο κοντινή έρημο όπου είχε πάει, για να πειράξει τους αδερφούς εκεί, και του είπε: «Όλοι οι αδελφοί είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου, εκτός από έναν που είναι φίλος μου και μου κάνει υπακοή, και όταν με βλέπει στρέφεται σαν ανέμι». «Ποιος αδελφός είναι αυτός?» τον ρώτησε ο Αβάς Μακάριος. «Θεόπεμπτος είναι το όνομά του», του απάντησε εκείνος. Πηγαίνει ο Όσιος και βρίσκει τον αδελφό. Με τρόπο τον καταφέρνει να του αποκαλύψει τους λογισμούς του και τον βοήθησε. Όταν ξανασυνάντησε το διάβολο, το ρώτησε για τους αδελφούς και εκείνος του είπε: «Όλοι είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου, και το χειρότερο, και αυτός που ήταν φίλος μου δεν ξέρω πώς έγινε και άλλαξε, και τώρα είναι ο πιο αγριεμένος από όλους». Δεν ήξερε ότι πήγε ο Αβάς Μακάριος και τον έφερε τον αδερφό σε λογαριασμό, γιατί ο Αβάς Μακάριος είχε κινηθεί ταπεινά, από αγάπη, και δεν είχε δικαίωμα ο διάβολος στο λογισμό εκείνον. Αν υπερηφανευόταν ο Αβάς Μακάριος, θα έθιωχνε τη χάρη του Θεού, οπότε θα είχε δικαίωμα ο διάβολος. Τότε θα το ήξερε, γιατί αυτός θα του είχε κεντήσει την υπερηφάνεια. Αν πει έναν καλό λογισμό του άνθρωπος κάπου, μπορεί ο διάβολος να τον ακούσει και να τον πειράξει μετά? Πώς να τον ακούσει, αφού δεν έχει διάβολο? Άμα όμως τον πει για να υπερηφανευθεί, θα μπει στη μέση ο πειρασμός. Αν δηλαδή υπάρχει μια προδιάθεση υπερηφάνειας και λέει υπερήφανα κανείς «θα πάω να τον σώσω αυτόν», μπαίνει ο διάβολος ενδιαμέσως, και τότε αυτό το ξέρει. Ενώ αν κινηθεί ταπεινά,
από αγάπη δεν το ξέρει. Χρειάζεται προσοχή. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι η πνευματική ζωή είναι η επιστήμη επιστημών. Πώς συμβαίνει όμως, γέροντα, ένας μάγος να πει για τρεις κοπέλες ότι μία θα αποκατασταθεί, η άλλη θα ατυχήσει και η άλλη θα μείνει ανύπαντρη και να γίνονται ακριβώς έτσι? Ο διάβολος έχει πείρα. Όπως παραδείγματος χάρη ένας μηχανικός, όταν δει ένα σπίτι που κινδυνεύει να πέσει, είναι σε θέση να πει πόσο θα κρατήσει κτλ. Έτσι και αυτός βλέπει κάποιον πως βαδίζει και με την πείρα που έχει λέει πως θα καταλήξει. Ο διάβολος δεν έχει εξυπνάδα. Είναι πολύ κουτός. Είναι όλος ένα μπέρδεμα. Άκρη δεν του βρίσκεις. Κάνει και εξυπνάδες και χαζομάρες. Τα τερτύπια του είναι χοντρά. Ο Θεός οικονόμησε έτσι για να τον καταλαβαίνουμε. Πρέπει να είναι κανείς πολύ σκοτισμένος από υπερηφάνεια για να μην τον καταλαβαίνει. Όταν έχουμε ταπείνωση, μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις παγίδες του διαβόλου, γιατί με την ταπείνωση φωτίζεται ο άνθρωπος και συγγενεύει με τον Θεό. Η ταπείνωση είναι που σακατεύει το διάβολο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Οι 900ετηρείς της Παμεγής της Λαύρας. Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος. Επί τη μνήμη του Οσίου Αθανασίου του εν το Άθο, τελεί σήμερον την 900ετηρίδα υπό της τελευτής του αηδήμου αυτής ιδρυτού, η Παμεγίστη και πρωτεύουσα των ελληνικών μονών του Άθωνος, η Γεραρά Λαύρα. Εμάθομε δε ότι απεσταλμένοι διαφόρων Ορθοδόξων κοινοτήτων και ούχ οίκιστα σλαβικών έλαβον την οδηπορικήν ράβδον, αναριχόμενοι εις τας κλητής του ουρανογείτονος και καταπληκτικού όρους, και μόνον η κυβέρνησης και η σύνοδος της Ελλάδος υστέρησε και εις τούτο, ως και εις πάνω ότι αφορά τους συνεκτικούς δεσμούς της Ορθοδοξίας και του έξω ελληνισμού. Όσιος ούτως Αθανάσιος, ακμάσας κατά την 10η εκατονταετηρίδα, κατήγετο εκ τραπεζούντος. Αφού εν Κωνσταντινούπολη πολύ διέπρεψε περί την φιλοσοφίαν και τα ελληνικά γράμματα, υπεδίθη των μοναστικών τρίβωνα και απήλθεν εφησυχάζον εις το όρος Κιμινάν κατά την Μικράν Ασίαν. Χρόνο δε ύστερον μετέβη στην έρημον τότε Άθο, όπου εισκύτευεν αποφεύγον την κοσμικήν τύρβην, ύστερον δε, πολλά δυσοπιθείς υπό του ευσεβούς βασιλέως Νικηφόρου του Φωκά, όσο κατά αυτόν λόγος δειλεί, απεφάσισε να κτίσει υπό τους πρόποδας του Άθο επίτηνος αληκτύπου βράχου, περικαλέστατο ναών προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου, μετακελίων παμπόλων την σημερινήν Λαύραν. Διηγείται η παράδοσης ότι υπερμεγέθησον το σώμα και ρωμαλαιωτά της κράσεως, προκάλεσε τα παράπονα μοναχών τινών, διότι εν τη κοινή τραπέζη ίσθιε πάντοτε διπλήν τη μερίδα. Αλλά όσιος απέδειξεν εμπράκτος ότι εκείνο, όπερος πολυφαγία προσύπτε το αυτό, ή το μάλλον εγκράτεια, διότι φύση ο στόμαχός του εδέχεται το πενταπλούν της συνήθους δι' ανθρώπων τροφής, αυτός όμως, εγκρατευόμενος, εγεύεται μόνον το διπλάσιον. Ή το δε πράγματι ακάματος, χαλκέντερος και απιστεύτου δραστηριότητος. Αυτό το τέλος του ή το μαρτυρικόν. Θέλων να επιστατήσει στην επισκευή του θόλου του ιερού βήματος, ανέβει στο Ίκριον μετάλλων έξ μοναχών, ο θόλος όμως πεσών κατεπλάκωσεν αυτόν και τους μεταυτού. Όσιος Αθανάσιος δεν είναι όλος άγνωστος και παροιμήν. Ο λαός μάλιστα τον ονομάζει συνήθως ο Άγιος Άθωνας. Νομίζω δε ότι και το εν Αθήνες παρεκκλήσιον το εγυρώμενον επιβράχου παρά των σταθμών του σιδηροδρόμου Αθηνών Πειραιός είναι επωνόματι του Αγίου τούτου Αθανασίου και όχι του παλαιού, του της Αλεξανδρίας. Σήμερα λοιπόν η Παμεγίστη Λαύρα εορτάζει την 900ην αμφιετηρίδα από τις τελευτής του Οσίου. Αλλώστις δεν έπλευσε ποτέ εις τα απίθμενα εκείνα πελάγη, το βάθος του ύδατος υπό τον Άθων, το μέγιστο εν τη Μεσογείο, ως βεβαιούς είναι η μέτερη ναυτική, είναι 600 οργιών. Ώστις δεν εθαύμασεν από 15 μιλίων αποστάσεως το καταπληκτικόν εκείνο ύψος, των βράχων, ώστις φαίνεται εξ ουρανού κρεμάμενος και ήτα εγκύτερον, πλεύσας δεν εξεπλάγει βλέπων απλούν σωρών αντικαταστήσαντα το αμύθιτον εκείνο ύψος, διότι άμα πλησιάσει της, η κορυφή καθίσταται αόρατος και όλον το όρος φαίνεται ως να συνεπτύχθει εις δύο. Ώστις δεν ευάδισεν επί τρίωρον υπό τα γυραιά εκείνα και ανήλια δάση των καστανεών, όπου φαίνεται ότι η φύση σε φιλοτιμήθη να δώσει ιδιάζοντά την ατύπο μεγαλείου και πλαστικότητος, εκείνος ούτε δύναται να αισθανθεί την σημασίαν, ειν έχουσιν δια των ελληνισμών τα παρθενικά εκείνα εδάφη, τα περιμάχητα εις τόσα έθνη και τόσας φυλάς. Εδάφη ελληνικότατα, καν διαραγώσει κραυγάζονται οι ενάντιοι. Όλη η Χαλκιδική κατοικείται αμιγώς υπό Ελλήνων, ακρεφνεστά των Ελλήνων. Αλλά το Άγιον Όρος χιλιετής ιστορία μαρτυρεί ότι καθιερώθη στον μοναστικών βίων και εις την αθόρυβον και απερίσπαστον από τον κοσμικών φροντίδων λατρείαν του Θείου, την πρωτοβουλία των Ελλήνων Αυτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως, ότι δε κατανοχήν μόνον επετράπει εις τους ολίγους Σλάβους μοναχούς να υμνώσει τον Θεόν, εις την γλώτα των. Μία περιπλέον απόδειξη ότι ο ελληνισμός δεν εζήτησε ποτέ βία να εξελληνίσει τους ανθρώπους, ούτε γλώσσας έκοψεν, ούτε σχολεία έκλεισεν αλλογλώσσων. Και εκ των 20 εκεί μοναστηρίων, τα 18 ήσαν ελληνικά, έκπαλε. Λέγομεν τα 18, διότι η στάφτα συμπεριλαμβάνεται και το ρωσικόν λεγόμενον του Αγίου Παντελεήμονος, όπου μόνον επί των ημερών μας επετράπει εις τους Ρώσους να επικρατήσωση. Μόνον εις το Χιλιανδάρι και εις το του Ζωγράφου η λειτουργία ετελείτο σλαβιστή, αλλά η μουσική πάλιν ή το λινική. Όλα τα τροπάρια, ενβεβιασμένο όπως ουν ρυθμό, μετεφράστησαν εις το σλαβικόν και εψάλλοντο απαραλλάκτος ως παρέλυσιν. Οι Σλάβοι δε μοναχοί ήξευρον τότε να στέργωσει και να τιμώσει τους Έλληνας ως αδελφούς πρεσβυτέρους. Αλλά τότε δεν υπήρχε ιδέα φιλετισμού μεταξύ των Ορθοδόξων λαών. Υπήρχε μόνο κοινό σύνδεσμος μεταξύ ομοπαθών και ομοδούλων. Εάν οι λαοί της Ανατολής απείλαυσαν εν μέρη της ελευθερίας, όφιλον να αποδείξουσιν ότι ήσαν άξιοι της ελευθερίας ταύτης. Θα απεδείκνυον δε τούτο αρκούμενοι εις το ότι ηλευθυρώθησαν και μη ζητούντες να υποδουλώσω συναλλήλους, διότι η τιάφτη διαγωγή αποδεικνύει ότι ο καρπός της ελευθερίας ή το όμφαξ δια τους οδόντας των. Το λυπηρότερον σήμερον δια των παρατηρητήν, των επισκεπτόμενων του Άγιο Όρος και πονούντα και σεβόμενων κάπως τα παλαιά, είναι η νοθεία η επιγενωμένη στον θρησκευτικών βίων υπό καλλιτεχνικήν μάλιστα έποψην. Ο από του βορρά κατελθόν Χήμαρος έφερε εκτός των ρουβλίων και των πολιτικών σκοπών έθιμάτινα και ιδέας απαδούσας εις τας γνήσιας βυζαντινάς παραδόσεις. Έκτισε ναούς και εφήρμοσε επ' αυτών ρωσικά σχέδια με μεγάλην επίδειξην και μικράν καλεσθησίαν. Εκόμισεν ιερά άμφια βαρύτιμα μεν και δυνάμενα όρθια να σταθώσιν ως ανδρίκελα, αλλά κακόζηλα και πόρο απέχοντα της εμνοτάτης ποικιλτικής των Βυζαντινών χρόνων. Έφερεν υποκάμισα, ούτω τα ονομάζουν, ή τη αργυρά επιβλήματα των Αγίων εικόνων, ή απαγορεύει το αυστηρόν δόγμα. Τα πλούσια όμως και ακμαία ελληνικά μοναστήρια, η Λαύρα, το Βατοπέδι, το των Ιβύρων, έκλεισαν θύρας και ότα, και ουδέν εκ της κυβδηλίας ταύτης εισήγαγον εις τους ναούς. Ούτως είναι ελπής, ενόσο τα ευαγή ταύτα ιδρύματα υπάρχουσι και θα υπάρχωσιν, ενόσο ο έξω ελληνισμός δεν συνδιαφθαρεί φεύ. Θρησκευτικό στέλεον μετά της ελευθέρας γωνίας. Είναι ελπής να αντισταθεί εκεί ο ελληνισμός εις την επιδρομή των ξένων. Διότι εκ της ελευθέρας Ελλάδος ουδε μίαν ελπίδα συνδρομής βλέπομεν. Η σημερινή δυνατόν να υπηρετεί την Ελλάδα ως κράτος, δεν την υπηρετεί όμως ως έθνος. Τούτο νομίζομεν εμείς. Από τον νεωτέρων Αθηνών, πόλεως αναγεννησθήσεις δια του κηρύγματος του ουρανοβάμονος Παύλου, πέμπομεν μυστηριώδια σπασμών εις τας υπορίας και τας φάραγγας του μεγαλοπρεπούς Άθο, με τας δροσεράς κρίνας, με τας χιλιετής κυπαρίσους, με τα αιώνια δάση των καστανέων, με τους μινιρισμούς των απειραρίθμων αηδώνων, όπου Έλλην Ψάλτης, ο Κουκουζέλης, άδων εκείνη τας Αίγας και τας Άρνας, ως ο μυθομολογούμενος Ορφεύς, όπου η σκέπη της Παναγίας επισκιάζει ως άλλοτε εν τη βασιλευούση των πόλεων, όπου ζει και θάλει η ιερά παράδοση του μεσαιωνικού ελληνισμού και όπου έχει την κοιτίδα μια υψηλή ποίησης, η ποίησης η χριστιανική, η της δεν έπαυσε ποτέ να εμπνέει και να παρηγορεί τους διασώτας αυτής εν το ανθρωπίνο βίο.
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Το χάρισμα της επικοινωνίας. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Οι διάφορες ανθρώπινες ομάδες δεν είναι εκκλησία και δεν έχουν πνεύμα Θεού και δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσά τους. Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνον που έχει δίπλα του, του λέει μισόλογα. Τα λέει όλα κρυπτογραφημένα, για να είναι έτσι καλυμμένος και για να μπορεί να υπαναχωρεί όταν διαπιστώνει ότι ο άλλος δεν συμφωνεί. Τέτοια είναι ακόμη και η επικοινωνία μεταξύ συζύγων και μελών μιας οικογένειας. Κι έτσι βγήκε και η συμβουλή. Μη λες τον άντρα σου ότι τον αγαπάς, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Και πραγματικά, ακόμη και στα πιο καλά ζευγάρια, ένα μεγάλο μέρος από τη μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται με χίλιες δυο προφυλάξεις και κρυπτογραφήσεις. Το γεγονός της Πεντηκοστής, ανάμεσα στα άλλα, μας φανερώνει ότι ένα από τα πρώτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η δυνατότητα επικοινωνίας. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει φωτισμό και αγάπη. Κάνει τον άνθρωπο που έχει πνεύμα Θεού να μπορεί να μιλά και να καταλαβαίνει τη γλώσσα του συνανθρώπου του, ξεπερνώντας το οποιοδήποτε εμπόδιο. Η δυσκολία στην ανθρώπινη επικοινωνία είναι αποτέλεσμα του ανθρώπινου εγωκεντρισμού, που κάνει τον άνθρωπο να βλέπει όλους τους συνανθρώπους του, ακόμη και αυτούς που είναι πολύ κοντά του, σαν εχθρούς του ή και σαν ανταγωνιστές του. Γιατί έχουν αυτό που θέλει να έχει εκείνος ή γιατί μπορούν να πάρουν αυτό που εκείνος έχει. Αυτό το κλίμα του κρυφού πολέμου κάνει αδύνατη την ανάπτυξη εμπιστοσύνης. Το Πνεύμα του Θεού αποκαθιστά την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί δεν είναι πνεύμα ανταγωνισμού, αλλά πνεύμα αγάπης και προσφοράς. Ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα του Θεού δεν σκέπτεται τι θα πάρει από τον άλλον, αλλά τι θα του δώσει. Το κοντάκιο της εορτής μας λέγει πολλά. «Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεε, διεμέριζε έθνη ο Κύριος». Ότε του πυρός τας φλόγας διένυμε, η σενότητα πάντα σε κάλεσε. Τότε κατηργάς διαφωνία προς τιμωρίαν, τότε ο Θεός τους έκαμε να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, για τιμωρία. Νύν δε, τώρα, καινουργείται η συμφωνία, δηλαδή τώρα αρχίζει κάτι το καινούριο, για τη σωτηρία μας. Με άλλα λόγια, όσο πιο καλά επικοινωνούμε μεταξύ μας, με αγάπη και ταπείνωση, τόσο πιο κοντά πάμε στη σωτηρία μας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Μην το φας. Αναγνωστόπουλος Στέφανος, πρεσβύτερος. Ήταν το καλοκαίρι του 1974. Τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο και σκορπούν το θάνατο. Στη Μόρφου συμβαίνει ένα συνταρακτικό γεγονός. Τούρκοι στρατιώτες συλλαμβάνουν 15 χριστιανούς. Τους φέρνουν στην αυλή του σπιτιού ενός ελληνοκύπριου δασκάλου και τους καταδικάζουν σε θάνατο. Ετοιμάζουν τα όπλα και στρέφουν τους εχμαλώτους, άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, στον τοίχο. Θρήνος, κλαφθμός, οδυρμός. Τραγικές στιγμές για τους μελοθανάτους. Περιμένουν μέσα σε κλίμα φόβου και αγωνίας τον Τούρκο αξιωματικό να έλθει και να διατάξει πυρ. Στρέφουν τότε το νου τους και την καρδιά τους στην ελπίδα των απελπισμένων και προσεύχονται όλοι τους θερμά για το τελευταίο τους ταξίδι και ιδιαίτερα ο δάσκαλος. «Θεέ μου, συγχώρεσέ μας και δέξου μας κοντά σου. Μνήσθητη ημών Κύριε εν τη βασιλεία σου». Ο Τούρκος αξιωματικός έρχεται. Κοιτάζει τους στρατιώτες του με τα όπλα, κοιτάζει βλοσιρός και τους μελοθανάτους. Ρίχνει μια ματιά προς τα πάνω. Μια κλιματαριά απλώνεται και σκεπάζει την αυλή. Ζητάει ένα τσαμπί στα φύλλη για να παρατείνει έτσι σκόπιμα την αγωνία των εχμαλώτων. Παίρνει το τσαμπί, μα ενώ ετοιμάζεται να το φάει, ακούγεται δυνατή η φωνή του δασκάλου. «Μην το φας, προχτές το ράντισα με φάρμακο, είναι ισχυρό δηλητήριο, θα πεθάνεις». Ο αξιωματικός μένει άναυδος και γεμάτος κατάπληξη ρωτάει: «Καλά, αφού ξέρεις ότι σε λίγο θα δώσω διαταγή να σε σκοτώσουν, γιατί δεν με άφησες να το φάω και έτσι να με εκδικηθείς?» Του απάντησε ο δάσκαλος με ειρήνη και γαλήνη: «Είμαι χριστιανός και τώρα που πρόκειται να φύγω από τον κόσμο αυτό και να παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού, δεν θα ήθελα να βαρύνω την ψυχή μου με μια αμαρτία τόσο βαριά». Ο Τούρκος αξιωματικός συγκλονίζεται για μια ακόμα φορά. Στρέφεται και λέει στους στρατιώτες του: «Αν έβρισκα έναν τέτοιο Τούρκο θα έδινα και τη ζωή μου ακόμα. Μαζέψτε τα όπλα και αφήστε τους ελεύθερους όλους».
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Η ταυτότητα του Αγίου. Γεώργιος Μεταλλινός, πρεσβύτερος. Οι έννοιες Άγιος και Αγιότητα στην εποχή μας διέρχονται κρίση. Οι αποκρούονται, οι χλεβάζονται, οι παραποιούνται. Και μάλιστα όχι μόνο σε κοινωνικές ομάδες που έχουν προσωρινά ή μόνιμα διακόψει κάθε σχέση και σύνδεσμο με το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά και μεταξύ των λεγόμενων χριστιανών και μάλιστα των Ορθοδόξων. Ιδανικό στον κόσμο μας είναι οι οικονομικές αξίες, η ευζοία, η υλική ευημερία. Ποιος ακόμη και χριστιανός έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να γίνει Άγιος? Ποιος ενδιαφερόμενος και μοχθών για τη σταδιοδρομία του παιδιού του δίνει προτεραιότητα στην αγιότητά του? Κι όμως, σε προηγούμενους καιρούς, αυτός ήταν ο κύριος σκοπός του Ορθοδόξου πιστού. «Χριστός και ψυχή σας χρειάζονται», δηλαδή η σωτηρία, έλεγε ο Πατροκοσμάς, αναδιατυπώνοντας το λόγο του Αποστόλου Παύλου, που ήταν το ιεραποστολικό πρότυπό του. «Πάντα ηγούμε σκύβαλα, σκουπίδια, ή να Χριστόν κερδίσω». Σήμερα σχεδόν κατά κανόνα η αγιότητα είναι ένα λησμονημένο όραμα και υποτιμημένη αξία. Κι όμως, ο σκοπός της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού και εν Χριστώ κοινωνίας, είναι η θέωση του ανθρώπου, δηλαδή η αναγέννησή του μέσα στην άκτιστη θεϊκή χάρη, ο αγιασμός του. «Άγιοι έσεστε ότι εγώ Άγιος ημί», που είναι αντίστοιχο με τον λόγο της Καινής Διαθήκης. «Έσεσθε ουν ημείς τέλει, ως ο πατήρι μόνο ουράνιος τέλειος έστιν». Γι' αυτό υπάρχει στον κόσμο η Εκκλησία και καλεί κάθε άνθρωπο να ενταχθεί ολόκληρος στην κοινωνία της, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τον σκοπό της υπάρξεώς του μέσα σε αυτό τον κόσμο. Διότι ο Θεός σε αυτό προορίζει κάθε άνθρωπο, εφόσον πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Επίγνωσις είναι η πλήρης και τελεία γνώση του Χριστού που αποκτάται με την θέωση, την ύψιστη αγιοπνευματική εμπειρία του πιστού, στην οποία αποσκοπεί όλη η αγιοπνευματική πορεία του μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Γι' αυτό η Εκκλησία χαρακτηρίζεται από πατέρες, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, ιατρίων πνευματικών και εργαστήριων αγιότητας, διότι σκοπό έχει να λειτουργεί ως πνευματικό νοσοκομείο που θεραπεύει την αρρώστια του ανθρώπου, την νόσο της ψυχής του, την πτωτική κατάσταση, για να μπορεί να προχωρήσει προς την κάθαρση της καρδιάς του, τον φωτισμό και τη θέωση. Η Εκκλησία είναι εργαστήριον, ένα πνευματικό εργοστάσιο που παράγει Αγίους. Διαφορετικά δεν θα είχε λόγο υπάρξεως. Πώς βιώνεται όμως η αγιότητα στην πράξη της καθημερινότητας? Όχι ασφαλώς ως έννοια ηθική, αλλά αγιοπνευματική. Η Εκκλησία ως Ορθοδοξία δεν επιδιώκει να κάνει τον άνθρωπο ηθικό με την κοσμική σημασία του όρου. Ο μακαρίτης λαϊκός αλλά πατερικότατος ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος έγραψε ένα βιβλίο που το συνιστώ πάντοτε με τον τίτλο «Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός». Ο Ορθόδοξος Χριστιανός αγωνίζεται για την τήρηση των εντολών του Θεού, όχι όμως με την έννοια ενός κώδικα καλής συμπεριφοράς, savoir vivre, αλλά για να οδηγηθεί με τη συνεργία της χάριτος του Θεού στο εν Χριστώ ήθος που πηγάζει από την καρδιά του ως καρπός του πνεύματος και είδωρ αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Η τήρηση των θείων εντολών δεν είναι το τέλος, ο σκοπός, όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης. «Εντολέ ουχή την αμαρτία νεκόπτουσιν, αλλά τους όρους της δοθήσεις ημίν ελευθερίας φυλάτουσιν». Άλλωστε, είπε και ο Κύριος, «όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίοι έσμεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε πεποιήκαμεν». Η τήρηση των εντολών του Θεού ανοίγει την πηγή της χάριτος. Και ο Ορθόδοξος πιστός ζητεί συνεχώς χάρη, δύναμη θεϊκή. Οι αιρετικοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας βλέπουν τις εντολές του Θεού ηθικολογικά, θέλουν να γίνουν καλοί άνθρωποι, όπως το επιδιώκουν άλλωστε και οι άθεοι και οι μη χριστιανοί, οπαδοί των θρησκειών, θρησκευμάτων του κόσμου. Ο Ορθόδοξος πιστός όμως δεν επιδιώκει να γίνει απλά καλός και ηθικός, αλλά Άγιος, να ενωθεί με τον Χριστό και μέσω αυτού, με όλη την Αγία Τριάδα, να γίνει ναός του Θεού, διότι τότε θα είναι αληθινός.
όπως και ο Θεός μας, και αληθινά συνάνθρωπος, πλησίον και αδελφός του άλλου. Όταν η χάρη του Θεού, η βασιλεία του, θα ενικεί στην καρδιά του και η αγάπη του δεν θα είναι αγάπη αμαρτωλών, δηλαδή υπολογιστική και συμφεροντολογική, αλλά ανιδιοτελής, όπως η αγάπη του Θεού, που ουζητεί τα εαυτής και γι' αυτό ουδέποτε εκπίπτει. Με τις προϋποθέσεις αυτές κατανοείται πόσο ανησυχητικό είναι το θλιβερό σύμπτωμα της αλλοιώσεως των κριτηρίων μας στο θέμα της αγιότητος. Αυτό φαίνεται από την ευκολία με την οποία συνήθως χαρακτηρίζουμε κάποιον ως άγιο, άγιος άνθρωπος λέμε, απλώς διότι είναι καλός, χωρίς να ξέρουμε το βάθος της καρδιάς του. Τα φαινόμενα συχνά απατούν. Αυτό οφείλεται στην αδρανοποίηση των ορθοδόξων κριτηρίων ή και των προϋποθέσεων αναγνωρίσεως και διακρίσεως της αγιότητας. Σε τελευταία ανάλυση, μόνον ο Άγιος, αυτός που έφτασε στη θέωση ή στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να δει την καρδιά του άλλου και το περιεχόμενό της, γνωρίζει και μπορεί να διακηρύξει ποιος είναι Άγιος, δηλαδή ναός και κατοικητήριο του Θεού. Αυτά λέγει μεταξύ άλλων ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, στηριζόμενος και ερμηνεύοντας τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. «Ο πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρινόμενος». Γράφει ο Άγιος Μακάριος. «Ο πνευματικός, σημείωση αυτός δηλαδή που έχει ζωντανή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, πάντα σ' ανθρώπους ανακρίνει, γιγνώσκει έκαστον πόθεν λαλή και πού έστηκε και εν ποιης μέτρησε στην». Μπορεί δηλαδή να γνωρίζει τον απέναντί του σε ποια εσωτερική κατάσταση βρίσκεται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις των λόγων και έργων του, αν είναι ειλικρινής και δεν προσποιείται, όσο ηθικολόγος και φαρισαίος. Και συνεχίζει. «Αυτόν δε, των πνευματικών και πνευματοφόρο, ουδείς ανθρώπων των εχόντων το πνεύμα του κόσμου, γιγνώσκην και ανακρίνει δύνατε». Ημιμόνων ο το όμοιον έχων επουράνιον της θεότητος πνεύμα γιγνώσκει το όμοιον. Με λίγα λόγια, μόνον οι άγνωστοι γνωρίζουν ποιος είναι Άγιος και αυτόν η γνώμη και άποψη έχει σημασία. Όταν λέμε συνεπώς ότι ο λαός του Θεού αναγνωρίζει την αγιότητα, εννοούμε στην κυριολεξία τους Αγίους, αυτούς που έφτασαν στην αγιότητα, φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και θέωση, και όχι εκείνους που δεν αγωνίζονται, βαδίζοντας συν πάση της Αγίης και ακολουθώντας τα ίχνη τους να γίνουν Άγιοι. Εμείς σκεπτόμεθα συνήθως λαοκρατικά και λαϊκίστικα, όταν λέμε ότι ο λαός αναγνωρίζει τους Αγίους. Γιατί το ερώτημα είναι ποιος λαός, ποια σχέση έχει δηλαδή με τη χάρη και σε ποια κατάσταση είναι η καρδιά του. Διότι διαφορετικά τα κριτήριά μας θα είναι ηθικολογικά και κοσμικά. Ποιος λοιπόν με βάση τα ορθοδοξοπατερικά κριτήρια είναι ο Άγιος? Οι έχοντες την εμπειρία της θεώσεως, οι Άγιοι μας δηλαδή, χαρακτηρίζουν ως Αγίους τα πρόσωπα εκείνα που έχουν φτάσει στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και στη θέωση, συνιστώντας τους μάρτυρές της μέσα στην ιστορία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό τιμούμε ως Αγίους τους ενωθέντας Θεό κατά προαίρεσιν και τούτων δεξαμένους ένικων και τη τούτου μεθέξη γεγονότος χάριτη, όπερ αυτός εστι φύση. Άγιοι είναι έτσι οι έμψυχοι ναοί του Θεού, τα έμψυχα του Θεού σκηνώματα, διότι δια του νου τη σώμασιν αυτών ενόκησεν ο Θεός. Δηλαδή, όσους ενώθηκαν με το Θεό, σύμφωνα με την προαίρεσή τους, την ελεύθερη βούλησή τους, και τον δέχθηκαν να κατοικήσει μέσα τους και έγιναν με τη μέθεξή του την ένωσή τους μαζί του, κατά χάριν αυτό που ο ίδιος ο Θεός είναι από τη φύση του. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η υπερώνυμος θέωσης καθιστά τους μετέχοντες αυτήν ακτίστους, ανάρχους και απεριγράπτους και τη δια την οικίαν φύση εξού όντων γεγονότος. Μολονότι δηλαδή ο Άγιος είναι άνθρωπος κατά την φύση του, έχει ψυχή και σώμα όπως όλοι μας και είναι κτίσμα του Θεού, με τη Θεία Χάρη γίνεται ό,τι είναι και ο Θεός. Άκτιστος, άναρχος, απερίγραπτος και αιώνιος, αλλά κατά χάριν. Αυτός είναι ο πνευματικός καταλύτης στο γεγονός της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό.
Δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου. Δεν πάβει ο Άγιος να είναι άνθρωπος και κτίσμα, αλλά κατά χάριν Θεού γίνεται άκτιστος και όλα τα άλλα μεταμορφούμενος μέσα στο φως του Θεού. Μεταμόρφωση συνεπώς ζει ο Άγιος και όχι μεταβολή της φυσεώς του. Πρέπει δε εδώ να λεχθεί ότι όσοι διέπονται από ευσεβιστικές τάσεις μιλούν προτεσταντικά για ηθική θέωση, διότι θεωρούν βλασφημία να δεχθούν ότι ο θεούμενος φτάνει να γίνει άκτιστος και άναρχος όπως ο Θεός είναι από τη φύση του. Η θέωση όμως μεταμορφώνει τη φύση του ανθρώπου και δεν βελτιώνει απλά τον χαρακτήρα του. Και αυτό συμβαίνει διότι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά «Όλος μεν όλης της αξίης ο Θεός περιχωρεί, όλο δε όλοι περιχωρούν συνολικώς οι Άγιοι το Θεό, όλων αντιλαβώνται σε αυτόν τον Θεόν». Δηλαδή, όλος ο Θεός περιχωρεί εις όλους τους αξίους, εις όλων δε των Θεών περιχωρούν όλοι οι Άγιοι ολικά, έχοντας προσλάβει αντί των εαυτών τους τον Θεό. Η απώλεια ή αδρανοποίηση των ορθοδόξων κριτηρίων οδήγησε στην αντικατάσταση της πνευματικότητας με την ηθικολογία και της αγιότητας με την ουμανιστική αρετολογία. Όταν γνωστοί κανονολόγοι αποφαίνονται ότι η αγιοκατάταξη και όχι η αγιοποίηση που μόνο στον παπισμό υπάρχει γίνεται υπό της γενικής εκκλησιαστικής συνειδήσεως ποιμένων και ποιμενωμένων, αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για αυθεντικούς ποιμένες και ποιμενόμενους, δηλαδή αυθεντικά μέλη του σώματος του Χριστού, φορείς της χάριτος και όχι απλώς κατ' όνομα χριστιανούς, λόγω ενός τυπικού βαπτίσματος ή μιας εξωτερικής χειροτονίας. Μην ξεχνάμε, οι Άγιοι αναγνωρίζουν τους Αγίους. Η ιστορία της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι η αναγνώριση της αγιότητας δεν

0: ως ούκα μάρτυρον επηγής αφήσιν την αλήθειαν αυτού. Σύμφωνα με την μακραίωνη ορθοδοξοεκκλησιαστική πράξη, οι Άγιοι δεν αναγνωρίζονται ή διακηρύσσονται με ηθικολογικά, κοινωνικά και ενδοκοσμικά κριτήρια, αλλά μετά από τη φανέρωση της αγιότητάς τους από τον ίδιο το Θεό, με σημεία αδιαμφισβήτητα, που αντέχουν σε κάθε κριτική και αποσύουν κάθε αμφιβολία. Και τέτοια σημεία είναι η κατάσταση του λιψάνου, άφθαρτο ή οστά, που υπερβαίνουν τη συνέπεια της φθοράς ύψεως και γι' αυτό εκπέμπουν ευωδία υπερκόσμια και όχι δυσοσμία και κυρίως θαύματα. Υπάρχει μάλιστα μια παγκόσμια ισχύουσα γνωστή από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες παροιμία. Ο Άγιος, εάν δεν θαυματουργήσει, δεν δοξολογέται, δεν τιμάται δηλαδή ως Άγιος. Η παροιμία αυτή σε διάφορες παραλλαγές, όπως η έρευνα έχει αποδείξει, είναι γνωστή ευρύτατα και στη Δύση. Ακόμη δε και στην περίπτωση του μαρτυρίου, τα θαυμαστά σημεία δεν λείπουν, όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη των συναξαριών και της υμνογραφίας μας. Η πορεία προς την αγιότητα και ο πνευματικός αγώνας δεν χάνει την αξία του, και αυτό ισχύει για κάθε αγωνιζόμενο πιστό. Περιμένουμε όμως ο Θεός να βεβαιώσει, μαρτυρήσει την αγιότητα, τη θέωση του συγκεκριμένου προσώπου, για να δικαιούμεθα και εμείς, αναντήρητα και χωρίς δισταγμούς, να το τιμάμε ως Άγιο. Μην ξεχνάμε ότι οι Άγιοι παρακαλούν το Θεό για μας, διότι έχουν παρησία. Για τους άλλους ευσεβείς πιστούς, που δεν έφτασαν όμως το φωτισμό ή την θέωση, προσευχόμεθα εμείς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Μέσα στη μεγάλη χωρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, από τους πρώτους στη σειρά και πιο αρχαίους, είναι ο Άγιος Γρηγόριος, Επίσκοπος Νεοκεσαρίας ο Θαυματουργός, του οποίου η Εκκλησία σήμερα εορτάζει και τιμά την Ιερή Μνήμη. Πολλοί από τους Αγίους της Εκκλησίας έχουν τον τίτλο του Θαυματουργού, μα για τον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργός είναι το δεύτερο όνομά του. Λέμε για τον Άγιο Νικόλαο και για τον Άγιο Σπυρίδωνα και για πολλούς άλλους Αγίους, χωρίς και να προσθέτουμε πάντα το Θαυματουργός. Μα για τον Άγιο Γρηγόριο, Επίσκοπο Νεοκεσαρίας, ποτέ δεν λέμε μόνο το όνομά του, αλλά πάντα προσθέτουμε και το Θαυματουργός. Ίσως όμως και για να τον ξεχωρίσουμε μεταξύ των πολλών άλλων Αγίων Γρηγορίων της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός γεννήθηκε το 210 και πέθανε ειρηνικά το 270 στη Νεοκεσάρια του Πόντου από επιφανείς αλλά εθνικούς γονείς. Ορφάνεψε μικρός από πατέρα και η μητέρα του μαζί με τον αδελφό του τον Αθηνόδωρο τους εσπούδαζε και τους ετοίμαζε για το επάγγελμα του δικηγόρου. Θέλοντας να συμπληρώσουν τις σπουδές των, οι δύο αδελφοί ξεκίνησαν για να πάνε στη Βηρυτό και πέρασαν από την Κεσαρία της Παλαιστίνης. Εκεί συνάντησαν το μεγάλο διδάσκαλο της Αρχαίας Εκκλησίας Οριγένη.

0: Οι δύο αδελφοί θαύμασαν τη διδασκαλία και την αρετή του ασύγκριτου διδασκάλου, ώστε αφήκαν τις σπουδές των στα νομικά και έμειναν στην Κεσάρια 5 χρόνια. Τελειώνοντας οι δύο αδελφοί τις σπουδές των κοντά στον Οριγέννη, βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί. Αλλά πριν αναχωρήσουν για την πατρίδα τους, ο Γρηγόριος, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και όλων των συσπουδαστών του προς το διδάσκαλό τους Οριγέννη, έκαμε ένα περίφημο χαριστήριο λόγο που έμεινε ξεχωριστό στην εκκλησιαστική και πατερική φιλολογία. Την ημέρα που πρωτάκουσαν τον Οριγέννη, ο Άγιος Γρηγόριος την ονομάζει πρώτη μέρα της ζωής των. «Τιμωτάτη πασών, όντως ημίν πρώτη, ότε ημίν πρώτον ο αληθινός ανατέλην ήλιος ήρξατο». Και περιγράφει ύστερα τον Οριγέννη ως αληθινό και μοναδικό διδάσκαλο που δίνει τα πάντα για τους μαθητές του. «Άπασαν προσήγε την παραυτού τέχνην και επιμέλιαν και κατηργάσατο ημάς». Τέτοια περιστατικά και τέτοια κείμενα δεν πρέπει να τα προσπερνάμε απαρατήρητα. Γι' αυτό θα επιμείνουμε τώρα στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου. Και πρώτα θα τα εξηγήσουμε στη γλώσσα μας. Η ημέρα, λέγει, που γνωρίσαμε και πρωτοακούσαμε το διδάσκαλό μας, είναι η πιο ιερή και αγία μέρα της ζωής μας. Και πραγματικά, για μας, η πρώτη μέρα, τότε που άρχιζε να ανατέλει για μας ο αληθινός ήλιος. Και όταν ύστερα δίνει την εικόνα του Οριγέννη ως διδασκάλου, λέγει ότι έβαζε όλη του την τέχνη και επιμέλεια και έτσι τους εκπαίδευσε και τους μόρφωσε. Αυτά είναι λόγια ευγνωμοσύνης ενός μαθητή και ένα δίκαιο εγκόμιο σε έναν αληθινό δάσκαλο και έχουν αλήθεια πολύ σημασία για τον καιρό μας. Ο Άγιος Γρηγόριος, όταν γύρισε στην πατρίδα του ύστερα από λίγον καιρό, χωρίς να το θέλει και αφού προσπάθησε να το αποφύγει, εξελέγει και χειροτονήθηκε επίσκοπος Νεοκεσαρίας. Στον διωγμό που ο αυτοκράτορας Δέκιος στα 250 ξεσήκωσε εναντίον της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος μαζί με το πίμνιό του έφυγε στις ερημιές και τα δάση και κατόρθωσε να σωθεί μαζί με τους χριστιανούς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός σ' όλη του τη ζωή μελετούσε τη Θεία Γραφή και προσευχότανε. Έτσι του έγραφε σε μια του επιστολή ο Οριγέννης: «Να μεταχειριστείς το χάρισμα που σου έδωκε ο Θεός, υπερασπίζοντας την πίστη του Χριστού και να μην χωρίζεις ποτέ τη μελέτη σου από την προσευχή». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός είναι ο Άγιος της οικογένειας του Μεγάλου Βασιλείου. Με πολύ σεβασμό γράφει ο Άγιος Βασίλειος ότι από τη γιαγιά του Μακρίνα, μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου, διδάχθηκε όλη η οικογένεια τα του μακαριωτά του Γρηγορίου ρήματα. Ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, Άγιος Γρηγόριος ο Επίσκοπος Νήσης, έγραψε τον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, που όταν πήγε στη Νεοκεσάρια επίσκοπος, βρήκε μόνον 17 χριστιανούς. Και όταν πέθανε, αφήκε μόνον 17 ειδωλολάτρες. Ο Μέγας Βασίλειος πάλι γράφει ότι για τα πολλά πνευματικά χαρίσματα και θαύματα του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού και οι εχθροί της Εκκλησίας τον ονόμαζαν Δεύτερο Μωυσή. Δεύτερος Μωυσής παρά αυτών των εχθρών της αληθείας προσιγορεύεται. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

Χριστός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

Πινδύου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.